Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα στην περιοχή μας, στην χώρα μας, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ιφίλιο. Και ξεκινάω από το ένα και σημαντικότερο όλων, δηλαδή ότι έχουμε τέλος πολέμου. Έχουμε συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν και έχει δοθεί ήδη ημερομηνία 19 Ιουνίου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, αν θέλετε, στην Ελβετία θα γίνει υπογραφή της λήξης του πολέμου. Σημαντικό βεβαίως να δούμε πώς θα αντιδράσουν, πώς θα δράσουν δηλαδή, ή εννοώ πώς θα συμπεριφερθούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι εκφράζουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Διότι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή είναι οι Ισραηλοί, οι οποίοι συνεχίζουν τις εχθροπραξίες μέσα στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Αναφέρομαι σε Παλαιστίνη, Λωρίδα της Γάζας, όλα τα σχετικά. Αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος, δηλαδή ηρεμία αν θέλετε στις αγορές, πτώση των τιμών στα καύσιμα και μία επαναφορά στην κανονικότητα. Που αυτά σημαίνει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καλά το έθεσε εδώ, στην επίσκεψη στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημαίνει αλλαγή της ψυχολογίας, που σημαίνει ότι θα έχουμε αυτόματα να ανεβαίνουν και οι κρατήσεις στην Μεσόγειο και ειδικά στη χώρα μας. Και βεβαίως και στην περιοχή μας που το Σαββατοκύριακο μιλάμε, αν θυμάμαι καλά, 245 αεροπλάνα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Μητσοτάκης στην Ρόδο το περασμένο Σάββατο, συσκέψεις, επισκέψεις, συζητήσεις, προκλήσεις, διλήμματα, αντιδράσεις, υποκύψεις και τα σχετικά. Καταρχήν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ξεκίνησε η περιοδία του Πρωθυπουργού από το παλιό νοσοκομείο. Εδώ θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας. Βεβαίως, θα δούμε το τι θα γίνει. Σημαντικό αυτό το ότι ξεκινάει η περιφέρεια να συντάξει ένα master plan και υπάρχουν περιθώρια να έχουμε απαντήσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο της Ρόδου. Σε σχέση όχι με το υπάρχον, έτσι, αν θέλετε, οικοδόμημα, διότι υπάρχει το διατηρηταίο κομμάτι του νοσοκομείου και υπάρχει και αυτό το κομμάτι των νέων πτερήγων που δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή, έτσι. Σας το λέω για να το γνωρίζετε. Επίσης, πολύ μεγάλα έργα στον πολιτισμό. Και είναι δεδομένο ότι υλοποιήθηκαν τώρα, μάλλον ολοκληρώθηκαν τώρα, αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, να μην πάθουμε και καμία λογοτομή, είναι πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσής τους. Δηλαδή τα έργα τα οποία παραδόθηκαν έχουν ξεκινήσει από το πρώτο κουπουσού, από το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και βεβαίως υλοποιούνται και φτάνουν στο τέλος αυτή την περίοδο και βεβαίως αποδίδεται ένα πολύ μεγάλο μέρος και στις κινήσεις, αλλά θέλετε και στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αλλά και στην αποφασιστική, αν θέλετε, συμβολή της Υπουργού της Ελληνίνας Μενδώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, αυτά δεν ανακαλυφθήκαν τώρα, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν. Είναι ζητήματα που υπάρχουν στο τραπέζι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω. Αλλά βεβαίως είναι σημαντική η εξέλιξη ότι αυτά τα έργα παραδίδονται και ανήκουν στο λεγόμενο πολιτιστικό κεφάλαιο, το τεράστιο που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μαραθρόνιο. Βλέπω ότι οι μαραθωνοδρόμοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει. Οι άλλοι τώρα μιλάνε, όπως λέει ο Τσίπρας, ψάχνουν συστήματα ενώπιση των εκλογών και έχουμε μια έντονη κινητικότητα. Πολιτικά τι βγήκε, να σας το πω και να καταλάβετε. Εάν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει, ότι η Καλισκιανού ανεβαίνει, να είστε σίγουροι ότι τον Οκτώβριο πάμε σε κάρπες. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο ισχύει από τα πηγαδάκια μιας συζήτησης. Αυτό ισχύει για την Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά. Λοιπόν, στα άλλα θέματα, ως τίτλους, μία σημαντική εξέλιξη, τιμή είναι για τον τόπο ότι αναλαμβάνει αντικαταστάτης, άρα ουσιαστικά νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο μέχρι τώρα, μάλλον ο νυν Δήμαρχος Λειψών, ο Φώτης Μάγκος. Δηλαδή μπορεί ο Μητσοτάκης να μην βρήκε καμία θέση για κάποιον υφυπουργό από τους τέσσερις που χθες ήταν, προχθές μάλλον, τον συνόδευαν σε αυτή την περιοδία, δεν ακούστηκε και τίποτα. Ξέρετε, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια επίσκεψη πρωθυπουργού είναι λίγο προγραμματισμένα, δηλαδή ότι δηλώσεις θέλει ο πρόεδρος, αποφεύγει, δεν είναι συνέντευξη τύπου, ήταν κλειστή σύσκεψη εκεί δια του μικροφόνου της κρατικής τηλεόρασης, δόθηκε το τι είπε ο πρωθυπουργός, μετά όλο αυτό το υλικό διαδόθηκε στα social media και ξέρετε τώρα. Να κυνηγάς το Μητσοτάκη στον δρόμο δεν είναι και ότι ευχάριστο, έτσι. Δηλαδή τα ζητήματα έχουν μια τυπικότητα. Οπότε δεν ακούσαμε, αν τελικά οι 4-12 είναι καλοί στο ψάρεμα αλλά δεν κάνουν για το Υπουργείο, δεν ακούσαμε και άλλα ζητήματα που αφορούν αυτά τα οποία υπόθηκαν βεβαίως στην σύσκεψη. Του είπα για όλα από ό,τι καταλαβαίνω, απλά οι απαντήσεις δεν ξέρω πού καταλήγουν. Γιατί στις απαντήσεις έχουμε ένα ζήτημα. Προφανώς με κατάβαση είπε ναι ο πρωθυπουργός στα διάφορα και βλέπουμε. Και βεβαίως είναι λογικό ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Δηλαδή έχουν βγει στο Πάσο και λένε τι μας είπε τώρα Μητσοτάκης από τη Ρόδο. Πήγε στο παλιό νοσοκομείο για να ανακοινώσει το master plan και θυμήθηκε αυτό που έχει ο ίδιος εξαγγείλει πριν από 3 χρόνια το νοσοκομείο στην ΚΟ. Τι είναι αυτό το σύστημα. Και βεβαίως και άλλη κριτική, ήρθε σου λέει και ο Άδωνης. Και πήγε στο παλιό νοσοκομείο, πολύ καλά έπραξε, αλλά δεν ρίχνει μια ματιά και στο νέο νοσοκομείο ή θα το κάνει. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης του αρέσει πάρα πολύ η Ρόδος, οπότε θα βρεθεί τώρα μέσα στον Αύγουστο της Παναγιάς, θα μαυρίσει και λίγο, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει καμία σύσκεψη εκεί για τα θέματα του νοσοκομείου, γιατί και εδώ στο καμπανάκι βρισκόμαστε. Πάντως στο Πασόκ ξεκίνησαν, είδα και διότι είναι πλέον όλοι YouTuber και TikToker, είναι όλοι δηλαδή, ακόμη και η Θιάμη Βαγγελιό είναι TikToker τώρα πλέον, λέει ότι ετοιμάζομαι να κάνω για πράκια και μπορώ να σας εξηγήσω τη συνταγή. Λοιπόν, είδα τον Γιώργο τον Γεωργιάδη στο Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο τον Νικητιάδη που θα έχουμε αργότερα στο TikTok να λέει μα τι είπε ο Μητσοτάκης από τη Ρόδο. Εντάξει, αυτό είναι στα κόμματα. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό. Περιμένω τώρα την επόμενη μέρα και τις αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Εντός αγωγικών, δηλαδή στον Τσίπρισα. Γιατί εκεί δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Τσίπρισα. Τώρα και προσπαθούν, φωνάζουν και όλοι στον Αλέξη. Ο Αλέξης έχει δυνατό face control. Λέει δεν σας θέλω, δεν σας θέλω. Θα πάρει μερικούς δηλαδή από αυτούς που συμπαθεί. Κανά Ζαχαριάδη, καμία Γεροβασίλη. Οι υπόλοιποι πόρτα. Θα περιμένουν. Αλλά τέλος πάντων περιμένουμε τις ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων για την περιοδία του Πρωθυπουργού, την επίσκεψη μάλλον σε μία μέρα. Έφυγε ο άνθρωπος, δεν είδε την περβόλα, την επισκέφθηκε το μεσημέρι προκειμένου να δει και το μάτς. Αν και τυχερός ο Μητσοτάκης δεν μας έκατσε, χάσαμε και από τον Ολυμπιακό. Άστο, πίκρα. Είναι αυτό που έκανε ο ίδιος, δηλαδή που τρόλα τον εαυτό του. Τελικά δεν είναι ο άνθρωπος έτσι, γκαντέμις. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Είπε Ολυμπιακό και πήρε Ολυμπιακός την κούπα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα δικά μας, ναι, εδώ μπροστά εκεί στο Opera Grande έκανε μια πολιτική μολύα πρωθυπουργός. Κάτι νέο δεν υπάρχει έτσι, στα γενικότερα ζητήματα. Δεν ανακοίνωσε εκεί μπροστά στο φιλοθέαμον κοινό ότι επιστρέφει ο ΦΠΑ από την 1η-1η-27. Αυτό ξέρετε, ένας μπουναμάς που θα πέσει σε εκλογές, να είστε σίγουροι. Δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία. Τα 212 εκατομμύρια θα είναι μπουναμάς στους ροδίτες όταν φτάσει η ώρα. Πολλά τροχεία, πάρα πολλά τροχεία, καραμπόλα χθες, 5 αυτοκίνητα εκεί στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, σε αυτό το καταραμένο σημείο που έχει να κάνει με το λεγόμενο σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών. Δεν γίνεται Δεν γίνεται, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Και άλλο τροχαίο, ελπίζω να μείνει ως ατύχημα και να μην καταγραφεί ως δυστύχημα, με ένα αυτοκίνητο να μπαίνει ξαφνικά στο δρόμο, να διευολίζει μια διερχόμενη μοτοσικλέτα και βεβαίως θρήνω στην Κάλυμνο. Αυτά παιδιά πρέπει να πάψουν από έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε την ζωή του γιατί στον γάμο έπεσε δύναμή της. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά. Εκλογές και στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Εκεί πρώτευσε η Χρυσή Σπάρταλη και νομίζω δεύτερος είναι ο Παναγιώτης ο Θεουλάκης. Ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε λίγο αργότερα. Και μέσα σε όλα αυτά, πού είναι η Μενδώνη, εδώ είναι η Μενδώνη, πού είναι ο Αλέξης, εκεί είναι ο Αλέξης και τι δεν έγινε, πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά βεβαίως κάποια πράγματα χρειάζονται πολύ μεγάλη ηρεμία, ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις θερμό, εγώ παραμένω της ίδιας θεωρίας ότι υπήρξαν ατυχείς χειρισμοί και από τη μία πλευρά, κυρίως όμως, αυτή είναι η αλήθεια, και από την δεύτερη. Θυμάστε τον οδηγό που πριν από μερικές ημέρες λέγαμε ότι παραβίασε τα μέτρα, τα περιοριστικά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο, όπου πήρε τη ζωή μάνας και κόρης, στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, στο ύψος στα Φάντου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε και στην, που λένε, στα Σφυλακάς. Διότι παραβίασε και άλλο περιοριστικό μέτρο. Είναι αυτό το οποίο υπονόησε, θυμάστε, όταν μιλούσαμε την Παρασκευή μαζί του, ο δικηγόρος της οικογένειας των δύο θυμάτων, ένας εκ των δικηγόρων, ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πολύ σημαντική είδηση. Βεβαίως, ναι, αυτό εννοώ. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε καφέ. Έχουμε κάνει καφέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Κάτσε, ρε, γκρίζι λύκο είσαι και εσύ. Έχω και φίλους οι οποίοι είναι της δικής μου γενιάς. Αυτοί οι περίφημοι γκρίζι λύκοι οι οποίοι μας ακούν, μας παρακολουθούν και από την τηλεόραση. Την καλημέρα μου. Δεν χρειάζονται ονόματα, γιατί είναι και γνωστά παιδιά της πιάτσας. Αλλά να ξεκινήσουμε από το ευχάριστο, το γεγονός ότι αναλαμβάνει. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι και αυτά δεν ερωτήθηκε καθόλου η κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι αυτή η τράμπα που τσίμπησαν γενικούς γραμματείς να έχουν εμπλοκή με πρόσωπα τους τύπους της πολεοδομίας που είχαν βάλει το χέρι βαθιά στο μέλι, μελωμένοι. Και βεβαίως είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τσίπησαν αυτούς τους τύπους τις συνομιλίες και εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, ενώ έστω και σαν αναφορά, είναι ονόματα γενικών γραμματέων. Και είχαμε λοιπόν τράμπα στην κυβέρνηση. Παρετείται ο Μπακογιάννης, στη συνέχεια τι, θα μου τα πεις, στην συνέχεια τι έγινε, δεν δόθηκε, αφού υπάρχει παντού είδηση ρε παιδιά. Παντού υπάρχει είδηση, τι έχουμε τώρα. Έκτακτο. Α, έκτακτο, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Έκτακτο, λέει ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος. Έκτακτο, φαντάζομαι ότι αύριο το τυπικό θα το τηρήσουμε, έτσι, να το ξαναπείς αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, λέγαμε, τους τσίμπησαν με το χέρι στο μέλι διάφορους τύπους, οι οποίοι εμπλέκονται με ονόματα γενικών γραμματείων και άρχισαν οι τράμπες. Γιατί έφυγαν δύο δηλαδή, Μπακογιάννης και ο διδασκάλου. Οι δύο πήραν τον δρόμο, ένας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο άλλος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία μιας αμαρτωλής συμμορίας, πολλές συμμορίες σε αυτόν τον τόπο, που έβαζαν το χέρι στο μέλι. Οπότε προκλήθηκαν κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις, παραιτήσεις, άρα αλλαγές γενικών γραμματέων. Ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης, πηγαίνει στο κομμάτι σημαντικό που έχει να κάνει με λιμάνια και ακτοπλοϊκές υποδομές, και ο Κυριαζόπουλος πηγαίνει στο περιβάλλοντος. Αυτό προκάλεσε ένα κενό και πολύ καλός, νομίζω έπραξε, είναι θετικό η κυβέρνηση. Αυτό έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα την οποία έχει παρουσιάσει η αλήθεια είναι στο έργο του ο Δήμαρχος των Λειψών σε ένα μικρό νησί χωρίς τεχνική υπηρεσία, αποτελεσματικός, πιεστικός, άνθρωπος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ικανός. Έτσι. Με καλές σχέσεις και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος έχει επανειλημμένως εξάρει το έργο του Φώτη του Μάγκου, οπότε προέκυψε Φώτης Μάγκος στην κυβέρνηση, παραπάνω από τους βουλευτές, τους τέσσερις βουλευτές. Τους είδα κοντά στον Κυριάκο, δεν ξέρω αν ο Κυριάκος τους είπε ότι ρε Μάνο, ρε Γιάννη, ρε Βασίλη και Μίκα μου, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε χώρο στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι υπόθηκε. Είδα τι να κάνουν και οι άνθρωποι, δηλαδή τα τσιτάδε και αυτόν, πολύ ωραία, πολύ όμορφα και πολλά σχετικά. Οπότε η περιοχή μας εκπροσωπείται στην κυβέρνηση από δύο γενικούς γραμματείς. Τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, ο οποίος είναι στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή κοντά στη Ζαχαράκη, και τον Φώτο Μάγκο, ο οποίος θα είναι κοντά στον Βασίλη Κικίλια. No problem, όπως λέμε στα Βλιχάδια Καλύμνου. No problem. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε Μητσοτάκη, να σχολιάσουμε Μητσοτάκη, μιλήσουμε λίγο για αυτά τα οποία υπόθηκαν, να δούμε κάποια πλάνα. Να παρακαλέσω τον φίλο τον Τσαμπίκο τον Παπαξοδούλο, ο οποίος είναι στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, να πω ότι στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιουλία Μπουνάρου και Έφη Κωνσταντέλου, και βεβαίως τον ήχο δυστυχώς για σας είναι ο Βασίλης Χατζιουάννου, ευτυχώς για μένα. Λέω δυστυχώς γιατί δεν μπες κομμάτια ρε εσύ, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, είναι αμαρτωλή, δηλαδή είναι Χατζιουάννης διπλούν, δηλαδή διπλή αμαρτία. Που λένε δίσεξα αμαρτήν, αυτή την πατάνε όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θέλω full screen, μπορώ να έχουμε full screen, γιατί μου αρέσει να μην βλέπουν τη φάτσα μας. Εντάξει, τι θα κερδίσει ο κόσμος από εμάς. Να βλέπει Μητσοτάκη, να βλέπει τον Άδωνη, ο οποίος είναι λεβέντης εκεί. Πολύ ωραίο και το μαλάκι του Άδωνη. Κάποιοι του κάνουν πλάκα, αλλά ως άνθρωπος, να σου πω κάτι, αυτά τα ζητήματα καλά κάνει και τα ξεπερνά. Είναι δυνατόν δηλαδή να ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ωραίος ο Άδωνης, έδωσε την υπόσχεση. Σας θυμίζω, 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Μιλάμε εδώ με τον Κλειάνθη μαζί, με τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πέφτουν διάφορα ερωτήματα για την κατάσταση στα Δωδεκάνησα και του λέμε κάποια στιγμή, άκου, Άδωνη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, εσύ ξανακάνεις το Υπουργείο Υγείας. Πριν κάποια χρόνια, το 2010 ως Υπουργός, έκανες ένα post και έλεγες, κοίτα αυτή η κατάσταση απαράδεκτη στο νοσοκομείο του Ζώδου, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Το ξέχασες. Έφυγες από υπουργός. Άλλαξε η κυβέρνηση. Επανέρχεσαι δεύτερη φορά στο Υπουργείο Υγείας. Άρα το παλιό νοσοκομείο το οποίο έχεις σχολιάσει, επικρίνει την προηγούμενη δημοτική αρχή, πρέπει να γίνει reality. Είναι εδώ. Το θυμήθηκα 16 Οκτωβρίου του 2025. 16 Οκτωβρίου του 2025. Λοιπόν, νομίζω ήταν η δεύτερη. Άρα τι κάνεις? Και λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο, γρήγορος. Κοιτάξτε, λέει, περιμένω πρόταση. Ή αν υπάρχει κάποιος φορέας, εμείς του είχαμε θέσει το αυτονόητο, δηλαδή, ότι το νοσοκομείο, και επειδή βλέπω ακόμη να συνεχίζετε μια σύγχυση, είστε σε λίγο σύγχυση σχετικά με το που ανήκει το νοσοκομείο. Είναι διπλό. Ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ως περιουσία και βεβαίως κάποια τμήματα είχαν δοθεί ως χρήση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Δήμο της Ρόδου. Δηλαδή η Βίλα Μέντιτσι που υπάρχει μέσα, η παλιά πρόνοια, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου από το 1947. Τα συσίτια του Δήμου ήταν εκεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που δόθηκε πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή το 2010, ήταν η νέα πτέρυγα που δόθηκε επί δημαρχίας του Στάθη Κουσουρνά. Αυτό δόθηκε τελευταία. Τα υπόλοιπα έχουν διατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου που έκανε στην παρέμβαση, του άλλου νίκη στον Οκανά κτλ. Δηλαδή μην έχουμε αυτή την σύγχυση. Ο χώρος, ο ευρύτερος χώρος, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Έχει εγγραφεί στο χρηματολόγιο δηλαδή. Πάμε, τα ξεπερνάμε αυτά. Λέει λοιπόν ο Άδωνης το εξής. Εγώ όταν μου έρθει η πρόταση, είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, θα είμαι βεβαίως σύμμαχος. Και λέει και κάτι άλλο. Και αν αυτή δεν είναι έτοιμη, εγώ θα φέρω πρόταση. Αυτή η εικόνα δεν θα συνεχιστεί. Για να πούμε και τα καλά του Γεωργιάδη. Μετά αρχίζουν, γίνεται μια συζήτηση, Παίρνουμε δηλώσει από όλου, τι κάνουμε το παλιό νοσοκομείο, τη ζώδη, ιατρικό σύλλογο κτλ. Και αναλαμβάνουν αφού έχουν καταλάβει ότι ήγηγαινε η ώρα, έτσι. Και ότι ο Δήμο, αν και γκοβέρνο, έχει άλλα ζητήματα να διαχειριστεί, πολλά προβλήματα έχει ο Δήμο. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει μπροστά σε αυτό. Γίνεται πρωτοβουλία των 12 φορέων, συλλόγων κτλ. Στην περιφέρεια γίνεται συνάντηση, λέω Περιφερειάρχης, εγώ είμαι οκ, okay, το αναλαμβάνω. Αρχίζει επικοινωνία με τον Υπουργό και καταλήξαμε σε αυτό, ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός μαζί. Ουσιαστικά τι έκανε ο Πρωθυπουργός, άκουγε αυτά που έλεγαν και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Χατζημάρκος. Και κάτι το τυπικό, γιατί χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα σε αυτή την χώρα. Και βεβαίως εκεί σου λες παλιό νοσοκομείο, να πω και για το νοσοκομείο της ΚΟ, το οποίο είχε πει όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ το 2022 και θυμήθηκε ο πονηρός νησίριος ο Γιώργος Νικητιάδης. Και σου λέει τώρα εντάξει. Και τι άλλο υπόθηκε και για το ακτινοθεραπευτικό. Και σου λέει και αυτό το έχετε εξαγγείλει πόσα χρόνια. Οπότε τι μας λέτε τώρα. Αλλά ξέρετε στη διοίκηση υπάρχουν και ημερομηνίες όπου τρέχουν κάποιες πράξεις, γιατί είναι σύνθετο περιβάλλον, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο ρώτα, μετά από την παρουσία εκεί, πού πήγαμε μετά ρεσί, φίλε, πήγαμε στο λιμάνι. Στο λιμάνι παρουσιάστηκε το project που έχει να κάνει με την εξέλιξη του λιμανιού της Ρόδου. Κοιτάξτε, δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία έχουν μια εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια τα λεγόμενα master plan. Γίνεται λοιπόν μια παρουσίαση του master plan που έχει να κάνει με την εξέλιξη στο λιμάνι της Ρόδου. Με βάση αυτό που σας λέω ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί υπάρχουν συνέχεια σε όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και εξηγούν πώς θα γίνει η χωροθέτηση, γιατί υπάρχουν προβλήτες, προβλέπονται μεταφορά των ημεροπλοίων από το μαντράκι κτλ. Ένα μεγάλο master plan το οποίο κατά καιρούς έχει αλλάξει. Εδώ λοιπόν βλέπω μόνο τον Βασίλη τον Βαγιανάκη, τον πρόεδρο του Λιμανικού Ταμείου. Και εδώ εκφράζω και μία απορία, και εγώ δηλαδή. Εντάξει, το λιμάνι είναι δουλειά του Δήμου της Ρόδου. Είναι δυνατόν να λείπει η Δημοτική Αρχή? Έχουμε κάποια ζητήματα δηλαδή, και να μην τα θες να τα σχολιάσεις. Και δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία που φωνάζουν χωρίς λόγο. Εγώ θέλω να τιολογώ και να επιχειρηματολόγω σε αυτά. Έτσι. Είναι άσχημο. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε σε μια κλειστή σύσκεψη η οποία γίνεται στον χώρο της περιφέρειας με την παρουσία όλων των φορέων, δηλαδή Πάπου, Χατζηβασιλείου, Παπαβασιλείου, Εγκλέζος, οι αντιπεριφερειάρχες, οι βουλευτές κτλ. Μενδώνη, Κεφαλογιάννη. Βρε καλώς την κόρη. Καλώς την κόρη. Βρε καλώς την Όλγα, Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη. Βρε πώς από εδώ, κορίτσι μου. Πώς από εδώ δηλαδή. Και εδώ νομίζω ότι από το ρεπορτάζ λέει έτρεχε για να μπει και ο δήμαρχος της Ρόδου μέσα. Ο οποίος λέει κάποια στιγμή και στο Μητσοτάκη σας περιμένω και απέναντι. Okay. Γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση, βλέπετε και το πλάνο, σφιχτό το πλάνο, κρατική τηλεόραση, λέει αυτά που θέλει να πει ο Πρωθυπουργός. Λέει τα συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αν το δεις συνολικά, είναι μέρες που έρχονται πράγματα στον τόπο. Δηλαδή ολοκληρώνονται δουλειές. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτό το οποίο έγινε στην ΚΟ. Είχαμε το σεισμό το 2017, είχαμε αλλαγή το 2019, δεν προχώρησε τίποτα εκεί στις μελέτες. Θυμάστε το πρώτο έργο της αποκατάστασης του Αγίου Νικολάου, το έκανε η περιφέρεια και εξού και πήρε και τον Σταυρό από τον Μητροπολίτιο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος έκανε επίσης και την Αγία Παρασκευή. Εμείς γνωρίζουμε γιατί είμαστε σόγαμπροι στην ΚΟ δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως και το τέμενος Δευτεντάρ, το οποίο γίνεται, το τέμενος στην πλατεία Ελευθερίας, στην κεντρική πλατεία της ΕΚΟ, μοναδικό, εξαιρετική προσέγγιση, και βεβαίως και το κάστρο της Νερατζιάς, και βεβαίως και κάτι άλλο το οποίο δεν πήρατε χαμπάρι, μας το πήρανε στους κόους ανήκη, αλλά βράδυ, το ριχάρκινο έτσι, άγαλμα του Αγίου Νικολάου του Μπάρη, που ήταν στο παρεκκλήσι του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, και το ζητούσαν οι κόοι, δηλαδή σε μια λογική επιστροφή πώς είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα και δόθηκε, σωστά δόθηκε. Δεν ξέρω τελικά αν το βάλουν εκεί στην πύλη, γιατί έχουν βάλει και ένα άγαλμα μπροστά, θα το δουν τελικά πάνω στην ΚΟ, θα το διαχειριστούν το ζήτημα. Τώρα βέβαιως οι κόοι ζητάνε και τα μοσαϊκά, αυτά παιδιά θα τα πάρετε πίσω, αυτά τα κρατάμε εδώ λοιπόν. Οπότε εκεί είχαμε σημαντικά τμήματα να αποδίδονται. Και είναι και σε εξέλιξη άλλες αποκαταστάσεις από τον λεγόμενο πεζόδρομο, τον αρχαίο πεζόδρομο που έγινε μέσα στην πόλη της ΣΚΟ. Εκεί είμαστε σε εξέλιξη. Και βεβαίως και η λεγόμενη πύλη του φόρου, δηλαδή όπως λέγεται, το μεσονικό κομμάτι στην αποκαλούμενη έτσι, συνοικία του λιμανιού της ΚΟ. Θεματικά, σημαντικά, πολύ σημαντικά. Μετά ερχόμαστε στη Χάλκη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, Σάββας Θεοδωρίδης, ο απολακιάτης Χαλκίτης που δόρισε η οικογένειά του αυτό το ακίνητο στον Δήμο της Χάλκης, μετατράπηκε σε ένα αρχαιολογικό μίνι μουσείο, έτσι. Και βεβαίως η Παναγία Χωριανή. Και στην Εσήμη το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Και βεβαίως, φέξε πλάνα δείχνει μου, Μητσοτάκη, μην δίνεις εμένα τώρα. Και βεβαίως, στην Ρόδο, όλα αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία δεν είναι τωρινά, το ξαναπώ. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην ξέρετε, δεν είστε αναγκασμένοι, κάποιοι άλλοι θυμούνται αυτά τα οποία πρέπει να θυμηθούν, αλλά θυμόμαστε και εμείς που τα γράφουμε τώρα 25 χρόνια. Και το Ρετζέπασα έχει 25 χρόνια, 27 δηλαδή. Έχω βαρεθεί να κάνω πρωτοσέλιδα. Καταραίει το Ρετζέπασα. Το λέω Ρετζέπασα γιατί είναι ένα μοναδικό τέμενος. Μετά βλέπω κάποιες αντιδράσεις από κάποιους δικούς μας. Λίγο έτσι πολύ. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε εμείς αυτά τα οποία έκαναν μάλλον οι Τούρκοι στην Τουρκία, που έβγαζαν από το χάρτη τις λεγόμενες Βυζαντινές εκκλησίες. Εμείς οφείλουμε ως φόροι, ως φόρο στο παρελθόν, στην ιστορικότητα της Ρόδου, οτιδήποτε έχει το χαρακτήρα του μνημείου να το αποδεχόμαστε, να το σεβόμαστε και βεβαίως να το αναστελώνουμε. Αυτή είναι η πρίκα μας. Αυτή είναι η πρίκα μας. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και εκκλησίες γίνονται, δεκάδες εκκλησίες. Εάν κάποιοι είναι ανημερώτοι, είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί διαβάζω διάφορους πατριώτες, λέει, κάνετε, λέει, τα αποκαταστήσετε. Όχι, θα τα ρίξουμε τα τεμένη, θα τα κάνουμε Λούνα Πάρκ, δηλαδή, στην δική σας την λογική. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο έγινε. Αποκατάσταση του Ρετζέ Πασά, 35 χρόνια, σας λέω, είναι αμαρτωλή αυτή η ιστορία. Βεβαίως το κομμάτι των θαλασσίων οχυρώσεων, ο λεγόμενος Μόλος των Μήλων, άλλα τόσα χρόνια. Άλλα τόσα χρόνια αυτή η ιστορία, Β' Κουμπουσού, 35 χρόνια, 32 χρόνια πίσω. Επίσης έγινε πολύ γρήγορα το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή η παρέμβαση, η ήπια παρέμβαση στην περιοχή του προμαχώνα του Αγίου Παύλου. Έτσι, πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως το Χασάν Μπέι, το οποίο πράγματι μπήκε στην προγραμματική σύμβαση το 2019, γιατί όλα αυτά είναι κομμάτια της προγραμματικής σύμβασης, που έχει να κάνει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Και βεβαίως ολοκληρώθηκε την εφορία νεωτέρων μνημείων πολύ γρήγορα, μία αλήθεια και αυτή. Λοιπόν, και υπερβόλα. Υπερβόλα, εντάξει, 75 χρόνια κλειστή όπως λένε, ναι βεβαίως, αλλά το ξέραν όλοι ήταν κλειστή υπερβόλα και τώρα εντάξει. Σας το έχω ξαναπεί, ας διαβάσουμε και λίγο. Δεν υπήρχε έφορος αρχαιοτήτων ο οποίος να μην επισημάνει ότι κάποια στιγμή η υπερβόλα πρέπει να αδειάσει. Και πώς θα αδειάσει η υπερβόλα? Γιατί τα ξεχνάτε ρε πατριωτάκια. Η υπερβόλα άδειαξε γιατί έγινε αυτό το πράσινο κλουβί στο λόφο του Αγίου Στεφάνου, στο οποίο αντέδρασαν όλοι, τι είναι αυτά που κάνετε κτλ. Να μεταφερθούν τα αρχαιοτενικά μέλη, τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Ρόδο. Και δεν είναι μόνο υπερβόλα. Πρέπει να ξελαφρύνουν λίγο και το έχουν αρχίσει να ξελαφρύνουν λίγο τον μεσοόροφο του παλατίου του Μεγάλου Μαγίστρου, ο οποίος είναι γεμάτος αρχαία. Λοιπόν, και η υπερβόλα έγινε μια αποκατάσταση. Εντάξει, μεταφορά δηλαδή κάποιο μελό από το ένα σημείο στο άλλο, έγινε μια αποκατάσταση πάρα πολύ όμορφη, σημαντικό, ελεύθερο για τον κόσμο. Το ωράριο είναι από τις 9 ως τις 5 δηλαδή, όσο είναι και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, γιατί υπάρχει και θέμα με τους φύλακες. Και βεβαίως δόθηκε και το Μουράτ Ρέις. Το Μουράτ Ρέις και αυτό 25 χρόνια. Και το Μουράτ Ρέις. Και ξέρετε, είναι ενοχλητικό, αυτή είναι η υπερβόλα από ψηλά. Είναι ενοχλητικό, δηλαδή, ο Δήμος της Ρόδου σε αυτά τα μνημεία έχει συμμετοχή. Και είναι στενάχωρο, δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, δεν είδα εκεί τον κύριο Κολιάδη. Εντάξει, τώρα ούτε τον εντεταλμένο μεσονική πόλη στον Βαγιάνο. Ρε παιδιά, λείπεται από αυτά τα ζητήματα. Λείπετε από αυτά τα θέματα, είναι δυνατόν δηλαδή? Δεν τα ξέρετε ότι στο Μουράτ Ρέις τα 3 χτίρια ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου, Εννοώ με την ευρύτερη έννοια ότι εκεί έγινε η μεταφορά του οδείου, το οποίο λειτουργεί μέσα στον χώρο του Μουράτ Ρέις, ότι τσακωνόμασταν πριν κάποια χρόνια με την Τουρκία που έβγαζε ανακοινώσεις και τα λοιπά. Δηλαδή απέχει ο Δήμος της Ρόδου, απέχει ο υπεύθυνος για την παλιά πόλη από αυτά που παραδίδονται μέσα στην παλιά πόλη και είναι μέρη της προγραμματικής σύμβασης. Γι' αυτό σας έλεγα. Και αυτό το οποίο υπόθηκε ότι και καλά ο Δήμος δεν έκανε τίποτα, με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό. Από την πλευρά του Υπουργείου. Εντάξει, μπορεί να μην έκανε τίποτα, αλλά υπογράψατε μια προγραμματική σύμβαση, το οποίο ανακαλύψατε τώρα ότι όλα είναι λάθος. Ή ότι δεν πηγαίνουν καλά. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από την πόλη του. Δηλαδή, σε ψάρεμα ήτανε. Εγώ θέλω να πάω ποιο θέλει, ποιο δεν φταίει, αλλά λάθος γυρισμοί. Χρειάζονται ψυχραιμία αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, εδώ Μητσοτάκης του δίνει Εύφη Χαραλαμποπούλου. Είναι και. Τι είναι, κουμπάρι δεν είναι. Κουμπαριά δεν έχουνε. Είναι και κουμπαριά. Ναι, βεβαίως, έχει ιδιαίτερη σχέση. Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος με τον πατέρα Μητσοτάκη, φίλοι και καλοί. Η Εύφη είναι η πρόεδρος στην. Πώς λέγεται στην. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά. ΔΥΠΕ. Όχι ΔΥΠΕ, όχι ΔΥΠΕ. Κόλλησα τώρα στην κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνω, ΔΥΠΑ, ΥΠΑ, ΣΥΠΑ. Λοιπόν, και εκεί μου λέει κάποιος, λέει Σάββατο. Εντάξει, ρε παιδιά, είχε κόσμο. Αν είχε κόσμο, δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε. Ήταν και τα μπάνια του λαού, δηλαδή. Ο Ανδρέας έλεγε, μην φίξετε τα μπάνια του λαού. Ξεκίνησε τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο. Είπε για τους υπόλοιπους, μαραθωνοδρόμοι εμείς, ικανοί εμείς. Είπε ο άνθρωπος ότι να τελειώσει ο πόλεμος και θα δείτε από το Σάββατο. Έχουμε τρομερή άνοδο στις αφήξεις, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μουρμούρα στην αγορά. Πάμε λοιπόν τώρα, Νικητιάδη, εσύ, για να ακούσουμε τον Νικητιάδη, ο οποίος είναι TikToker. Ναι, τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Θα ακούτε και βλέπετε κόσμος. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι έχουμε ακούσει και κυβερνητικές προσεγγίσεις, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και των τριών υπουργών εδώ στην Ρόδο και του γραμματέα του κόμματος κτλ. Κτλ. Είδα χθες στο TikTok και θα το δείξουμε τώρα. Αντίδραση Γιώργου Νικητιάδη, λοιπόν, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή για να κάνουμε μία αποτίμηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και τελικά να μας αξιολογήσει τι βγήκε ο κύριος Νικητιάδης. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στο Βασίλη, στους υπόλοιπους συνεργάτες. Καλημέρα στις συμπατριώτησες και τους συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε δίπλα στην οθόνη το βιντεάκι, το σχετικό πανεβάσα στο TikTok, δηλαδή με τον Πρωθυπουργό να λέει τι έγινε 2 Ιουνίου του 2022 και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν τους υποδεχθήκατε και με κλάδους ελέα, θα λέει κανείς.
1: Καταρχάς, σε ευχαριστώ για την προβολή του στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία εμένα με άφησε έκπληκτο με την ανταπόκριση που έχει συναντήσει.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να λέω εγώ τώρα τι ανταπόκριση είχε.
0: Σας βλέπω TikToker από εδώ και μπροστά. Σας βλέπω TikToker.
1: Αλλά είναι απίστευτη η ανταπόκριση που υπήρχε. Τώρα από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τον προεκλογικό της αγώνα, αντιλαμβάνεται ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, βρίσκεται σε αποδρομή και ανακαλύπτει διάφορα έργα για να καλύψει αφενός τα κενά της, τις υποσχέσεις της αφετέρου, για να δείξει ότι έχει πραγματικό ενδιαφέρον για ουσιαστικά προβλήματα. Η προσπάθεια όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατον, να φέρει θετικά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία, και το βλέπουμε από το παράδειγμα του νοσοκομείου της Σκόπου, χρησιμοποιήθηκε και προφανώς δεν υπολόγισαν ότι τα ίδια πράγματα με πολύ μεγαλύτερη έμφαση είχε πει ο Πρωθυπουργός σε δημόσιες δηλώσεις του μέσα στο δημοτικό κατάστημα της ΚΟ, παρουσία του Περιφερειάρχη, των βουλευτών, του Δημάρχου στις 2 Ιουνίου του 2022, πάλι προεκλογικά, το 2023 είχαμε εκλογές, όπου έλεγε ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το νοσοκομείο που της αξίζει. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν να λειτουργήσει το υφιστάμενο νοσοκομείο, mm-hmm. να έχουμε γιατρούς, νοσοκόμους, ειδικότητες που ακόμη από το 22 μέχρι σήμερα υπάρχουν τεράστια κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Αλλά και γι' αυτό είχε φροντίσει τότε να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και να πει σε ό,τι αφορά δε τα κενά θα το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να καλυφθούν. Ούτε νέο νοσοκομείο είδαμε τα τελευταία 4 χρόνια, τα 4 χρόνια από τότε, ούτε είδαμε να καλύπτονται οι απίστευτες ελλείψεις του νοσοκομείου της ΚΟΣΕ, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι, εντάξει, πάντως υπουργέ μου τώρα, για, είμαστε και ισοπεδωτικοί. Δηλαδή, εννοώ το κομμάτι που έχει να κάνει με τις καλύψεις θέσεων για το νέο νοσοκομείο, φαντάζομαι δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το τρέξει ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Μετά και ωραία, εμείς τον Πρωθυπουργό ακούμε, ο οποίος έρχεται και μας τάζει και μας κανατάζει.
0: Λέω όμως ότι το νέο νοσοκομείο όμως της ΚΟΗ είχε και πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, σχετικά με την απόδοση των χώρων, τις εγκρίσεις, το θέμα που είχε να κάνει με τα ρημοτομικά, είχε πολλά προβλήματα δηλαδή.
1: Έτσι. Αυτά ήταν δικά τους προβλήματα. Mm-hmm. Μόνοι τους τα φτιάξανε, μόνοι τους τα επιλέξανε, μόνοι τους τα δημιουργήσανε, μόνοι τους τα αντιμετωπίσανε.
0: Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να υπάρχει αποτέλεσμα νωρίτερα και όχι να εξαγγέλνουμε κάτι το οποίο
1: δεν έχει ακόμη δοθεί. Μα είναι προφανές ότι αν πραγματικά το εννοούσαν θα έπρεπε να υπάρχει νωρίτερα αποτέλεσμα. Και αν υπάρχουν ευθύνες κάπου, ας μας πει που υπάρχουν οι ευθύνες και ας τις επιρρύψει, ας τις αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που τις έχουν. Εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία πλησίασε το 50% στις εκλογές του 23 με κάτι τέτοιες υποσχέσεις που έκανε το 22, συν το φόβο μην έρθει ο Τσίπρας. Υπήρχε και αυτό πάντα που δεν το ξεχνάμε, αλλά και με τέτοιες υποσχέσεις. Και τώρα στη Ρόδο ξανά νέες υποσχέσεις. Πέρα από το...
0: Για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου δίνεται μια συνενετική έτσι νομίζω αντίληψη από τα γραφόμενα στο δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το δικό σας.
1: Το ότι απαιτείται να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτός ο χώρος δεν το συζητάμε. Το ότι ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο της ευθύνης για το ότι δεν έχει γίνει τίποτα, το φέρει η Νέα Δημοκρατία, το ξεχνάει ο κ. Μητσοτάκης. Λες και δεν κυβερνούσε ο Καραμαλής, λες και δεν κυβερνάει ο ίδιος, λες και δεν κυβερνούσε ο Σαμαράς 12-13 χρόνια από τότε που το παλιό νοσοκομείο, αυτό που λέμε σήμερα παλιό νοσοκομείο, εγκαταλείφθηκε για να ξεκινήσει.
0: Το 2000 εγκαταλείφθηκε, να το λέμε.
1: Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και το ζήτημα του ποιος το διαχειρίζεται. Σε κάθε περιοχή η περιφέρεια έχει την ευθύνη για τα περιφερειακά ζητήματα και ο Δήμος έχει την ευθύνη.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έδειξε ενδιαφέρον ο Δήμος, αγαπητέ κύριε Υπουργέ.
1: Εγώ εξ όσων γνωρίζω, ο Δήμος από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε ενδιαφέρον.
0: Πώς εκδήλωσε ενδιαφέρον, αφού.
1: Με δηλώσεις του Δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δήμος σας γινατοπεί, δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Εκ των υστέρων έγιναν, γιατί πρώτα υπήρξε η πρωτοβουλία, πρώτα υπήρξε αντίδραση, η απόφαση του Υπουργού να δοθεί στην περιφέρεια. Ο Δήμος άργησε να συμμετάξει στη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος έχει χτίρια τα οποία ανήκουν σε αυτό, στον ευρύτερο χώρο δηλαδή. Έτσι.
1: Επαναλαμβάνω ότι καθένας πρέπει να ορίζει τα ετάχθη. Η περιφέρεια έχει αρμοδιότητες περιφερειακές. Ο Δήμος έχει την ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με την δική του.
0: Συμφωνούμε,
1: τοπική.
0: Υπουργέ μου, αρκεί όμως και ο Δήμος να δείχνει ενδιαφέρον και όχι να απέχει δηλαδή, έτσι, από όλα αυτά.
1: Εγώ δεν γνωρίζω αποχή του Δήμου από κάτι τέτοιο και δεν γνωρίζω ότι ο Δήμος δεν θα ήθελε να διαχειριστεί. Σε κάθε όμως περίπτωση, εκείνο που έχει σημασία και προφανώς αυτό εξάγησε εσύ από το κείμενο του Δελτίου Τύπου όπως προαναφέρθηκες, είναι επιτέλους να εκμεταλλευτούμε αυτό το χώρο. Σημασία όμως έχει να τον εκμεταλλευτούμε αφού μελετήσουμε όλοι μαζί και όχι μόνο η περιφέρεια, γιατί και ο Δήμος έχει άποψη για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργήσει.
0: Μα δεν μπορεί να μην έχει, γι' αυτό
1: και ο Δήμος πρέπει να έχει άποψη, υποχρεωτικά να έχει άποψη, και οι φορείς που ενδιαφέρονται πρέπει να έχουν άποψη, και έγινε σχετική σύσκεψη για το θέμα. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εφόσον λειτουργήσει αυτό. Βέβαια, εντάξει, είναι πάλι μια προεκλογική υπόσχεση.
0: Θα μπορούσε ο ευρύτερος χώρος, αφού κάποια στιγμή έγινε και μια τέτοια αναφορά, να συνδέεται με τη δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάλου της Ρόδου σε αυτό τον χώρο?
1: Αυτό θα πρέπει να το βρει πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία, που άλλα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, άλλα μας άφησαν να καταλάβουμε χθες, άλλα λένε οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ας καταλήξουν επιτέλους τι ακριβώς θέλουν. Εγώ επαναλαμβάνω ότι κλήθηκα σε μία σύσκεψη όλων των φορέων. Δεν ήμουνα τότε, ήμουνα στο εξωτερικό για την ολομέλεια του ΟΣΑ. Έστειλα όμως επιστολή και τοποθετήθηκα και είπα ότι θα πρέπει με δημοκρατικό τρόπο να αποφασίσουμε, αλλά παραλλήλως να αποφασίσουμε και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία που θα βοηθήσει και την ίδια την πόλη. Μια πόλη που έχει προβλήματα σε σχέση με το συγκοινωνιακό, μια πόλη που έχει προβλήματα υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε μικρά μόνο μερικά σημεία. Όλα αυτά χρειάζονται μια σωστή προσέγγιση με έναν ενδεχομένως και συγκοινωνιολόγους και πολεοδόμους που θα συνδράμουν στο ποια θα είναι η καλύτερη λύση για να λειτουργήσει αυτός ο χώρος του παλαιού νοσοκομείου, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, βεβαίως, τεράστιος. Γι' αυτό λέω και εγώ.
1: Αλλά πέρα από αυτά, αγαπητέ μου Τέρι, ο Πρωθυπουργός, για να συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησα, όταν έρχεται στη Ρόδο και δεν μιλάει για το χωροταξικό του τουρισμού, που η αγορά του τουρισμού και ο κόσμος είναι στα κάγκελα, όταν έρχεται στη Ρόδο και δεν κάνει κουβέντα για το 24% του ΦΠΑ που δεν μειώθηκε στη Ρόδο μόνο.
0: Ναι, πάντως όσοι συμμετείχαν στην σύσκεψη οι φορείς λένε ότι τα θέσαμε στον Πρωθυπουργό, απλά δεν ακούσαμε και κανένας ανακοινώσεις.
1: Μια που είπατε για τη σύσκεψη με τους φορείς, είναι πρωτοφανές να γίνεται σύσκεψη στην περιφέρεια και να μην δίδεται ο λόγος στους βουλευτές. Αλλά αυτό μάλλον τελικώς πρέπει να το,
0: το
1: ανάγουμε σε εσωτερικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα έπρεπε, διότι η σύσκεψη έγινε στην περιφέρεια.
0: Σωστά,
1: δεν έγινε σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για να αποφασίζουν αν μιλάνε ή δεν μιλάνε.
0: Ας αντιδρούσαν οι βουλευτές τώρα, τι να κάνουμε, δεν θα τους πάρετε κι εσείς. Τους παίρνετε στον Παπασταύρου μαζί, ας μην τους πάρετε και με το Μητσοτάκι, ας τα λύσουν μόνοι τους. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Άστε καλά. Έχουμε συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το ΦΠΑ, αν τελικά έχουμε κάλπες, εννοώ το ΦΠΑ στην Ρόδο, αν έχουμε κάλπες το φθινόπωρο? Έκλεισε. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έπεσε προφανώς η γραμμή, δεν έγινε. Παραμένει το ερώτημα. Λοιπόν, παραλαμβάνω όμως για τον Δήμο της Ρόδου, ρε παιδιά, για το θέμα και το νοσοκομείο. Εντάξει, όταν καθυστερείς, όταν δεν εκφράσει ενδιαφέρον, διότι εμείς το παρακολουθήσαμε. Εντάξει, ο κύριος Νικητιάδης δεν το παρακολουθήσει και δεν είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος. Εμείς παρακολουθήσαμε όλη την αυτή ιστορία. Δηλαδή, μετά από 2 μήνες υπήρξε μια αντίδραση από το νοσοκομείο, 2 μήνες μετά. Για το παλιό νοσοκομείο είναι κανονικά. Το λέγαμε, είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα και να λείπει ο Δήμος από όλα αυτά. Αλλά σας λέω, επειδή είδαμε και βλέπαμε, πάμε λίγο στην εικόνα αυτή που έδειχνες με τον Πρωθυπουργό να περνάει στο απέναντι κτίριο, όταν πριν να ξεκινήσει η σύσκεψη, σηκώθηκε ο Δήμαρχος, πήγε να χαιρετήσει τον Πρωθυπουργό και το είπε: προφανώς σας περιμένουμε απέναντι, και το έκανε ο Πρωθυπουργός. Άλλαξε πρόγραμμα, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί εγώ δεν παρακολούθησα έτσι διαζώσει όλα αυτά τα ζητήματα, εάν τελικά ο Πρωθυπουργός έμεινε στο Δημοτικό Μέγαρο. Όχι, δεν έμεινε. Πήγε απέναντι δηλαδή, στα σκαλοπάτια τους χαιρέτησε, εκεί είχε συγκεντρωθεί το πολιτικό προσωπικό του Δήμου δηλαδή, η Δημοτική Αρχή δηλαδή, μπήκε, είναι μια φωτογραφία που έχει δοθεί στον Άγιο Φανούρι, έβγαλε, δεν ξέρω αν έβγαλε, αν έκανε το σταυρό του ο Μητσοτάκης ή αν ανάψανε μαζί ένα κερί για να ερημίσουν τα πράγματα, μετά εξέρθη του Δημαρχείου και συνεχίσει την περιοδία του δηλαδή σε εθνικό, σε Μουράτ Ρέι, σε εθνικό θέατρο και μετά στην Περβόλα. Και μπαίνει ένα ερώτημα, το επαναλαμβάνω το ερώτημα. Γιατί έλειπε, γιατί στο Μουράτ Ρέι τον είδα τον δήμαρχο να ακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά στο εθνικό θέατρο τον είδα. Αυτό έλειπε δηλαδή. Το εθνικό θέατρο, μην πιάσω την ιστορία ξανά, γιατί ξέρετε, ο χρόνος δικαιώνει κάποιες απόψεις. Το Εθνικό Θέατρο ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι. Υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να τρέχει από το Δήμο της Ρόδου. Εκεί τον ακολούθησε. Αλλά στο λιμάνι δεν βρέθηκε κανένας. Στην Περβόλα δεν βρέθηκε κανένας δηλαδή. Και απορώ με το εξής, είναι δυνατό δηλαδή ο εντεταλμένος μεσονικής πόλης να λείπει από τα έργα μέσα στη μεσονική πόλη? Τον είδα την πρώτη μέρα όταν έγινε εκείνο το περιστατικό, τι του είπε, αν του είπε, αν είπε όχι στον δήμαρχο. Και παραλαμβάνω για πολλωστή φορά εγώ. Λαθασμένο χειρισμός και από την πλευρά της Μενδώνη και από την πλευρά του δημάρχου. Έτσι, γιατί μετά οι εικόνες που έρχονται και εμφανίζονται δείχνουν τελικά ότι όλο αυτό γιατί έγινε. Ενώ είχε μια χρυσή ευκαιρία. Ο Δήμος της Ρόδου ήταν 4 μέρες υπουργός η κυρία Μενδώνη εδώ στη Ρόδο. Προσέξτε τώρα, γιατί επανέρχεται αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες σε μια κόντρα για την προγραμματική σύμβαση της μεσονικής πόλης. Όπου ο Δήμος έλεγε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δεν είχε τώρα. Δεν θα έχετε χρόνο τώρα να τα βρει με την υπουργό, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να πει: κυρία Υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να αντιπακριθούμε. Πάμε να δούμε μια άλλη προσέγγιση για την προγραμματική σύμβαση μεσονικής πόλης. Έχασε την ευκαιρία. Δηλαδή, σηκώθηκε, έκανε αντάρτικο την επόμενη μέρα. Αυτές οι αγκαλιές, οι χαιρετούρες κτλ. Όλα με λιγάλα. Και στο τέλος τίποτα. Και απουσιάζει ο εντεταλμένος για τη μεσονική πόλη, γιατί όταν βαστάς πολλά καρπούζια, την πατάς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άκουσα τις δηλώσεις της Υπουργού, η οποία με τον τρόπο της τους πέρασε γενναίες 14, λέγοντας για την πολύ άσχημη προβληματική κατάσταση στην οποία έχει εξελιχθεί η ιστορία διαχείρισης μέσα στο μνημείο. Και βεβαίως αυτό που λέω, γιατί διαβάζω και κάποιους τύπους, κάποια παλικάρια από κάτω, που δεν ξέρουν τι λένε. Διάβαζα κάποιους τύπους που λέει «Μπράβο, δυνατά, Βασίλη μου», και δεν τους έχουμε ανάγκη. Τι λέτε, βρε? Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος της Ρόδου, στην Ρόδο ή στη μεσονική πόλη, χωρίς να έχει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού? Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας δηλαδή. Ούτε χοχλάκι δεν μπορεί να μπει. Και δεν είναι αναγκασμένος ο κόσμος να τα ξέρει. Αλλά αυτά αφήστε τα. Δεν μπορείς, αν δεν συνεργάζεσαι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στη μεσονική πόλη. Τίποτα, απολύτως τίποτα δηλαδή. Είναι δυνατόν να λείπει από αυτά τα ζητήματα, στα οποία επαναλαμβάνω, και εδώ ο Μουράτ Ρέης. Έτσι, γιατί πολλοί να μάθουν και την ιστορία της Ρόδου, η οποία είναι πραγματικά μοναδική. Και βεβαίως καλά έκανε και πήγε ο ημάμης. Αυτό έλειπε να μείνω μη ημάμης. Αυτό έλειπε να κάνουμε εμείς ό,τι κάνουν οι Τούρκοι. Οι οποίοι και αυτοί άλλαξαν, έτσι, στροφή. Και οι Τούρκοι μπορεί να έκαναν τζαμί, υποτίθεται, τη μονή της χώρας, ή την Αγία Σοφιά, αλλά συνεχίζεται η ανάπλαση, η αναστήλωση, οι παρεμβάσεις. Συνεχίζονται. Και έτσι είναι τα τεχνικά έργα. Αυτή είναι η πρίκα όλων των λαών. Αλλά είναι δυνατόν να λείπουμε από αυτούς τους χώρους? Δεν είναι δυνατόν. Και Εθνικό Θέατρο κτλ. Πώς είναι δυνατόν να λείπει ο Δήμος της Ρόδου από αυτά? Πώς είναι δυνατόν να διαμαρτύρεσαι και να μην συμμετέχεις, να μην κάθεσαι με το μέλι δηλαδή? Άκουσα, λέει, ένα πολύ μεγάλο ποσό για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Σοβαρά? Δεν θα μπορούσε να καθίσει σε ένα τραπέζι να τα βρούνε με τη Μενδώνη? Πρέπει να τα βρει με τον εκάστοτε υπουργό πολιτισμού. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαφορετικά. Πώς να το πούμε δηλαδή? Λοιπόν, τίποτα. Θα κλείσουμε τώρα με αυτά. Και εδώ φτάνουμε στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η Δημοτική Πινακοθήκη αναστενώνεται, και εδώ είναι ο χώρος της Υπερβόλας. Τα δείξαμε και την πρώτη μέρα πριν τα ανακαλύψουν. Πριν ανακαλύψουν διάφοροι το χώρο, πριν μάθουμε και τη ροδιακή ιστορία κτλ. Απορώ πόσο ο Παρασκευάς σήμερα ασχολείται με τα βιβλιοπολία και δεν ασχολείται με τη μεσονική πόλη και με την Υπερβόλα και με όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε, και επαναλαμβάνω, η Υπερβόλα δεν είναι νέα ιστορία, είναι παλιά ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά, εξαιρετικά, να πάτε να τα δείτε όλα αυτά τα μέρη, και αυτό εκφράζω απορία, πώς είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να απέχει από αυτά. Εντάξει, να απέχει. Ο Δήμος της Ρόδου έχει μια φυσική συνέχεια. Οι δημοτικές αρχές έχουν μια συνέχεια. Ο τόπος όμως έχει μια αέναη πορεία στην ενοιότητα. Και αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας και της Ρόδου από όλα τα άλλα μέρη. Είναι φοβερό αυτό το οποίο είχε πει ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ ζήτησε στον τάφο του, προσέξτε τώρα αυτό που σας λέω, ο Μωάμεθ, ο κατακτητής, ζήτησε στον τάφο του να γραφεί ότι το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει ήταν τη Ρόδο. Στον τάφο του. Το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει ήταν τη Ρόδο. Για να καταλάβετε την αξία, την διαχρονική αξία της Ρόδου στους αιώνες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα Δωδεκάνησα. Ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του αποτέλεσε το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης των περίπου 50 στρεμμάτων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο νέο νοσοκομείο της Κόγια, το οποίο δρομολογείται χρηματοδότηση ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δίπλα στη νέα νοσοκομιακή μονάδα θα κατασκευαστούν σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για το Master Plan Αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα Ρόδου και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και τουριστικών φορέων. Αναφερόμενος στο κόσμο στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι σημαντικές ανακοινώσεις και τα έργα που δρομολογούνται δεν πρέπει να επισκιάζονται από παραπολιτικές αντιπαραθέσεις. Όπως σημείωσε, η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για έναν τόπο αποτυπώνεται σε έργα και αποτελέσματα και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ακόμη ότι ύστερα από δική του παρέμβαση, η Ρόδος εντάχθηκε στα λιμάνια, όπου η κυβέρνηση υλοποιεί ολοκληρωμένο master plan με πλήρη αδειοδότηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μιλάμε για υποδομές που αδειοδοτούνται, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται, και εμείς συζητάμε πώς θα μαυρώσουμε τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απάντοντας στην κριτική του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η διεκδίκηση δεν ταυτίζεται με την καλλιέργεια του διχασμού αλλά με την παραγωγή έργου. Τόνισε μάλιστα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω εποχές κατά τις οποίες ανακοινώνονταν έργα χωρίς αδειοδοτήσεις και εξασφαλισμένους πόρους, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα. Για το νέο νοσοκομείο της ΚΟΣ, σημείωσε ότι το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ενώ για το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα καθορίσει τις χρήσεις και τον μελλοντικό του ρόλο. Τέλος, αναφερόμενο στο ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ο Περιφερειάρχης μετέφερε τη θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός.

0: χαρακτηρίζοντας τον νησί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της φετινής σεζόν. Την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τη Ρόδο εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας στο κόσμο ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την περιοχή. Αναφερόμενος στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, ο κ. Υψηλάντης υπογράμμισε ότι πλέον η ευθύνη περνά στην περιφέρεια, η οποία καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ακίνητο. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα μετατρέψει την περιοχή σε έναν διοικητικό πνεύμονα, φιλοξενώντας υπηρεσίες και δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό αλλά και τη δημιουργία δικαστικού μεγάρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα όσα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για το λιμένα της Ρόδου, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία τόσο την αναβάθμισή του, όσο και το στόχο να καταστεί η Ρόδος λιμάνι αφετηρίας κρουαζιέρας. Κρίτικη στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε μέσω του Κόσμος ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την υγεία στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Νικητιάδης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επανέφερε ως νέα εξαγγελία τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική δέσμευση είχε δοθεί ήδη από το 2022. Παράλληλα, εξέφραζε επιφυλάξεις για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Ρόδου, σημειώνοντας ότι οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου εξακολουθούν να μετακινούνται εκτός νησιών για τις θεραπείες τους. Αναφορικά με το παλαιό νοσοκομείο, υποστήριξε ότι η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με σαφές σχέδιο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μάγκος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει τη θητεία του με πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για το Αιγαίο. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να διεκδικήσουν την επιδότηση του αυξημένου μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Μια σημαντική εξέλιξη για τη ΣΥΜΗ και τον αλλιευτικό κόσμο του νησιού σηματοδοτεί απόφαση της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση της παραδοσιακής ψαραγοράς στο Δήμο ΣΥΜΗ για χρονικό διάστημα 20 ετών. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την έκθεση και διάθεση των αλλιευμάτων των επαγγελματιών ψαράδων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
3: Πάμε και δυνατά και χαλαρά, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ λοιπόν είμαστε για μία ώρα μαζί με όλη την πρωινή ομάδα. Κλεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, Βασίλης Χατζιωάννου το δεξί μου χέρι. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Και όλη η πρωινή ομάδα του σταθμού. Οι όμορφες κυρίες, η Ιουλία Μπονάρου, Εύθυ Κωνσταντέλου, 2241-096-800. Για τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Για μια ώρα λοιπόν, γιατί σήμερα, από σήμερα αγαπητοί μου φίλοι, η Ρόδος είναι πιο πλούσια. Οι Ροδίτες είναι πλουσιότεροι και είναι πλουσιότεροι και οι επισκέπτες μας. Η μεσαιωνική πόλη είναι πιο πλούσια. Ο πολιτισμός μας πιο πλούσιος. Έργα τα οποία καρκινοβατούσαν δεκάδες χρόνια, σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά. Εξοραϊσμός πλήρης και σε ανώτατο βαθμό ο Πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται στη Ρόδο και να την τιμά με την παρουσία του για μία ακόμη φορά και να τον τιμούν οι Ροδίτες. Έχω κουραστεί πλέον, έχω βαρεθεί να ακούω την γκρίνια, τη μιζέρια και στην πράξη, στο πεδίο, τα πράγματα να είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικά. Γιατί έβλεπα το πρόσωπο, τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήθελαν να τους σφίξουν το χέρι, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του, να απαθανατήσουν μια στιγμή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και να σας δώσω και την είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, χωρίς να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι της παρούσης, αλλά σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δεχθεί στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιον λέτε? Τον Χαφτάρ. Ήταν η αντίδραση, ήταν το αποκλείω.

0: Κούμπι των Τούρκων. Ο παλιός υποτίθεται φίλος της Ελλάδας Χαφτάρ που πάει μια εδώ μια εκεί, τώρα καταλήγει στην αγκαλιά της Ελλάδας, στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τουρκολιβικό μνημόνιο, με άλλα λόγια, γιοκ. Γεια σας, χαιρετίσματα, αυτό σημαίνει. Και να τα ακούτε εσείς, όλοι οι ακέφαλοι πυροβολημένοι. Ευτυχώς δεν είστε πολλοί. Πώς το λέγαμε ρε Βασίλη, το κεφάλι και τι το έχουνε?
1: Για να φοράει καπέλο.
0: Για να φοράει ένα καπέλο. Ενώ...
1: εγώ συμπλήρωσα και το κράνος.
0: Ρε παιδιά, το στο κεφάλι. Ναι, και συμπλήρωσες και το κράνος. Το κεφάλι μας το έδωσε ο Θεός για να έχουμε το μυαλό μας μέσα. Τι ωραία μουσική με φτιάχνεις ρε παιδί μου. Αυτή είναι η μίκα μου. Λοιπόν, πλουσιότερη η Ρόδος, αγαπητοί μου φίλοι. Ο πολιτισμός της Ρόδου στο απόγειό του. Και βέβαια οι πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεύτερος ποιος είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος τελικά γράφει και αυτό στη δική του ιστορία. Αχ, Περιφερειάρχη, να ξέραν αυτοί που σου κάνουν πόλεμο με ποιον έχουν να κάνουν. Λοιπόν, τι λέω τώρα εγώ, έτσι. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως, η οποία φαίνεται να είναι πραγματικός φίλος της Ρόδου. Αυτό φαίνεται. Και ακούγοντας αυτά τα όσα έχουν προηγηθεί, με πιάνει ρε παιδί μου κάποια στιγμή έτσι μια δυσφορία. Και λέω ρε παιδί μου, με τα μυαλά που έχει τελικά η αντιπολίτευση, Βασίλη μου, είναι ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Άκουγα προηγουμένως, να πούμε, τον δικό μας, τον φίλο μας, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Πώς πολιτεύονται έτσι, ρε παιδί μου? Δεν διαφέρουν από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Μα είναι δυνατόν αυτή η μικροψυχία και, ξέρετε, ο παραμορφωτικός φακός τον οποίο χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη η αναφορά στο παλιό νοσοκομείο. Μα το παλιό νοσοκομείο εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι στον Δήμο η διαχείριση. Ρε παιδιά, η καθυστέρηση λέει τώρα 4 χρόνια εξαγγέλθηκε το νοσοκομείο της ΚΟ και δεν το είδαμε το νοσοκομείο της ΚΟ. Και καταρχήν 4 χρόνια για να γίνει τέτοιο έργο, ξέρετε από τι συμπληγάδες πέρασε. Και εν πάση περιπτώσει η καθυστέρηση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Δήμο της ΚΟ. Το οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ήταν ακατάλληλο. Παλεύουν με νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει και το άλλο, λέει, το ακτινοθεραπευτικό. Πού είναι το ακτινοθεραπευτικό? Χτίζανε νοσοκομεία σε ξένα οικόπεδα. Το ακτινοθεραπευτικό, ο χώρος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι να πω, τι, δηλαδή. Ερσή, φέρε τα χάπια μου να ρίξω την νοημοσύνη μου να μπορώ να συνεννοούμε με όλα αυτά τα οποία ακούω, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Έλεος, ρε παιδιά. Μα τέτοια υποτίμηση να πούμε των πολιτών. Και να σας πω κάτι. Το να υποτιμάτε, ας πούμε, κάποιους πολίτες, να υποτιμώνται κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι απολύτικοι. Βρε τους Ροδίτες. Οι Ροδίτες, ρε. Έξυπνοι άνθρωποι πολιτισμένοι. Ρε, που πάτε, ρε, είστε καλά. Μετά μου λέτε πως έβγαλε η Νέα Δημοκρατία 50%. Έβγαλε 50% βλέποντας όλους τους υπόλοιπους. Μετά μου λέτε πως έβγαλε ο Χατζημάρκος 70%. Ε, τώρα τι να πω, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Βασίλη, κάλεσέ μου σε παρακαλώ τον κύριο Περιφερειάρχη.
1: Είναι μαζί μας.
0: Είναι μέσα ο κύριος Χατζημάρκος.
1: Είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζα, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας.
0: Κοιτάξτε, εγώ χθες η αλήθεια παρακολούθησα όλη την πορεία, ας πούμε, το διπορικό του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Και παρακολούθησα και την συνδρομή η οποία υπήρχε από την πλευρά τη δική σας. Και οφείλω να σημειώσω ότι για σας οι τελευταίες ώρες ίσως είναι οι σημαντικότερες στην πολιτική σας διαδρομή, κύριε Χατζημάρκο.
2: Σε τι πράκριβώς αναφέρεστε?
0: Σε πολλά και διάφορα. Με αποκορύφωμα βεβαίως την ομιλία σας στην Περβόλα, στα εγκαίνια της Περβόλας, όπου πραγματικά εκεί διδάξατε πολιτισμό και σας συγχαίρω, αλήθεια, αλήθεια σας συγχαίρω για αυτήν εδώ την ομιλία. Είναι μνημείο υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Κράτησα όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και θα ήθελα εδώ τώρα να ακούσουμε κάτι, να ακούσουν οι φίλοι μας. Γιατί μπορεί να έχει παίξει 2-3 φορές η ομιλία σας, αλλά θέλω το συγκεκριμένο απόσπασμα να αποτυπωθεί με βάση βεβαίως την αμαύρωση των γεγονότων η οποία τόλμησαν κάποιοι να κάνουν τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το 12 τσαμπίκο μου, να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Από το μεγάλο προς το μικρό. Και θέλω να πω μόνο αυτό, σύντομα, καθαρά και να το αφήσω εδώ. Η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο. Μπορεί να προσπαθήσει να μικρύνει μια στιγμή. Δεν μπορεί όμως να μικρύνει τη ρόλο. Και σε αυτούς προσπαθούν να μου κάνουν μάθημα διεκδικητικότητας. Έχω να πω ότι εγώ δεν μετρώ τη διεκδίκηση σε αναρτήσεις αλλά σε εργοτάξια. Η απόψινή βραδιά δεν ανήκει στη σκιά, ανήκει στο φως. Στο έργο, στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ιστορία της Ρόδου. Πραγματική διεκδίκηση είναι ευθύνη. Είναι να ανοίγεις πόρτες, να μετατρέπεις την εγκατάλειψη σε φροντίδα, να παίρνεις ένα χώρο ξεχασμένο και να τον παραδίδεις ζωντανό. Αυτό κάνετε εδώ, κυρία Υπουργέ. Αυτό κάνατε στην Περβόλα. Παραδίδετε έναν υπέροχο χώρο που ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην παγκόσμια μνήμη. Ανήκει στα παιδιά που θα έρθουν αύριο εδώ, για να καταλάβουν ότι ο τόπος τους δεν είναι μόνο το σύνολο, αλλά και οι αιώνες που τον κρατούν όρθιο.
0: Νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως αυτό εδώ το απόσπασμα είναι όλα τα λεφτά, κύριε Χατζημάρκο. Γιατί κινδύνευσε να διαταραχθεί αυτό το οποίο πραγματικά έγινε στην συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο. Ελάτε παρακαλώ.
2: Κύριε Λοΐζο, καλή εβδομάδα. Καταρχήν με στεναχωρεί το γεγονός ότι ξεκινήσατε τη συζήτηση για ένα πάρα πολύ πυκνό τετραήμερο, πάρα πολύ πυκνό, με πάρα πολλά θέματα, όλα σημαντικά, όλα θετικά, από το αρνητικό. Δηλαδή, από την... ήτανε 20 δευτερόλεπτα από το τετραήμερο αυτό, μία τοποθέτηση δική μου στα εγκαίνια της Περβόλας, πιστεύω οφειλόμενη στην ιστορία του τόπου και στα όσα και εμένα μου έσυραν αυτές τις τέσσερις μέρες οι γνωστοί κύκλοι. Οι γνωστοί κύκλοι της κακομοιριάς, της μιζέριας, που θέλουν την κοινωνία δυστυχισμένη, τον τόπο κοντό και χωρίς σχέδιο, χωρίς αύριο. Αυτούς που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αμαυρώσουν όχι μόνο την εικόνα αυτού του τόπου, αλλά να ακυρώσουν και το μέλλον του, να ακυρώσουν και την προοπτική του. Εγώ όφυλα λοιπόν εκεί να κάνω μια τοποθέτηση, έκανα μια την ελάχιστη που μπορούσα να κάνω, ίσως και να μην χρειαζόταν, θα σας πω, σε μια τόσο μεγάλη μέρα. Τι είναι η Περβόλα? Η Περβόλα είναι ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή ιστορικός περίπατος στην Ελλάδα. Η Περβόλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους, περιεκτικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη. Η Περβόλα είναι ένα στοιχείο το οποίο στην ταυτότητα της Ρόδου θα προσδώσει σε διεθνές επίπεδο, θα προσδώσει νέα διάσταση. Η Περβόλα είναι κάτι που μας ξεπερνά κατά πολύ. Ήταν 75 χρόνια κλειδωμένη μια καγκελόπορτα εκεί, μια σιδερένια μαύρη πόρτα, και πίσω από εκεί ήταν ένα θαύμα. Αυτό που παραδόθηκε το Σάββατο στη Ρόδο κινδύνευσε να αμαυρωθεί. Εγώ θα σας πω και άλλα 12 μεγάλα έργα πολιτισμού, σε 4 μόνο νησιά μας, πολύ μεγάλα έργα, και στην ΚΟ 4 έργα, στη Μικρή Χάλκη, στη Σίμη λοιπόν, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το Σάββατο το πρωί, παλιό νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, 50 στρέμματα ξεχασμένα από την ιστορία, ξεχασμένα από όλους, σχεδόν είχε γίνει αποδεκτό ότι αυτό θα ήταν ένας τόπος, ας πούμε, παραμελημένος εκεί, και το είχε μάλλον χωνέψει πολλοίς κόσμος. Και στο λιμάνι της Ρόδου ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον του λιμανιού, με το master plan το οποίο περιγράφει, εκπονείται από τα ΙΠΕΔ με κυβέρνηση. Εγώ θα το πω πια δημόσια, κύριε Λοΐζο, για πρώτη φορά, με παρέμβαση δική μου, και λυπάμαι που το λέω έτσι, έχω αποφύγει 2 χρόνια τώρα να μιλήσω αλλά με παρέμβαση δική μου προσετέθηκε η Ρόδος στα λιμάνια που η κυβέρνηση με δικές της δαπάνες εκτελεί το master plan και θα το παραδώσει αδειοδοτημένο στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του λιμάνιου.
0: Πού είναι?
2: Πολύ. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανής.
0: Εκεί γιατί απουσίαζε η Δημοτική Αρχή και ήταν...
2: Δεν το ξέρω αυτό, δεν θα ρωτήσετε εμένα γι' αυτό. Δεν έχω καμία δυνατότητα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Λέω το εξής. Μιλάμε για υποδομές. Μιλάμε για υποδομές καθημερινά. Όταν αυτές σχεδιάζονται, όταν αυτές δρομολογούνται, όταν αυτές αδειοδοτούνται, όταν για αυτές εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις, βγάζουμε τον χειρότερό μας εαυτό και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα επιτεθούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κοντίνουμε την ανακοίνωση, πώς θα αμαυρώσουμε τη στιγμή, πώς θα ακυρώσουμε τη διαδρομή, την πορεία, πώς γίνονται οι υποδομές. Δεν είναι υποδομές. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομή ο σχεδιασμός των 50 αυτών στρεμμάτων μέσα στο κέντρο της πόλης και το να αποκτήσει ζωή και να χρήσει και να δοθεί στους πολίτες στην πόλη ένας νέος πνεύμονας ανάπτυξης, προόδου, διαχείρισης, αντιμετώπισης ζητημάτων. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομές ο σχεδιασμός του λιμανιού για τα επόμενα 40-50 χρόνια της ζωής του, με το πώς θα αποκτήσει νέους μόλους, πώς θα αποκτήσει θέσεις εξυπηρέτησης επιβατών, πώς θα αποκτήσει μέσα ξεκάθαρη διαχείριση επιβατικής ακτοπλοείας και κρουαζιέρας, πώς θα αναβαθμίσουμε τη σημασία της Ρόδου στην κρουαζιέρα στην Μεσόγειο. Θα μου πει κανείς ότι δεν είναι υποδομές υπερβόλα. Βεβαίως και είναι υποδομή υπερβόλα.
0: Και αν πετύχετε αυτό, μιας και μιλάτε
2: για... Είναι τεράστια υποδομή υπερβόλα. Είναι τεράστια υποδομή για έναν τόπο. Είναι πρόοδος, είναι ανάπτυξη, είναι επισκέψεις, είναι θαυμασμός.
0: Μου έκανε επίσης εντύπωση η αναφορά του Πρωθυπουργού, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της κρουαζιέρας, γιατί είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος για τη Ρόδο. Αυτό το ότι δηλαδή από εδώ θα ξεκινάνε κρουαζιερόπλια και εδώ θα καταλήγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται οι επισκέπτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, μια, δύο, τρεις μέρες νωρίτερα στη Ρόδο. Και εδώ δεν κάνουμε διαχωρισμό, ξέρετε, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη. Είναι όλος ο χρόνος. Είναι, αν αυτό επιτευχθεί, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ΚΟ. Και με αφορμή τα όσα ακούστηκαν λίγο πριν από πλευράς αντιπολιτεύσεως. Και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αργήσατε 4 χρόνια, σας εγκαλεί η αντιπολίτευση? Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Ακούστε, κύριε Λουίζο. Ακούστε τι έχω να σας πω. Σε συνέχεια όλων αυτών που σας είπα, δεν θα μου πει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι υποδομές και δεν είναι πρόοδος και δεν είναι αισιοδοξία και δεν είναι χαμόγελο για έναν τόπο και την κοινωνία του. Και εγώ καλούμαι να σχολιάσω τη στεναχώρια του βουλευτή Νικητιάδη. Μπορεί κάλλιστα να βράσει στο δικό του αντιπολιτευτικό ζουμί. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να ασχοληθώ με τη στεναχώρια ενός βουλευτή που εκπροσωπεί έναν τόπο στο κοινοβούλιο και έρχεται όταν σε αυτόν τον τόπο σε μπλοκάρουν ζητήματα τα οποία ήταν κολλημένα στον βάλτο δεκαετίες, έρχεται να βγάλει το χειρότερό του εαυτό. Έχει αλλεργία στο όνομα Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στο όνομα Χατζημάρκος. Ας επισκεφτεί έναν αλλεργιολόγο να του γράψει μια θεραπεία. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, κύριε Λουίζο, διότι αυτό πια έχει καταντήσει να είναι η πιο γκρίζα...
0: Μα δεν είναι μόνο του κύριου Νικητιάδη, είναι συνολικά της αντιπολίτευσης.
2: Η πιο γκρίζα και η πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. Είναι αυτό που είπα για την παραπολιτική. Εγώ θέλω να κινούμε στο δρόμο, δεν θέλω να κινούμε στο έρισμα. Αυτοί που θέλουν να κινούνται στο έρισμα μπορούν να το κάνουν. Εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και έχω ξαναπεί. Και αυτό που δείξατε το απόσπασμα μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναλάβω. Για μένα διεκδίκηση δεν είναι ούτε η ψευτομαγκιά, ούτε η καλλιέργεια του διχασμού, ούτε οι αναρτήσεις. Για μένα η διεκδίκηση μετριέται σε εργοτάξια. Έτσι, έτσι ξεκίνησα, έτσι θα συνεχίσω την πορεία μου. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ με τα θέματα.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε
2: τώρα. Στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, για ποιο με ρωτήσατε?
0: Για το νοσοκομείο της ΚΟ, γιατί καθυστέρησε το
2: νοσοκομείο της ΚΟ?
0: Ξέραμε ότι το οικόπεδο ήταν ακατάλληλο, αλλά...
2: Ποια είναι η καθυστέρηση στο νοσοκομείο της ΚΟ? Ο κύριος Νικητιάδης, ίσως έχει μείνει στις ένδοξες εποχές της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης συνολικά, που τα δημόσια έργα γινόντουσαν οπουδήποτε, χωρίς καμία άδεια, ούτε καν οικοδομική άδεια, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος σε ποιον ανήκει η γη, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακόμα και χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση. Γι' αυτό ήταν γεμάτη η χώρα εργοτάξια φαντάσματα, παρατημένα εργοτάξια, γιατί είχαν μείνει και από λεφτά στη μέση πολλά δημόσια έργα. Σήμερα το περιβάλλον των δημοτικών...
0: Μα όλα αυτά που εγκαινιάσατε από Πασόκ 20 χρόνια πριν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε τίποτα.
2: Σήμερα το περιβάλλον παραγωγής δημόσιων έργων, κύριε Λοΐζο, είναι 2.500 φορές σκληρότερο και γραφειοκρατικά έτσι αδύνατο να το διαχειριστείς σχεδόν. Γιατί έπρεπε να μπει μια τάξη στη χώρα. Εάν αυτό τον στεναχωρεί, η τάξη και το νοικοκυριό στο οποίο μπήκε η χώρα, τότε θα έπρεπε και αυτός να είχε αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος από την τελευταία κυβέρνηση που συμμετείχε στο να αποκτήσει η χώρα όλο αυτό το διοικητικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τα βήματα με πάρα πολύ αυστηρότητα και τους ελέγχους τους έκανε από κανέναν, τους έκανε 17. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Στο νοσοκομείο της ΚΟ η εμπλοκή της περιφέρειας, από την οποία εγώ θα μιλήσω σε εσάς, εγώ έχω λόγο πια να σας απαντήσω, είναι από τότε που αποκτήσαμε ρόλο. Σε ένα χρόνο μέσα, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα 4 χρόνια, δεν θα απαντήσω εγώ, σε ένα χρόνο μέσα φτάσαμε στο να είμαστε έτοιμοι με το οικόπεδο να είναι οικοδομήσιμο. Από τότε που εμπλακήκαμε εμείς, το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί πια με ρεαλιστικά σημερινά δεδομένα. Έχει προστεθεί στο σχέδιο η κατασκευή των κατοικιών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την άλλη εβδομάδα νομίζω συνεδριάζει...
0: Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής της ΚΟ, έτσι.
2: Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχε κανένα...
0: Καμία ανάμειξη κανείς, ούτε το Υπουργείο, ούτε...
2: Δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ένας λοιπόν που κατάγεται από την ΚΟ μετά από 5 δεκαετίες, τουλάχιστον 50, 60, 70 χρόνια συζήτησης, η λέξη καθυστέρηση θα πρέπει να σκέφτεται πότε τη χρησιμοποιεί και από πότε μετράει το χρόνο αυτό, έτσι. Από πότε το μετράει αυτό το χρόνο. Λοιπόν, από το χρονική στιγμή που η περιφέρεια του Αιγαίου έχει εμπλοκή, εγώ έχω να σας πω ότι συντομότατα φτάσαμε σε ένα σημείο εξαιρετικά καλό.
0: Σε επίπεδο χρηματοδότησης τώρα βρισκόμαστε, έτσι.
2: Βεβαίως. Και μετά θα προχωρήσει η δημοπράτησή του το έργο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, αρχίζει να υλοποιείται δηλαδή, να γίνεται.
2: Προφανώς. Μια δέσμευση που τηρείται, πάρα πολλή δουλειά που έγινε από πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας πω και από το Δήμο της ΚΟΕΜ περιμένει κάποιος. Εγώ δεν θέλω να καπελώσω τη δουλειά κανενός. Από όσους δούλεψαν για να γίνει αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να απομονώνει κάθε φορά σε μια φωτογραφία, θέλει να απομονώνει την περιφέρεια και να επιτίθεται στην περιφέρεια.
0: Πάμε τώρα παλιό νοσοκομείο.
2: Είναι δικό του
0: Ρόδου.
2: Παλιό νοσοκομείο Ρόδου. Παλιό νοσοκομείο Ρόδου είναι εκεί 26 χρόνια. 26 ολόκληρα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια το έχει στη δικαιοδοσία του Δήμος, στη διαχείρισή του?
2: Αυτή είναι μια
0: τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω.
2: Αυτή είναι μια ωραία
0: ερώτηση. Μα ούτε και αυτό το γνωρίζουν κάποιοι.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι 20 χρόνια. Ως βουλευτής έπρεπε να το γνωρίζει ο Γιώργος Νικητιάδης. Αλλά το γνωρίζει, μην νομίζω ότι το γνωρίζει, έξυπνος είναι. Διαλέγει από τις γνώσεις του αυτές που το συμφέρουν και από τη μνήμη του. Όπως έκανε και με τις ανεμογεννήτριες και τον νόμο 4014 του 2011 που είχε ψηφίσει ο ίδιος τον ακροτηριασμό της αυτοδιοίκησης να μην έχει βέτο και εμφανίστηκε να κλαίει στην κηδεία της αυτοδιοίκησης ο θήτης της. Ο θήτης. Καταλάβατε. Πήγε ο Πατροκτόνος, πήγε στην κηδεία.
0: Γιατί είστε τόσο σκληρός?
2: Γιατί έχασε το παιδί.
0: Γιατί είστε τόσο σκληρός,
2: κύριε Λοΐζο? Δεν μπορεί να ακούω σήμερα βουλευτή να λέει ότι έμεινε εκτός ο Δήμος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμος είναι 20, ο Δήμος της Ρόδου είναι 20 χρόνια.
0: Διαχειριστής είναι, ναι.
2: Διαχειριστής του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Και οι φορείς ήρθαν στην περιφέρεια του Αιγαίου. Η περιφέρεια του Αιγαίου δεν βγήκε μόνη της μια μέρα να πει στα καλά καθούμενα εγώ θέλω να εμπλακώ και σε αυτό. Όχι, δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μια στιγμή...
2: Και αυτό δεν μπορεί να το αμαυρώσει κανένας για να εξυπηρετήσει το δικό του κακομήρικο αφήγημα. Οι φορείς του τόπου επισκέφθηκαν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Πριν από αυτό όμως, να τα βάλουμε σε μία.
2: Η περιφέρεια στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, ναι, για να γίνει ένα ολιστικό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Περιφερειάρχα. Επειδή η αλήθεια, ναι, πρέπει να ακούγεται και όταν μάλιστα έχει να κάνει και με την ιστορία, δεν πρέπει να την σκεπάζουμε, να την κρύβουμε. Πριν από ένα χρόνο, ήταν Οκτώβριος νομίζω του 2026 ή 25, πότε ήταν που είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Βασίλη, και το 16 Οκτωβρίου 2025 από την δέσμευση στην υλοποίηση. Καλεσμένος μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του θέτουμε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Θα τα δείτε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην τηλεοπτική εκπομπή η οποία θα είναι αφιερωμένη σε όλη την πορεία αυτή, την τετραήμερη που μας ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Περιφερειάρχης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης τι μας λέει όταν του θέτουμε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Μας λέει ότι εάν έχω από τους φορείς έτοιμα, είμαι διατεθειμένος ως Υπουργείο Υγείας, ως ιδιοκτήτης δηλαδή, να το παραχωρήσω. Ρωτάω την επόμενη μέρα, βγάζουμε στον αέρα εσάς κύριε Περιφερειάρχα, και μου λέτε ναι, έτσι είναι, ήδη το έχω συζητήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Το ακούνε οι φορείς, γίνεται η προεργασία και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, ενός-δύο μηνών, έρχεται το αίτημα σε εσάς από όλους τους φορείς, εσείς το προωθείτε σε συζήτηση που έχετε με τον Υπουργό και φτάσαμε στο σημείο σήμερα πλέον. Αυτά τα πόσα στρέμματα είναι 40, 50, πόσα στρέμματα είναι?
2: Γύρω στα 50 στρέμματα.
0: 50 στρέμματα, παιδιά, μέσα στην καρδιά της πόλης Ρόδου, έτσι. Λοιπόν, θα τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί? Εκεί όμως τα λεφτά για να γίνει αυτό το έργο είναι τεράστια δαπάνη, κύριε Περιφερειάρχα, έτσι.
2: Κύριε Λουίζο, βήμα-βήμα πάμε εμείς. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να σχεδιάσουμε το τι πρέπει να γίνει εκεί, το τι θέλουμε να γίνει εκεί και το πώς θα γίνει εκεί. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει. Και εμείς δεν πάμε, δεν κάνουμε το τέταρτο βήμα πριν κάνουμε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Λοιπόν, όλοι μου λένε τι θα γίνει με τα χρήματα εκεί. Έχω μια απάντηση να δώσω σε αυτό. Σήμερα δεν έχω καμία εκτίμηση κόστους για να πω πόσα λεφτά θα ζητήσω. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε σε αυτόν τον χώρο, όπως και αν λέγεται ο Πρωθυπουργός και όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχει εκλεγεί από τους πολίτες, δεν έχει εκλεγεί από εμένα. Η κρίση μου, η στάση μου απέναντι, όταν μιλάμε για θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας στάθηκε εκεί και μίλησε ο ίδιος για αυτό το σχέδιο και για το πώς και ότι πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχει πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας συνειδητοποιήσει ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Το αντιλαμβάνεται, έτσι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν στέκεται εκεί και δηλώνει ο ίδιος ότι αυτό θέλει και εκείνος να αναπτυχθεί, θέλει και εκείνος να πάψει να είναι ένας τόπος εγκαταλειμμένος, να αξιοποιηθεί και να γίνουν εκεί έργα. Καταλαβαίνει καλύτερα από όλους μας, νομίζω, ότι τα έργα έχουν προϋπολογισμό και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η χώρα
0: πάμε
2: έχει.
0: Πάμε τώρα στην περιφέρεια, στη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια. Ναι. Εκεί τέθηκαν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γιατί εκεί είναι το οξυγόνο, να πούμε, ειδικά της Ρόδου, ας πούμε. Είναι αυαρχίδα του τουρισμού. Περίμενα να το ακούσω να το λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρθηκε πολλάκι σε αυτό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του ΦΠΑ, του μειωμένου και πάει λέγοντας. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Ναι, τέθηκε από όλους τους παρευρισκομένους στο θέμα του. Των συντελεστών ΦΠΑ, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, από όλους τους παρευρισκομένους, επαναλαμβάνω.
0: Λέτε έτσι, να το ακούσουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι το ξέρουμε, το ακούμε, το θέμα αυτό. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε αντίληψη του ζητήματος και της σπουδαιότητάς του. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, δεν είμαστε δημοσιονομικά ακόμα στην κατάσταση που να μπορούμε να το δώσουμε.
0: Γιατί είναι πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε. Αλλά ετέθη από όλους, όπως ετέθησαν όλα τα θέματα. Και το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας ετέθη. Και το θέμα του χωροταξικού ετέθη. Όλα τα θέματα ετέθησαν. Σε μια σύσκεψη η οποία ήταν, όπως είδατε, στο επίσημο πρόγραμμά του, το θέμα ήταν ο τουρισμός, η πορεία του τουρισμού. Γι' αυτό ήταν μόνο φορείς που είχαν την εμπλοκή με τον τουρισμό. Ετέθησαν όλα τα θέματα, ετέθησαν, κύριε Λουίζο. Και από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου ετέθησαν τα θέματα και νομίζω τουλάχιστον σε ένα πολύ σημαντικό, όπως ο ίδιος το προέταξε, πήρε και μια άμεση απάντηση για την επίλυσή του. Και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου δήλωσε στο τέλος της σύσκεψης, είναι πάνω από 10 χρόνια ο αγώνας του για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι άμεσα θα τρέξει η υλοποίηση αυτού που ζήτησε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα βλέπω μου. Οι φορείς μου λένε του νησιού δεν συνυπέγραψαν μαζί σας το αίτημα για παραχώρηση στην περιφέρεια.
2: Αυτό ακριβώς σας είπα. Ότι αυτό
0: που
2: το
0: είπατε
2: κάναμε
0: προηγουμένως. Γιατί βλέπω τώρα ότι μου το τονίζουν τώρα, φίλε.
2: Δεν ξεκίνησε από εμάς, κύριε Μάλιστα. Αυτό ήταν η πρωτοβουλία των φορέων του νησιού.
0: Ωραία.
2: Οι φορείς μας επισκέφτηκαν και μας το ζήτησαν αυτό.
0: Τότε λοιπόν.
2: Στείλαμε μια επιστολή κοινή. Κοινή. Η επιστολή που πήγε στην Αθήνα δεν ήταν με τη δική μου υπογραφή. Δεν ήταν δικό μου αίτημα. Ναι. Ήταν αίτημα της περιφέρειας.
0: Επειδή βλέπω τώρα τα μηνύματα. Τι είναι λοιπόν διεκδίκηση για εσάς, κύριε Περιφερειάρχα μου?
2: Για μένα διεκδίκηση, κύριε Λουίζο, είναι τα εργοτάξια. Για μένα διεκδίκηση είναι το αποτέλεσμα. Για μένα διεκδίκηση είναι το να ανοίγεις πόρτες. Για μένα διεκδίκηση είναι να γκρεμίζεις τείχους. Για μένα διεκδίκηση είναι να παίρνεις τις αποφάσεις που ο τόπος έχει ανάγκη. Για μένα διεκδίκηση είναι να υπάρχει κάθε μέρα μια πρόοδος, ένα βήμα μπροστά. Για μένα διεκδίκηση είναι να ξεκολλάς από το τέλμα της ακινησίας. Και δεν είναι διεκδίκηση για μένα ούτε οι αναρτήσεις, ούτε ο καυγάς για τον καυγά, ούτε η ψευτομαγκιά, ούτε η αμφισβήτηση των θεσμών. Δεν είναι διεκδίκηση αυτό το πράγμα, κύριε Λουίζου. Δεν είναι διεκδίκηση. Αυτό είναι δηλητήριο στην κοινωνία για να συντηρηθεί ένα κομμάτι του ανίκανου πολιτικού προσωπικού αυτού του τόπου. Λοιπόν, εγώ δεν θα θυσιάσω την πρόοδο και την υγεία ενός τόπου και της κοινωνίας για να διασώσω τη δική μου, για να διαιωνίσω το είδος μου. Δεν θα το κάνω ποτέ, κύριε Λουίζου. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα ο τόπος μου, είναι πάνω απ' όλα η ευθύνη που έχω, είναι πάνω απ' όλα το καθήκον που έχω σε αυτόν τον τόπο και στην κοινωνία που με εμπιστεύτηκε και δεν θα σταθώ ποτέ απέναντι σε πρακτικές και λογικές που λένε ότι όλα τα περνάω μέσα από το φίλτρο και το πρίσμα του δικού μου κομματικού χώρου. Έχω ταυτότητα πολιτική, έχω συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, όπως συνεργάζομαι και με τη σημερινή, για να φέρω λύσεις στα προβλήματα του τόπου μου. Και τα εργοτάξια, χιλιάδες έργα που έχουν παραδοθεί, αυτά που είναι ήδη είναι σε φάση δημοπράτησης, αυτά που είναι δρομολογημένα και αυτά που εκτελούνται και στα 50 νησιά του Νοτιού Αιγαίου, είναι η απάντησή μου στο τι είναι διεκδίκηση.
0: Πόσα εργοτάξια υπάρχουν αυτή την ώρα?
2: Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Και είναι αρκετά δισεκατομμύρια αυτά τα οποία, αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε έναν τόπο που η ονομαστική του χρηματοδότηση είναι μόλις δύο περίπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τα έργα τα οποία και οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί είναι σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται, κύριε Λουίζο. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι μαγιά στο Facebook.
0: Στόχος είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος τελικά?
2: Αν είναι στόχος ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι χαρά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εμένα είναι χαρά μου. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν εμένα, μην την κάνουν κακό στον τόπο. Εμένα μπορούν να συνεχίσουν να με κυνηγούν.
0: Κάνουν κακό, κακό στον τόπο.
2: Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Γιατί στέλνουν προς τα έξω την εικόνα ενός τόπου που δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. εάν ο Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του σήμερα απολαμβάνουν κάποια εμπιστοσύνη, είναι γιατί είναι αξιόπιστοι συνομιλητές. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Το ίσως είναι τεκμηριώνεται, το όχι τεκμηριώνεται, το ναι τεκμηριώνεται. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχει αξιοπιστία, δεν είναι κολοτούμπες. Δεν είναι κολοτούμπες στην περιφέρεια. Παίρνουν αποφάσεις δύσκολες, παίρνουν αποφάσεις που έχουν πολιτικό κόστος, δουλεύουν νυχθημερών. Το κάθε μέρα νησί και έργο δεν είναι πύχης επικοινωνιακός, είναι ένας πύχης εσωτερικός. Λοιπόν, τον έχουν πρόβλημα με μένα, μια χαρά, δεν έχω εγώ κανένα.
0: Κάποιοι φοβόντουσαν μήπως υπήρχαν και έκτροπα κατά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
2: Εντάξει, ίσως δεν τους βγήκανε. Ίσως το προσπάθησαν και δεν τους βγήκανε. Σίγουρα θα το ήθελαν. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά από όλα όσα προηγήθηκαν, νομίζω ότι θα το ήθελαν κάποιοι.
0: Πώς σχολιάζεται το γεγονός στον δρόμο με τον οποίο πλησίασε πολλοί κόσμος τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τους φίξει το χέρι?
2: Αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που ο ίδιος έχει με την κοινωνία.
0: Κοιτάξτε, έχετε και εσείς μια στενή σχέση με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και όσο να είναι παρακολουθήσατε το κάθε τι βήμα προς βήμα και μέσα σας θα υπήρχαν ποικίλα συναισθήματα. Και το γεγονός ότι...
2: Εγώ κύριε Λοΐζο, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχα τις προτεραιότητες μου να διασφαλίσω ότι... ζητήματα του τόπου, τα οποία είναι κρίσιμα.
0: Πολύ ψυχρός τεχνοκράτης ακούγεστε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Αυτό δεν είναι τεχνοκρατικό.
0: Γιατί σας ενδιαφέραν μόνο τα λεφτά, τα έργα και τίποτα.
2: Είναι βαθιά πολιτικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι βαθιά πολιτικό επίσης το να θες να δείξεις στον οποιοδήποτε, και όχι πολύ περισσότερο στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε οποιονδήποτε επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, ότι εδώ είναι ένας τόπος όπου υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές, υπάρχει δημόσια διοίκηση η οποία σέβεται τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, σέβεται την νομοθεσία, σέβεται τους κανόνες της πολιτικής, έχει τρόπους και μπορεί να στηριχτεί σε αυτήν όποιος έχει όρεξη να παράξει έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Εμείς δεν θέλουμε τον τόπο απομονωμένο να φωνασκεί, να στέκεται στη γωνία σαν το τιμωρημένο παιδί να φωνασκεί για να καλλιεργήσει το αφήγημα του ξεχασμένου, του αδικημένου. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι ξεχασμένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι αδικημένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ανθρώπινο μέχρι το βαθμό που σημαίνει ότι ο καθένας θα δώσει τη μάχη του στον τόπο του για το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο του. Αυτό είναι κατανοητό.
0: Σας ρωτάνε, έχετε στο μυαλό σας κάτι πώς θα αξιοποιηθεί, ποια θα είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου, του παλιού νοσοκομείου, όταν με το καλό εξοραϊστεί και γίνει το έργο, ας πούμε, και ολοκληρωθεί, αν και χρειάζεται χρόνος και πολλά χρήματα?
2: Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και με τους φορείς του τόπου και με το Δήμο της Ρόδου και με την κοινωνία των πολιτών. Δεν πρόκειται αυτό να το αποφασίσει ένας άνθρωπος ή ένας οργανισμός. Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan γι' αυτό. Στο τραπέζι είναι ήδη και κοινά συμφωνημένο με τον Δήμο της Ρόδου η κατασκευή ενός νέου δικαστικού μεγάρου να γίνει εκεί. Να γίνει μέσα σε αυτό το χώρο των 50 στρεμάτων. Σας λέω την πρώτη παρέμβαση που είναι κοινά συμφωνημένη, επαναλαμβάνω, με τον Δήμο της Ρόδου. Το έχουμε συζητήσει.
0: Για κατοικίες δεν θα ήταν?
2: Και ο κύριος Δήμαρχος είναι σε αυτό θετικός. Άρα άμεσα, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη λόγω...
0: Να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Ρόδου.
2: Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σημερινό δικαστικό μέγαρο και της δέσμευσης του Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ να χρηματοδοτήσει την κατασκευή με πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Αυτό για το παλιό νοσοκομείο, όταν γίνει εκεί. Και το παλιό τώρα το δικαστικό μέγαρο, αυτό το διαμάντι μετά με στο κέντρο.
2: Ένα-ένα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Ένα-ένα.
0: Αλλά είναι πολύ σύνθετο.
2: Θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα δούμε ποιος είναι ιδιοκτήτης, θα δούμε που είναι παραχωρημένο, πώς είναι παραχωρημένο, γιατί είναι παραχωρημένο. Δεν είναι αποφάσιμο.
0: Εδώ βέβαια η κακιά Ευρώπη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Περιφερειάρχη μου, έτσι?
2: Η κακιά Ευρώπη αυτή τη στιγμή φτιάχνει, πληρώνει την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου. το οποίο βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό στάδιο και τώρα το βλέπει κανείς και με τα αλαβάστρινα, το αλάβαστρο αντί τζάμι στα κουφώματά του, ένα υπέροχο αλάβαστρο που έχει δεχθεί ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό, γιατί με μεγάλο σεβασμό γίνεται το έργο και αυτό το πληρώνει η κακιά Ευρώπη. Η κακιά Ευρώπη πλήρωσε και την Περβόλα. Η Περβόλα, κύριε Λουίζο, είναι ένας καινούριος πνεύμονας οξυγόνου για το νησί της Ρόδου. Καλό πραγματικά όλους τους ροδίτες να πάνε να περπατήσουν την Περβόλα, να πάνε να αισθανθούν το μεγαλείο αυτού του τόπου, να δουν την ιστορία του, να δουν από πού ερχόμαστε, να δουν τι κληρονομιά έχουμε, τι βαριά κληρονομιά έχουμε στους ώμους μας, τι ήταν αυτός ο τόπος, τι πρέπει να διαφυλάξουμε και το τι όχι μπορούμε να, εγώ δεν θα σας πω τι μπορούμε να γίνουμε, με όλα αυτά που βλέπω τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε αυτό που ήταν τότε η Ρόδος, αλλά τουλάχιστον να τη σεβαστούμε λίγο περισσότερο.
0: Ήταν και συγκινητικό το κλείσιμο της ομιλίας σας, ήταν πολύ συγκινητικό έτσι, και ανθρώπινο για την κυρία Μενδώνη, νομίζω πως το είχε ανάγκη και η Μενδώνη.
2: Κυρία Μενδώνη δεν το είπε, δεν ήθελε να το πει. Η Υπουργός Πολιτισμού δεν ήθελε να το πει, κύριε Λουίζο. Εγώ το είπα, το πώς ξεκίνησε η Περβόλα. Η ίδια συνομιλία της είπε ότι σε μια επίσκεψή της για αυτοψία στη Ρόδο ανακάλυψε και εκείνη πέρασε αυτή την πόρτα για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν την ήξερε.
0: Και σε πήρε μία μετά τα μεσάνυχτα, τι ώρα σε
2: εγώ είπα όλη την ιστορία. Ήταν 5 Νοεμβρίου του
0: 2020. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά θα τα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή, την τηλεοπτική. Είναι όλα αναλυτικά. Γεια, συνεχίστε, κύριε Χατζημάρκο.
2: Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021, κύριε Λουίζο. Η αφορμή με την οποία βρέθηκε στη Ρόδο ήταν για την ανακοίνωση της ανακατασκευής του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 4 άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος της Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο Μιλών. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο για να ανακοινώσουμε τη συμφωνία, το σχέδιο και τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου. Μια μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Στη συνέχεια, εγώ έπρεπε να ταξιδέψω με τον Πρωθυπουργό στη Χάλκη. Η Υπουργός Μενδώνη στο γραφείο μου, μέσα ανεβήκαμε μετά το Εθνικό στο γραφείο μου για 15 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και λέει μπορώ να μείνω πίσω γιατί κάτι, μια σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων είχαν προκύψει για να κάνει σύσκεψη με τους συνεργάτες της εδώ και τις υπηρεσίες της. Φεύγουμε εμείς για τη Χάλκη, Υπουργός μένει εδώ. Εγώ το βράδυ εκείνης της ημέρας επέστρεψα μεσάνυχτα με ένα φουσκωτό σκάφος από την Χάλκη, επέστρεψα στη Ρόδο, ο Υπουργός έφυγε με το τελευταίο βραδινό για Αθήνα από τη Ρόδο και στο σπίτι μου πια 12.30 μία παράταξη ημερώματα, δηλαδή μεταξύ 5ης ημερώματα 6ης Νοεμβρίου, με χτυπάει το τηλέφωνό μου και βλέπω Λίνα Μενδώνη. Ζω μία παρά το πρωί, λέω αυτό καλό δεν θα είναι, τέτοια ώρα μου κάτι πολύ άσχημο ή κάτι δυσάρεστο έχει γίνει. Λοιπόν, η ίδια είναι σε ευγενής άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ. Το σηκώνω το τηλέφωνο και λέω τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει συγγνώμη για την ώρα. Τώρα έφτασα στην Αθήνα και ταξίδευα και τα λοιπά, και εγώ ταξίδευα τώρα, επέστρεψα στη Ρόδο. Λέω, εγώ επαναλαμβάνω με αγωνία τι συμβαίνει. Ακούω και την ίδια με αγωνία τη φωνή της και μου λέει έχεις επισκεφτεί ποτέ την Περβόλα? Και λέω εγώ τώρα τι είναι αυτό? Όχι, δεν τον έχω επισκεφτεί.
0: Με πήρες μια μετά τα μεσάνυχτα.
2: Λέω με πήρες μια παρά να μου πεις τώρα αν έχω επισκεφτεί την Περβόλα. Όχι, λέω και μια πόρτα σιδερένια πάντα κλειστή. Γιατί ήταν ποτέ ανοιχτή. Μου λέει Γιώργο, μου λέει εγώ την μπήκα για πρώτη φορά, πέρασε αυτή την πόρτα.
0: Και θα τη φτιάξουμε.
2: Θέλω να σου πω, σε πήρα για να σου πω ένα πράγμα. Θα τη φτιάξουμε, μου λέει την Περβόλα. Αυτό εκεί θα το φτιάξουμε. Θα το παραδώσουμε στον τόπο όπως αξίζει. Και λέω τώρα, να κοιμηθούμε, τη λέω τώρα λίγο, για να έχουμε δυνάμεις να φτιάχνουμε πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Λοίζο. Γιατί δεν είχα επισκεφτεί ποτέ. Δεν ήξερα το τι θαύμα ήταν πίσω από αυτή την πόρτα. Το θαύμα, είναι θαύμα η Περβόλα, κύριε Λοίζο. Θα δείτε κανείς εκεί τα νεόρια που έφτιαχναν οι Ρόδοι της Τριήρης, με τις οποίες είχαν κατακτήσει όλο τον τότε κόσμο.
0: Γι' αυτό αναφερθήκατε στο ναυτικό. Τέλος πάντων. Να σας επιπληρώσω μια κουβέντα που έλεγε ο Μακαρίτης ο Παυλίδης. Αβαρία. Αβαρία. Γιατί νόμος... ακούγοντάς σας αμέσως θυμήθηκα το αβάρι. Ακριβώς, ναι.
2: Ο νόμος των αρχαίων Ρωδίων, ακόμα και σήμερα το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές ναυτικό δίκαιο στηρίζεται στον αρχαίο νόμο των Ρωδίων για το δίκαιο της θάλασσας. Τον επωνομαζόμενο.
0: Και ο επιμερισμός της ευθύνης και του κόστους, έτσι.
2: Τρομερό.
0: Μιλάμε τώρα.
2: Τρομερό. Κυρίως.
0: Πολύ ανώτερος προχωρημένα
2: τόπος,
0: πράγματα.
2: Ανώτερος τόπος.
0: Ακριβώς.
2: Με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Ακριβώς.
2: Ανώτερος τόπος. Λοιπόν. Δεν πρέπει ποτέ αυτόν τον τόπο να μαυρίζουμε αυτή την εικόνα για θέματα.
0: Μείνετε όρθιος λοιπόν.
2: Προσωπικά ή μικροπολιτικά.
0: Να στηρίξετε τα όσια και τα ιερά λοιπόν αυτού εδώ του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζημάρκο.
2: Χάρηκα
0: πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Αχ Θεέ μου Βασίλη, δεν μπορείς να φανταστείς πραγματικά δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει για τη Ρόδο. Αυτό το διήμερο. Τι σημαίνει για τη Ρόδο. Κάποιοι το είδανε, ξέρετε, πολύ στενά. Γι' αυτό. Εσύ γι' αυτό νευριάζω και στεναχωριέμαι και καμιά φορά ξέρεις αγανακτώ και λέω και πράγματα για τα οποία μετανιώνω. Θυμωμένος πάντα. Μα είναι τρόπος προσέγγισης αυτό από πλευράς αντιπολίτευσης. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει πολιτισμός. Τι να πω τώρα.
1: Ο καθένας.
0: Ναι, λοιπόν. Βασίλη, είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά.
1: Μεγάλη, βέβαια. Και βέβαια είναι μεγάλη κλαίθημο. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας. Τα Ρωδίων παιδεία. Που δημιουργούν πρωτοπόρους του αυρίου.
0: Και με αυτό εγώ θα ήθελα να κλείσουμε έτσι μουσικά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Και να θυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές ότι στην αυριανή τηλεοπτική εκπομπή θα ακούσουν, θα δούνε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλο το οδηπορικό, ειδικά καλό τους Ροδίτες να την παρακολουθήσουν, γιατί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από την κάθε κίνηση, βήμα προς βήμα, όλο το οδηπορικό του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν είναι ούτε προπαγανδιστικό αυτό, είναι προπαγανδιστικό για την ιστορία και για τον πολιτισμό της Ρόδου. Δεν είναι προπαγανδιστικό για το Μητσοτάκη. Αυτοί που είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη θα ψηφίσουν, ή έτσι ή αλλιώς. Αλλά η Ρόδος όμως έχει ανάγκη από τέτοιες ενέσεις τονωτικές. Και αυτές οι ενέσεις που τις δόθηκαν, που τις έγιναν, είναι σούπερ τονωτικές. Τυχαία όμως λέτε ότι γίνονται όλα αυτά. Τυχαία υπάρχει αυτή η στενή σχέση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Περιφερειάρχη. Τυχαία δεν είναι τίποτα, αγαπητοί μου φίλοι. Εγώ να σας πω και κάτι. Επειδή ακούω ψιθύρους σχετικά με το κομμάτι που έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Να ξέρετε κάτι. Σας το έχω πει πολλές φορές και εδώ το επαναλάβω. Και ξέρετε, δεν το παίζω ούτε σοφώς τίποτα. Απλώς έχω μια σχετική εμπειρία και λόγω της ηλικίας μου, αν θέλετε, ακούστε το. Γιατί αυτή την ώρα νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να επιστρέψει το μειωμένο ΦΠΑ, να πούμε, στη Ρόδο? Αν θέλει πρώτος και καλύτερος είναι ο ίδιος. Αυτό που μαστέρισε ο Τσίπρας, αυτός θέλει να το επιστρέψει. Όμως προσέξτε, σας είχα δείξει και παλιότερα κάρτες. Ακριβώς το κόστος πόσο είναι. Και δεν είναι τα 120-150 εκατομμύρια τα οποία θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία. Το μεγάλο κομμάτι είναι, αγαπητοί μου φίλοι, για τα 3-3,5 εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται, Βασίλη, το χρόνο. Όταν αυτοί λοιπόν έρθουν να κάνουν τις διακοπές του 3,5 εκατομμύρια, αυτό το 30% το μείον από το ΦΠΑ για το κράτος, ξέρεις πόσο είναι, πάνω από 200-250 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτή η δουλειά. Κάθε χρόνο. Σκεφτήκατε αυτά τα χρήματα πώς μπορεί να τα ανταποδώσει στην κοινωνία και στις αδύναμες εισοδηματικές, εδώ μιλάμε τώρα, θέλουμε τα Χριστούγεννα να δοθεί ένα βοήθημα στους συνταξιούχους. Μια στιγμή ρε παιδιά. Τι να πρωτοκάνει αυτή η χώρα? Μισό λεπτό. Προσπάθησε να πατάξει τη φοροδιαφυγή προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της. Το πέτυχε σε ένα βαθμό. Έχουμε όμως από εκεί και πέρα να θωρακίσουμε μια χώρα η οποία ήδη έχει θωρακιστεί. Και τέτοιες ένοπλες δυνάμεις δεν είχαμε ποτέ. Εδώ είναι δισεκατομμύρια. Δεν έχει στο Μαξίμου κανένα δέντρο να κόβει 5.000 ο Μητσοτάκης. Εδώ θέλει νοικοκυριό. Πρέπει να νοικοκυρευτεί το κάθε τι. Εδώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο κάποια κέφαλαια επιμένουν και έχουν μάθει τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν τα μικρά παιδάκια που μαθαίνουν την πρώτη λέξη και τι λένε, όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι το έχουν πάθει κάποιοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κουράζονται να σκέφτονται. Αυτό το θέμα το έλυσε αυτός ο άνθρωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έλυσε εντάσσοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στην ΑΔΕ, δεν είναι στην εφορία. Τελείωσε! ό,τι πάρτι γινότανε, όσοι τρώγανε παλιά με τα Καγέν και με τα, με τα αυτά, τέλος. Και ήταν και Πασόκοι, ήταν και Σιριζέοι, ήταν και Νεοδημοκράτες, ήταν από όλοι, από όλα τα κόμματα. Τώρα τέλος. Αντί λοιπόν να πούμε ένα μπράβο στο Μητσοτάκη, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έσβησε στην ουσία, γιατί τον ενέταξε στην ΑΔΕ. Ξέρεις τι έκανε η αντιπολίτευση? Δεν το ψηφίζει ούτε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ λευκό, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Και μιλάνε. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ σε αυτά. Αυτά όλα της Ρόδου είναι έργα, άκουγε στον Τέρι. Ο Τέρις αυτά τα ξέρει καλά, τα παρακολουθεί χρόνια. Ξέρω πόσα χρόνια, τα θυμάμαι κι εγώ. Εδώ και μια εικοσαετία τουλάχιστον. Και δεν ολοκληρωνόταν κανένα έργο. Και βλέπεις τώρα τι μεθοδικότητα υπάρχει με αυτήν εδώ την κυβέρνηση και με αυτήν εδώ την περιφέρεια. Το ένα έργο παραδίδεται μετά το άλλο. Αυτό γίνεται. Και όταν ειδικά είναι έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, εκεί παιδιά χρειάζεται ευαισθησία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι, να συμφωνήσω κι εγώ. Ότι έχουμε μια αρχαιολογική υπηρεσία η οποία είναι υπέρ των δέων γραφειοκρατική και ενίοτε είναι άδικη. Εδώ αυτό τώρα του, πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα, το κτίριο. Και λένε γιατί να είναι μέσα ο τέτοιος, πώς το λένε, ο μουσουλμάνος, από το Βακούφι, είναι.
1: Ναι.
0: Μα αν δεν είναι αυτός, ποιος θα είναι, ρε παιδιά. Γιατί ακούς κάτι ακροδεξιούλια, κάτι έτσι, ξέρεις, γκρουπούσκουλα, δεν υπάρχουν μόνο στην άκρα αριστερά, υπάρχουν και στην άκρα δεξιά.
1: Παντού είναι.
0: Ναι, είναι οι επιστήμονες του Facebook. Ακριβώς. Ναι. Μιλάμε τώρα, το ένα μετά το άλλο τελειοποιείται και παραδίδεται. Αυτό γίνεται. Μα αυτή είναι η κληρονομιά, αυτή είναι η περιουσία της Ρόδου. Αυτός είναι ο πολιτισμός της. Έπειτα στη Ρόδο, να ξέρετε και κάτι άλλο. Ο άλλος ο οποίος έρχεται, ο επισκέπτης, δεν έρχεται απλά και μόνο για να διασκεδάσει. Η Ρόδο έρχεται να δει και την ιστορία και τον πολιτισμό ενός τόπου. Και να σας πω και κάτι. Εγώ όπου πηγαίνω και όσες φορές έτυχε να έχω ξεναγώ, το πρώτο πράγμα που σου κάνουν εδώ, Βασίλη, σου προτάζουν τον πολιτισμό. Και αυτό το ξέρει και ο Δήμαρχος.
1: Για κάθε τόπο, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα.
0: Αυτή είναι η δουλειά του. Ακριβώς. Και ο πολιτισμός της Ρόδου είναι τόσο πλούσιος, αλλά είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν. Γιατί δεκάδες χρόνια πριν, αυτοί οι οποίοι σήμερα εγκαλούν αυτή την κυβέρνηση, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Τα είχαν φορτώσει τον κόκορα. Τίποτα. Πλήρης αδιαφορία. Και έρχεται αυτή εδώ η κυβέρνηση και τα σημαζεύει. Ένα-ένα. Αυτό τώρα που μία ώρα μας μιλάει ο Περιφερειάρχης και περιγράφει τι έγινε, είναι πραγματικά ένα διαμάντι για τη Ρόδο. Η μεσαιωνική πόλη από σήμερα, καταλάβετε το, είναι πλουσιότερη. Και είναι πλουσιότεροι οι Ροδίτες. Και είναι και πλουσιότεροι οι επισκέπτες που θα επισκεφθούν αυτά εδώ τα αρχαιολογικά μνημεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά, και σε αυτήν εδώ τη γυναίκα που βλέπουμε, αλλά και στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, από την ταπεινότητά μου, γιατί αυτός εδώ ο τόπος που λέγεται Ρόδος, εγώ είμαι από την Κάλυμνο και ο Βασίλης από την Κάλυμνο, που όμως μας ανέχεται και μας φιλοξενεί δεκάδες χρόνια τώρα, του οφείλουμε μια στοιχειώδη, έτσι, ένα ευχαριστώ, ότι είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανείς. Ταπεινά το λέω αυτό το πράγμα, που μας ανέχεται όλους. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα Δωδεκάνησα, ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του αποτέλεσε το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης των περίπου 50 στρεμάτων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο νέο νοσοκομείο της Κόγια, το οποίο δρομολογείται χρηματοδότηση ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δίπλα στη νέα νοσοκομιακή μονάδα θα κατασκευαστούν σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για το Master Plan Αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα Ρόδου και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και τουριστικών φορέων. Αναφερόμενο στο κόσμο στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι σημαντικές ανακοινώσεις και τα έργα που δρομολογούνται δεν πρέπει να επισκιάζονται από παραπολιτικές αντιπαραθέσεις. Όπως σημείωσε, η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για έναν τόπο αποτυπώνεται σε έργα και αποτελέσματα και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ακόμη ότι ύστερα από δική του παρέμβαση, η Ρόδος εντάχθηκε στα λιμάνια, όπου η κυβέρνηση υλοποιεί ολοκληρωμένο master plan με πλήρη αδειοδότηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μιλάμε για υποδομές που αδειοδοτούνται, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται. Και εμείς συζητάμε πώς θα μαυρώσουμε τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απαντώντας στην κριτική του βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η διεκδίκηση δεν ταυτίζεται με την καλλιέργεια του διχασμού αλλά με την παραγωγή έργου. Τόνισε μάλιστα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω εποχές κατά τις οποίες ανακοινώνονταν έργα χωρίς αδειοδοτήσεις και εξασφαλισμένους πόρους, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα. Για το νέο νοσοκομείο της ΚΟΣ, σημειώσε ότι το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ενώ για το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα καθορίσει τις χρήσεις και τον μελλοντικό του ρόλο. Τέλος, αναφερόμενο στο ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ο Περιφερειάρχης μετέφερε τη θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη σύσκεψη στην περιφέρεια, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε σχετικές αποφάσεις. Ωστόσο, όταν οριμάσουν οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες, το θέμα θα εξεταστεί άμεσα. Σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη της τελικής ευθείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις βασικές δεσμεύσεις της για αυξήσεις μισθών και ενίσχυση των εισοδημάτων. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών παροχών, που θα μπορούσαν, όπως είπε, να διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρόδος θα συνεχίσει και φέτος να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Εξήρε τη συμβολή εργαζομένων και επιχειρήσεων του κλάδου, χαρακτηρίζοντας τον νησί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της φετινής σεζόν. Την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τη Ρόδο εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας στο κόσμο ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την περιοχή.

0: νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική δέσμευση είχε δοθεί ήδη από το 2022. Παράλληλα, εξέφραζε επιφυλάξεις για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Ρόδου, σημειώνοντας ότι οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου εξακολουθούν να μετακινούνται εκτός νησιών για τις θεραπείες τους. Αναφορικά με το παλαιό νοσοκομείο, υποστήριξε ότι η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με σαφές σχέδιο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο, ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μάγκος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει τη θητεία του με πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για το Αιγαίο. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να διεκδικήσουν την επιδότηση του αυξημένου μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Μια σημαντική εξέλιξη για τη ΣΥΜΗ και τον αλλιευτικό κόσμο του νησιού σηματοδοτεί η απόφαση της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση της παραδοσιακής ψαραγοράς στο Δήμο ΣΥΜΗ για χρονικό διάστημα 20 ετών. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την έκθεση και διάθεση των αλλιευμάτων των επαγγελματιών ψαράδων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
10: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται. Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Τα Ρένιες

0: διασκευασία 500 γραμμαρίων 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή δύναμη, Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Και η εκπομπή μας ξεκινάει. Είστε συντονισμένοι σε 93,8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο. Και είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Πάρτε μια γουλιά, ένα καφεδάκι κρύο στο χέρι, μια γουλίτσα, να ξυπνάμε σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζει ο Τείχων, αλλά και ο Άγιος Μνημόνιος. Γιορτάζουν δηλαδή σήμερα και τα μνημόνια. Μακριά από μας θα πει κάποιος. Εντάξει. Κι όμως υπάρχουν έτσι ονόματα σπάνια, όπως είναι αυτά της μνημονίας για παράδειγμα, ή του μνημόνιου. Καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο ήλιος κυριαρχεί. Ο υδράργυρος φλερτάρει στους 30, πηγαίνουμε σιγά σιγά στους 28, εκεί ανεβαίνουμε σταθερά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι λίγο πιο θερμό το κλίμα, το σκηνικό, από ότι εμείς εδώ στη Ρόδο. Εμείς έχουμε αρκετή υγρασία ακόμα.

0: Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό και αύριο Τετάρτη. Αλλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα εξασθενήσουν και θα είναι λίγο πιο θερμό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη μηχανή του χρόνου. Το 1816, σαν σήμερα, μια καλοκαιρινή καταιγίδα στη Γενέβη κλείνει μια παρέα μέσα σε μια βίλα. Ο Λόρδος Βίρονας προτείνει να διαβάσουν ιστορίες τρόμου και εκεί η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το θρυλικό Φράγκενστάιν. Το 1913 είχαμε μαύρη επέτειο, καθώς ξεκινάει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος σαν σήμερα, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας και της Σερβίας. Το 1948 καταγράφεται η πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας σε υδροπλάνο της Cathay Pacific που εκτελούσε το δρομολόγιο Macao-Hong Kong. Ενώ το 1963 σαν σήμερα η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γράφει ιστορία και γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα με το Vostok 6. Το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν σαν σήμερα 23 διαδηλωτές. Σύμφωνα με τις αρχές πάνω από 200 άτομα κατά άλλες πηγές. Αυτά όσον αφορά το στίγμα της ημέρας. Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και κάπου εδώ πάμε να δούμε και την επικαιρότητα.
1: Κόσμος 938.

Λοιπόν, νούμερο ένα είδηση αυτή τη στιγμή είναι η συντριβή του Β-52 του βομβαρδιστικού στην Καλιφόρνια λίγο μετά την απογείωσή του. Πρόκειται τώρα για πολεμικό των Ηνωμένων Πολιτειών αεροσκάφος βομβαρδιστικό

Στο Ιράν, τελευταία στιγμή στη συμφωνία, στο μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνίας βασικά, λήξης του πολέμου, προσωρινής λήξης, εν πάση περιπτώσει, προστάθηκαν τέλη ναυτιλίας στο Ορμούζ. Τα επέβαλε η Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τελευταία στιγμή με την Αμερική. Πρόκειται για μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς.

Το σκηνικό αυτό έχει επιπτώσεις σε αρκετά κράτη και πρώτο και καλύτερο την Τουρκία, η οποία πληρώνει βαρύ τίμημα από την ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η αύξηση των διεθνών τιμών επιβαρύνει την Τουρκία με επιπλέον 7,7 δις δολάρια. Και αυτά εδώ αφορούν τις αγωγές του πετρελαίου που κάνει, αλλά και 6,4 δις δολάρια για τις αγωγές φυσικού αερίου. Και φυσικά, τα επιπλέον τέλη που επιβάλλει η Τεχεράνη με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πλήξουν περισσότερο την οικονομία της Τουρκίας και άλλων χωρών, κυρίως και ευρωπαϊκών.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ στο Μαξίμου. Φυσικά η συζήτηση έχει να κάνει με το τουρκολιβικό μνημόνιο και τους υδρογονάνθρακες και τις συμφωνίες με τη Σεύρο νότιος της Κρήτης. Ο Τσίπρας ξεκινάει την προεκλογική του καμπάνια από την Νίκαια. Όλα τα κόμματα στη χώρα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση ωστόσο επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2027, στο τέλος δηλαδή της θητείας.

0: και κοιτάει περισσότερο την καθημερινότητα της ελληνικής οικονομίας και των δημοσιονομικών. 7 δις θα αποπληρωθούν προώρα. Γεγονός που θα αποφέρει όφελος 1,4 δις στην επταετία. Μέσα στον Ιούνιο πληρώνονται προώρα 7 δις από το χρέος για να φύγουν μνημονιακές υποχρεώσεις από την Ελλάδα. Η Βουλή ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση και υπάρχει μια επιτροπή η οποία εξετάζει αν μπορεί να υπάρξει βάση για κάποιες συνταγματικές, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένταση όμως είχαμε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα σε αυτήν, κλασικά και εικονογραφημένα. Ενώ σε τοπικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση ανοίγει για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Η πρόταση η οποία φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστική και να επικρατεί αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τις ανάγκες του νησιού είναι να μεταφερθούν τα δικαστήρια στο παλιό νοσοκομείο. Το δικαστικό μέγαρο, το οποίο πάει για ανανέωση, δηλαδή το κτίριο είναι, θέλει ανακαίνιση, το κτίριο είναι στα κακά του τα χάλια. Κάπου πρέπει να μεταφερθεί προσωρινά και έρχεται τώρα και συμπίπτει το παλιό νοσοκομείο και με την επίσκεψη του Μητσοτάκη και με την παραχώρησή του από το Υπουργείο Υγείας στην περιφέρεια. Και μάλλον το ενδιαφέρον τώρα, έτσι από ό,τι καταλαβαίνουμε, στρέφεται εκεί πέρα των αρχών για την πιθανή μεταφορά των δικαστηρίων και την εγκατάστασή τους στο παλιό νοσοκομείο. Πολλά τροχαία στους δρόμους, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά δηλαδή με τα δίκυκλα, μηχανάκια, γουρούνες έχουν αρχίσει πια και γίνονται μια μάστιγα καθημερινότητα. Βγαίνεις έξω να κυκλοφορήσεις με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο και συναντάς μπροστά σου τροχαίο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχουν έρθει οι τουρίστες οι οποίοι δεν ξέρουν τους δρόμους, δεν προσέχουν, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι ένας χαμός πραγματικά. Τα μάτια 14 και μην τρέχετε. Μην βιάζεστε. Ο κίνδυνος σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Πάντα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ένα πράγμα. Εάν τώρα μου συμβεί κάτι κακό, προλαβαίνω να το αντιμετωπίσω την ώρα που κινούμε, με αυτήν την ταχύτητα που πάω. Εκεί, αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό την ώρα που οδηγείς, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το καθετή. Και τι κακό μπορεί να είναι αυτό? Από το να σου πεταχτεί ένα σκύλος, μια γάτα, μέχρι να σπάσει ένα λάστιχο μπροστινό, μέχρι να σου σπάσουν τα φρένα, μέχρι και να σπάσουν τα φρένα στο αυτοκίνητό σου, για παράδειγμα. Μην ξεχνάτε ότι όλα είναι σωληνάκια, πλαστικά, υδραυλικά πράγματα. Η χρήση, η φθορά, τα οικονομικά και η μη σωστή συντήρηση των αυτοκινήτων συμβάλλουν σε όλα αυτά εδώ και στα μηχανάκια φυσικά, στα ατυχήματα και φυσικά οι λακκούβες στο οδόστρωμα. Κάποιοι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι έχοντας πιει τις μπύρες τους, δεν ξέρω και εγώ τι, από τα ξενοδοχεία, τις παραλίες τους, οι οποίοι κινούνται, δεν ξέρουν τους δρόμους, πάνε με τα GPS. Δηλαδή είναι η κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν απότομα τα οχήματα που κινούνται στο νησί. Και τα 2/3 από αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι ξένοι που έχουν έρθει να δουλέψουν, είτε είναι, όπως προείπαμε πριν, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στο νησί μας για να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
3: και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε ξανά να ακούσουμε περισσότερα για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Κοίταξε, έχει γίνει λίγο έτσι αυτό ρουτίνα κάθε πρωί που ξυπνάμε και βλέπουμε τις ειδήσεις. Έχουμε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και μετά έχουμε βομβαρδισμούς. Και μετά έχουμε νέα συμφωνία και μετά ξανά. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μίλησε που καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν χθες το μνημόνιο συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την Αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ, δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο, και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την Ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα μνημόνιο συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά, δηλαδή από τα δύσκολα, λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. Και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπα, με τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια. Ναι. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο προστάσιο του, αν η διπλωματία αποτύχει.
2: Πάγια yeah. τακτική του Αμερικανού Πρόεδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, yeah. αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
1: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο.
2: Ρωτήσαμε
1: ο Σκάι μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκυριακό, δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα Του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Λοιπόν, στο άκουσμα της συμφωνίας και πάλι οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση διεθνώς.
3: Ανεβαίνουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Να δούμε λίγο με την σειρά πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Το πετρέλαιο τύπου Brent εκεί γύρω σε 11,5 ώρα ήταν στα επίπεδα των 83,4 δολαρίων το βαρέλι.
2: Από πότε έχουμε να δούμε αυτή τη τιμή?
3: Ουσιαστικά επιστρέφουμε στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Πρέπει να σου πω δε ότι τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα έχει σπάσει προς τα κάτω και το επίπεδο των 83 δολαρίων με μια ημερήσια πτώση η οποία φτάνει πλέον στο 5%. Είμαστε με 30 λεπτά καθυστέρηση σε σχέση με αυτό το οποίο δείχνουν οι κάρτες μας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση. Βλέπουμε και την τιμή του αργού στα επίπεδα των 80 δολαρίων το βαρέλι και βεβαίως το ερώτημα είναι πότε αυτές οι μειώσεις θα έρθουν στην ελληνική αγορά. Μας βρίσκει, Στέλλα, σε μια φάση που ούτως ή άλλως είναι πτωτική η τάση στις δηληστηριακές τιμές. Υπήρξε πτώση και στο σημερινό δελτίο. Αναμένουν οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας ότι αυτό θα συνεχιστεί και αύριο. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει δραματική αλλαγή του σκηνικού, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες, προς το τέλος της εβδομάδας θα περιμένουμε αρκετά.
2: Πριν την Παρασκευή, αντιλαμβάνομαι. Ναι.
3: Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Λογικά δεν θα υπάρξουν πρατήρια μέσα στην εβδομάδα στα μεγάλα αστικά κέντρα που θα διαθέσουν αμόλυβδη ακόμα και κάτω από το 1,9 ευρώ το λίτρο, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση στις διεθνές αγορές.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στο 1,99 είχαμε από τον Απρίλιο να τη δούμε κάτω από το επίπεδο των 2 ευρώ, έστω και σε ψυχολογικό επίπεδο παίζει και αυτό το ρόλο του. Το πετρέλαιο κίνησης στο 1,74 η τιμή του επίσης υποχωρεί το τελευταίο διάστημα κατά τη λιγότερο σε σχέση με την αντίστοιχη της αμόλυβδης, καθώς υπάρχει και το θέμα της κρατικής επιδότησης που πλέον έχει περιοριστεί στα 15 λεπτά.
0: Ωραία, λοιπόν, άντε, να πέφτει και παραπάνω η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Εντάξει, ήδη πριν χθες, ας το πούμε, θα έπρεπε να έχουν πέσει 10 λεπτά κάτω. Η τιμή είναι στο 1,99, 10 λεπτά έχει χάσει τον τελευταίο μήνα, αλλά ακόμα όμως για την αμόλυβδη θα πρέπει να πάει παρακάτω. Τώρα αυτές οι τιμές είναι στην Αθήνα φυσικά, έτσι, εδώ πέρα είναι λίγο πιο τσιμπημένες, είμαστε 15-20 λεπτά εμείς πάνω πάντα εδώ στα νησιά και στη Ρόδο, αλλά εντάξει, όπως και να έχει, λογικά λέμε θα ξεκινήσει και η αποκλιμάκωση στην Αντλία. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φύγουν, πώς θα ξεμπλοκάρουν από τα στενά του Ορμούζ 600 πλοία. Τι θα γίνει με τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί και με τα πλήγματα στις υποδομές τριγύρω που έχει γίνει. Τι προβλέπετε τώρα?
2: Ξεκινάμε σε ένα Χρυσόστομο, να δούμε καταρχάς τους αριθμούς. Πόσα πλοία είτε περιμένουν είτε να εισέλθουν είτε να εξέλθουν του Περσικού?
4: Λοιπόν, η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα πλοία ακόμη τους αναμεταδότες τους, λέει ότι περιμένουν 600 πλοία να φύγουν από τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 98 είναι τα τάνκερ που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, 88 μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα. Μιλάμε για ένα συνολικό πλήρωμα 25.000 ανθρώπων. Τώρα, για να μπουν στα στενά και να φτάσουν στα λιμάνια για να φορτώσουν, φαίνεται ότι περιμένουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 300 πλοία.
2: Εκτός από την αυσιπλοεία, ο πόλεμος αυτός, οι συνεχείς επιθέσεις έχουν καταστρέψει υποδομές. Να δούμε ποιες και σε τι βαθμό, Χρυσόστομε.
4: Σύμφωνα με την Διεθνή Αρχή Ενέργειας, περισσότερες από 80 υποδομές φυσικού αερίου και πετρελαίου έχουν πληγεί. Φαίνεται ότι το κόστος των επισκευών είναι τουλάχιστον 46 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτές τις υποδομές. Αν προσθέσουμε βιομηχανία και αφαλάτωση, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι ανάγκες του Ιράν είναι 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τις απώλειες του πετρελαίου, έχουν χαθεί από την αρχή του πολέμου σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια βαρέλια. Με μέση τιμή όλες αυτές τις ημέρες 95 δολάρια το βαρέλι, φτάνουμε σε ένα κόστος 101,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πότε θα φτάσουμε τώρα στις προπολέμου ροές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% όσον αφορά το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο είναι άλλη υπόθεση, αρκεί να σου πω ότι οι επισκευές στο Ras Laffan του Κατάρ θα χρειαστούν για να ολοκληρωθούν 2 με 5 χρόνια.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο σενάριο και για τις τιμές. Τώρα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν έχει κλειδώσει. Νούμερο ένα κίνδυνος, Γιάννη, οι νάρκες.
5: Ακριβώς. Χρειάζεται μια μακρά και λεπτή επιχείρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ναρκοπέδιο και χρειάζεται μήνες προκειμένου να μπορέσει να παραδοθεί καθαρή στην ναυσιπλοεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους διάβλους από όπου περνάνε τα όποια λίγα τάνκερ στη διάρκεια του πολέμου. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ακόμα και αυτοί οι διαβλοί, οι οποίοι θεωρούνται και καλά ασφαλείς, στην ουσία πρέπει και αυτοί να εκαθαριστούν
2: και
5: από τυχόν κοιμόμενες νάρκες.
2: Για ένα πολύ στενό θαλάσσιο πέρασμα. Επομένως, ο άρχον αυτού του στενού πρέπει να δώσει και το σύνθημα, να τα ελέγχει όλα αυτά, Γιάννη.
5: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να δώσει το OK ή κάποιος πρέπει να μην εμποδίσει άμεσα ή έμεσα αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Η περιοχή αυτή έχετε τους τελευταίους μήνες συνεχείς παρεμβολές. Με παρεμβολές ασφαλής ναυσιπλοεία δεν γίνεται. Δεν μπορεί να περνάνε από αυτό το σημείο δεκάδες τάνκερ με δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο χωρίς ραντάρ και με ένα GPS που πολλές φορές δείχνει τα τάνκερ να κινούνται στην έρημο και με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα. Τέτοιες παρεμβολές μιλάμε.
2: Μπορούν να το ελέγξουν αυτό κάπως, Γιάννη?
5: Μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Τώρα για το πώς και ποιοι βέβαια θα μπορέσουν να συνοδεύσουν αυτά τα εμπορικά πλοία. Υπάρχουν κάποια πιθανά σενάρια, υπάρχουν κάποιες χώρες. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν, Γιάννη, και σε τι χρόνο.
5: Δεν θα είναι γρήγορο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι εφόσον θα έχουμε μια πυκνή κυκλοφορία σε στενούς διάβλους, ενδεχομένως να υπάρξει η ανάγκη για τους λεγόμενους πιλότους. Κάποιο λοιπόν κράτος θα πρέπει να ορίζει ποιος θα ανέβει, ποιος θα οδηγήσει και πώς θα περάσει το κάθε ένα πλοίο από την περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο όμως υπάρχει πιθανώς ανάγκη να βρίσκονται εκεί και πολεμικά πλοία. Τι θα κάνουνε? Τίποτα. Θα ελπίζουν απλά ότι θα έχουμε επανέναξη των εχθροπραξιών. Θα έχουν ένα καθαρά αποτρεπτικό ρόλο.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η σύσκεψη G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Εννοείται ότι η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι μέσα στην συζήτηση και πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
6: Λουκάς, για να δούμε μαζί, Χρυσόστομε, καταρχάς τι κομίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στο γαλλικό θέρετρο και τι ενδεχομένως θα συζητηθεί με τους ηγέτες της G7, καθώς η συμφωνία που επιτεύχθη ενδιαφέρει άμεσα και τις χώρες τους.
7: Πολύ σωστά. Έχει φτάσει λοιπόν, τον βλέπουμε εδώ, να σου πω ότι τον υποδέχτηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, ο κύριος Κούσνερ, που είναι και ο πατέρας του γαμπρούτου, του Τζάρετ Κούσνερ.
6: Ακριβώς.
7: Και βεβαίως και ολόκληρη η γαλλική αποστολή, ο αρχηγός πρωτοκόλλου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποστολή υποδοχής για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, σίγουρα είναι ο οικοδεσπότης της G7, στην Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρωταγωνιστής αναπόφευκτα και δικαίως. Σήμερα θα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, διότι κομίζει την. Και την συμφωνία κατάπαυση του πυρός.
6: Είναι και το θέμα, το πρώτο θέμα βασικά στα άλλα τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Θα δούμε και αναλυτικά τι προβλέπει στη συνέχεια του δελτίου.
7: Και ποια είναι τα θολά σημεία, γιατί είναι πάρα
6: πολλά.
7: Να περιμένουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει πάρα πολύ να διαφημίσει αυτή τη συμφωνία, η οποία ήταν μια δύσκολη συμφωνία. Ξέρει ότι ενδιαφέρει τους πάντες, όλο τον κόσμο, καθότι και μόνο από τα στενά του Ορμούς που είναι κλειστά, καταλαβαίνουμε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει πρόβλημα και βεβαίως είναι ένας πόλεμος αποσταθεροποιητικός. Οι χώρες της G7, μεταξύ αυτών να φέρω ένα πολύ προφανές παράδειγμα, την Ιαπωνία,
6: ναι,
7: η οποία βασίζεται σε τεράστιο ποσοστό για το πετρέλαιό της ως χώρα από την Μέση Ανατολή και τον κόλπο, έχουν άμεσο ενδιαφέρον να ακούσουν τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί και ποιος ενδεχομένως είναι ο ρόλος που θα μπορούν να παίξουν οι ίδιες αυτές οι χώρες και οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιπες χώρες της G7, για παράδειγμα στην σταθεροποίηση των στενών του Ορμούς, από ναρκοθέτηση, πώς θα ανοίξουν με ασφάλεια τα πλοία. Ο κύριος Τραμπ.
6: Πώς θα γίνει λοιπόν πλέον, πώς θα καταστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή, έτσι?
7: Θα ξανακαταστεί ελεύθερη. Να το πούμε έτσι, βεβαίως. Και ο κύριος Τραμπ δεν δίστασε πριν προσγειωθεί στην Εβιάν, που τον βλέπουμε τώρα, να διαφημίσει ήδη το γεγονός ότι, όπως λέει ο ίδιος, δεξαμενόπλια φορτωμένα με πετρέλαιο έχουν ήδη ξεκινήσει να βγαίνουν με ασφάλεια, όπως είπε, από τα στενά του Ορμούς. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή η κίνηση. Η σύνοδος της G7 έχει και άλλα κρίσιμα θέματα. Οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, θέλουν να επαναφέρουν ψηλά στις προτεραιότητες του Αμερικανού Προέδρου το ζήτημα της Ουκρανίας. Χθες το βράδυ είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση ρωσική στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. πόλης της Ουκρανίας. Είναι κρίσιμο ζήτημα λοιπόν για, για την G7 και τους Ευρωπαίους της G7 ο κύριος Τραμπ να ξαναθυμηθεί το μέτωπο της Ουκρανίας. Θα δούμε τι θα καταφέρουν πάνω σε αυτό. Τα άλλα θέματα του συνόδου βεβαίως και αφορούν στην σύγχρονη τεχνολογία, το AI, που και αυτό και εκεί ο κύριος Τραμπ έχει, ξέρεις, πάρα πολλά να παρουσιάσει, και τις υποδομές και τις επενδύσεις που γίνονται στις ΗΠΑ και βεβαίως ζητήματα παγκόσμιας διεθνούς οικονομίας. Βλέπουμε κάποιο μεγάλο πρόεδρο εδώ πέρα. Θα έχει πολλά τέταρτα να κλείσω με αυτό.
6: Θα έχουμε πολλά να ακούσουμε σήμερα από την G7. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να παρακολουθήσουμε το βίντεο για τα όσα αναμένονται στην κρίσιμη σύνοδο των G7.
8: Ώρες μετά την ανακοίνωση για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη Γενέβη για τη συνοδοκορυφή των G7. Τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν. Επόμενος σταθμός του Αμερικανού Προέδρου, το πολυτελές θέρετρο του Εβιάν στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Εκεί που οι ηγέτες των πλουσιότερων χωρών του κόσμου θα ανοίξουν την ατζέντα με όλα τα φλέγοντα γεωπολιτικά θέματα του πλανήτη. Οικοδεσπότης ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, οι οικονομικές προκλήσεις, ο παράγοντας Κίνα και η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι πραγματικές εξελίξεις συχνά λαμβάνουν χώρα μακριά από τα στρογγυλά τραπέζια σε διμερείς συζητήσεις όπως αυτή που αναμένεται να έχουν ο Τραμπ με τον Μακρόν αλλά και οι ηγέτες των χωρών του κόλπου.
9: The hidden agenda is to try to how to work to govern the world short of China. So the concern about security issues in region like the Middle East, in the Horn of Africa, Russia, Ukraine, they are concerned about technological race, AI, critical minerals.
8: Μεγάλο στοίχημα για τον Γάλλο πρόεδρο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ να παραμείνει και τις 3 ημέρες των εργασιών της Συνόδου, καθώς τον Ιούνιο του 2025 είχε αποχωρήσει πρόωρα. Κίνητρο φιλοδοξεί να αποτελέσει το δείπνο στο ανάκτορο των Βερσαλιών το βράδυ της Τετάρτης.
10: Évidemment, nous tenons ce G7, c'est une grande fierté pour la France, une grande responsabilité.
0: Λοιπόν, αυτά από την G7, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην συνάντηση, στα δικά μας βασικά, ερχόμαστε. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το γιο του Χαφτάρ, του στρατάρχη Χαφτάρ στο Μαξίμου.
11: Γκάζι έρχεται μετά τη δεύτερη επίσκεψη στη Βεγγάζη του Γιώργου Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται το μεταναστευτικό και η μείωση των ροών προς την Κρήτη και τη Γάβδο. Με οι δύο πλευρές ουσιαστικά συζήτησαν να ενισχυθεί και η εκπαίδευση των στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα, προκειμένου να πάρουν την τεχνογνωσία και να μπορεί να γίνει ο έλεγχος των ροών πολύ πιο εύκολα. Να πούμε εδώ ότι οι συζητήσεις γίνονται και με την Τρίπολη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επισκεφθεί και την Δυτική Λιβύη. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές συνομιλίες για οριοθέτηση ΑΟΣ ήδη από το Σεπτέμβριο του 2025, και αυτό στο οποίο η Αθήνα δίνει πολύ μεγάλη βάση είναι αυτή η οριοθέτηση να γίνει βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν αντικείμενες ακτές και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουν σε αυτή τη βάση για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Θα θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει πάντα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο όμως δεν έχει επικυρώσει η πλευρά της Βεγγάζης παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα πριν από μερικούς μήνες.
0: Λοιπόν, και από τα νότια της Κρήτης πάμε στο Ιόνιο, εκεί όπου η Σεύρον εισέρχεται και επίσημα στο μπλοκ 10.
12: Εθνικό οικόπεδο στο χαρτοφυλάκιο της Σεύρον για έρευνες υδρογονανθράκων. Λίγες ημέρες μετά το ταξίδι Παπασταύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιπροσωπεία του ενεργειακού κολοσσού ήρθε στην Αθήνα για να επισφραγιστεί η είσοδός της στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου.
13: Αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων. Με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της πατρίδας μας και τη δυνατότητα σημαντικής αύξησης των δημοσίων εσόδων.
12: Στο μπλοκ 10, που έως τώρα ήταν μισθωμένο στην Hellenic Energy, η Chevron μπαίνει με διαδικασίες express κατά 70% και ως εντολοδόχος.
14: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για την είσοδο της Chevron στο μπλοκ 10 σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών αποτελεί μια ακόμη εξαιρετική διοικητική επίδοση.
12: Η νέα κοινοπραξία θα αξιολογήσει από κοινού τα έως τώρα δεδομένα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση. Στη θεωρία, οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου που μένει να αποδειχτεί στην πράξη.
15: Chevron, in collaboration with Hellenic Energy,
0: η Chevron σε συνεργασία με την Hellenic Energy
15: has the resources, experience,
0: έχει τους πόρους, την πείρα, την τεχνολογία για να προωθήσει και να ξεκλειδώσει τις πηγές ενέργειας αυτής της περιοχής, λέει ο Άντριου Νταϊχάν, διευθυντής ερευνών Μέσα Ανατολής και Βορείου Αφρική της Chevron.
12: Ο δεύτερος μεγαλύτερος ενεργειακός κολοσσός στον κόσμο έχει μισθώσει και 4 ακόμη οικόπεδα, 2 νοτίως της Πελοποννήσου και 2 της Κρήτης, και τα 5 μαζί δημιουργούν ένα ενιαίο τόξο 14.200 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
16: Together in Block 10.
0: Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβης τον είπα στην Ελλάδα, μαζί με τον Block 10, λέει, η Chevron και η Hellenic Energy.
16: Chevron and Hellenic Energy will unite American innovation and
0: θα ενώσουν την αμερικανική καινοτομία και την ελληνική τεχνογνωσία.
16: It is a testament to the power of our...
0: Αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία της δύναμης συνεργασίας μας.
16: It is proof that
0: είναι μια απόδειξη ότι όταν η ΗΠΑ και οι στενότεροι σύμμαχοί της εργάζονται ως ένα, πετυχαίνουμε πράγματα.
12: Η σεισμική έρευνα στο Block 10, αυτό τοποθετείται γύρω στο 2028. Για τα υπόλοιπα 4 οικόπεδα, οι σεισμικές έρευνες δεν αποκλείεται να αρχίσουν ακόμη και στο τέλος της φετινής χρονιάς.
0: Και αναμένεται να πούμε και η γεώτρηση, στην, η πρώτη τρυπάνια βασικά, μέσα στο 2026, μέχρι το τέλος του χρόνου. Τώρα, η χώρα μας παράλληλα προχωρά σε αποπληρωμή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέη του πρώτου μνημονίου. Πάμε να ακούσουμε.
17: Γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
2: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και
17: περνάει
2: τι μπορεί να
17: κανονικά
2: δώσει
17: από τον προϋπολογισμό και δίνει σώποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη, πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
2: το προφίλ
17: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό το ΑΕΠ από αυτούς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

Δεν είναι όλα μαύρα σε αυτή τη ζωή. Δεν πάνε όλα στραβά. Γίνεται και κάτι καλό. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Καλή δύναμη. Πάμε με Rory Gallagher και Moonshine.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Παναγιώτης Κικιδόπουλος εδώ μαζί μου στο στούντιο, να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Καλημέρα, Παναγιώτη μου,
1: καλημέρα,
0: τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και όσους μας αγαπούν, βέβαια.
0: Και όσους μας αγαπούν και όσους μας μισούν και όσους μας συμπαθούν και όσους μας αντιπαθούν. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυστυχώς μας αντιπαθούν μερικοί, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ρε Παναγιώτη.
1: Εμείς τους αγαπάμε όλους, όλους τους αγαπάμε.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι να μην σε συμπαθούν και κάποιοι όταν εκφέρεις δημόσιο λόγο, δεν είναι.
1: Δύσκολο είναι όταν.
0: Αλλά για πες μου πάλι, τι έπαθες?
1: Πληγώνεις κάποιον.
0: Γιατί, γιατί τώρα, τι σου συνέβη, για πες, τι ερίσματα?
1: Απλούστατα, βλέπω μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ενοχλούνται πάρα πολύ, αν καμιά φορά, όχι ότι είσαι ικανός, αλλά στην τύχη να πεις κάτι το οποίο το εκλαμβάνουν ότι είναι πολύ δυνατό και μπορεί να παρασύρει μερικούς με την πλευρά σου και αυτό τους σφάζει, τους σκοτώνει. Και
0: λοιπόν, άκου, Παναγιώτη,
1: καταφεύγουν σε ύβρις.
0: Επειδή δεν είναι τώρα ώρα για φιλοσοφία.
1: Εντάξει,
0: είναι πρωί-πρωί, θέλουμε
1: απόδειξη.
0: Λίγο.
1: Απόδειξη είναι ότι όλους τους αγαπάμε εμείς.
0: Ωραία, είναι όμως πρωί-πρωί. Ο κόσμος θέλει επικαιρότητα, ο κόσμος θέλει είδηση, θέλει πρόταση, θέλει ζωντάνια. Δεν θέλει τώρα φιλοσοφία, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Πάμε λίγο να δούμε τα τοπικά μας. Ξεκινήσουμε από τα τοπικά μας, εντάξει.
1: Πάντα τα τοπικά πρέπει να κάνουμε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός στην περιοχή μας. Και ποιο είναι τώρα το μεγάλο γεγονός? Ότι έχει έρθει ο Πρωθυπουργός, έχει έρθει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουν δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση το παλιό νοσοκομείο και του λένε: κύριοι, πάρτε το, πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε, δώστε μας να πούμε ένα πλάνο και να προχωρήσουμε να βρούμε χρήματα να το κάνουμε. Καλό?
1: Εντάξει.
0: Καλό, έτσι.
1: Καλό είναι.
0: Πολύ καλό, ωραία. Εσύ τι προτείνεις να γίνει? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο σκέφτονται οι αρχές να κάνουν είναι να μεταφέρουν εκεί πέρα τα δικαστήρια. Και λέω εγώ τώρα, εντάξει, okay, υπάρχει μία ανάγκη να μεταφερθούν τα δικαστήρια, γιατί το κτίριο πρέπει να ανακαινιστεί, πρέπει να στυλωθεί, είναι σε μαύρο χάλι κτλ. Κτλ. Όμως μήπως υπάρχουν και καλύτερες επιλογές από το να πάνε τα δικαστήρια στο παλιό νοσοκομείο? Και τι εννοώ? Καταρχάς, έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να έρχεται στη Ρόδο πριν 20 μέρες και να μας λέει: δείξτε μου ένα μέρος οπουδήποτε θέλετε εσείς να κάνουμε ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Παράδειγμα, ακόμα και χωράφι να είναι, μπορώ να φτιάξω ένα δικαστικό μέγαρο από το μηδέν, να φύγει από το κέντρο. Αυτό το είπε ο Φλωρίδης, το κρατάμε. Εντάξει. Εάν τώρα πάρουμε το δικαστικό μέγαρο και το πάμε στο παλιό νοσοκομείο, τι κάνουμε? Χάνουμε την επιλογή του να χτίσουμε ένα νέο κτίριο σε κάποιο άλλο μέρος, σε ένα χωράφι τρίτο που θα βρούμε. Εντάξει. Και χάνουμε επίσης την επιλογή να κάνουμε και μεγαλύτερη αποκέντρωση στο νησί, στο Μαντράκι. Και εγώ τώρα ρωτάω, μήπως εκεί στο παλιό νοσοκομείο θα ήταν καλύτερα να μεταφέρουμε αστυνομία, πυροσβεστική, και γιατί όχι να ρίξω και μία βόμβα να μεταφέρουμε μαζί και κάποιες οικογένειες από τον καταβλισμό των Ρωμά, να τους φτιάξει μερικά διαμερίσματα εκεί πέρα μέσα.
1: Τώρα το χάλασες.
0: Και να μπουν και 10 οικογένειες για παράδειγμα σε διαμέρισμα που είναι, ξέρεις, είναι ένα κτίριο χωρίς χωράφια, χωρίς μέρος να καίνε απ' έξω, χωρίς τίποτα. Να είναι και η αστυνομία μαζί, να είναι και η πυροσβεστική μαζί, ελεγχόμενα, και 2-3 σε ένα να λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα του νησιού.
1: Είχα ένα ονειρμό, μου το χάλασες.
0: Για πες.
1: Από τα πρώτα που άρχισες να τα κάνεις είναι οι προτάσεις μου εδώ και 20 χρόνια. Ότι καμία ενέργεια δεν πρέπει να γίνει και να παραμείνει στο κέντρο μέσα δραστηριότητες οι οποίες επακόλουθο είναι να έχουν πολύ κόσμο καθημερινά. Είναι δηλαδή όχι στη λογική. Αν αυτή τη στιγμή πάρουμε δικαστήρια, αστυνομίες, πυροσβεστική και τα πάμε πάλι στο κέντρο, πού θα πάρουν και ο κόσμος? Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αυτό το κομμάτι από τότε που έφυγε και πήγε στο καινούργιο νοσοκομείο, ξεκίνησα εγώ τις προτάσεις μου. Να φύγουν αυτές οι δραστηριότητες, υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις προς τη Λεωφόρο Καλλιθέας, ακόμα και προς την, στο καινούργιο νοσοκομείο. Υπάρχουν και οι δημόσιες εκτάσεις, μπορούν να φύγουν αυτές οι δραστηριότητες. Η πυροσβεστική είχα προτείνει να πάει απέναντι από τη ΔΕΙΑΡ. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι παράλληλα με το δρόμο, το Ροδίνι. Αυτό όλη η έκταση είναι, νομίζω ότι ανήκει στο χώρο του Πρασίνου, του Ροδινιού. Δεν νομίζω είναι ιδιωτικές περιουσίες. Εκεί μία λωρίδα 10-20 μέτρα και 100 στο μάκρος να πάρει να κάνει πυροσβεστική. Να είναι στο πιο ωραίο σημείο να διανέμεται γρήγορα η μετακίνησή της και να μην εμποδίζει. Είχα κάνει προτάσεις να πάνε μεγάλες τα δικαστήρια να γίνουν στη Λεωφόρο Καλλιθέας, εκεί προς τα κτήματα Διακομιχάλη ή προς άλλα δημόσια κτήματα, για να αποκεντρωθεί η Ρόδος και αυτά τα πάρκα που έχουμε, το Βασιλικό Κήπο, το παλιό νοσοκομείο, να αξιοποιηθούν με ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πληρώνουν ενοίκια και από τα ενοίκια αυτά θα πληρώνονται τα έξοδα και τα δάνεια που θα κάνει σε περίπτωση που κάνει δάνεια το δημόσιο για να χτιστούν καινούργια κτίρια έξω από τη Ρόδο. Αυτό εδώ από το 20, το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου, δεν ξέρω εσύ πώς τι έγινε και δεν το έχεις λάβει υπόψη σου. Οι προτάσεις μου είναι εδώ και 20 χρόνια.
0: Ρε Παναγιώτη, ένα λεπτάκι.
1: Κάτι δεν γίνεται.
0: Ωραία,
1: ένα λεπτάκι.
0: Άρα λοιπόν δεν συμφωνείς στο παλιό νοσοκομείο.
1: Όχι, τίποτα. Το παλιό νοσοκομείο για μένα πρέπει να γίνει χώρος αναψυχής. Χώρος επισκέψιμος, χώρος μουσιακός, χώρος καφετεριών κτλ. Όχι δραστηριότητες με γραφεία και με αυτοκίνητα από κάτω. Αυτά πρέπει να φύγουν μέσα από την πόλη.
0: Γιατί τώρα το λες?
1: Αφού έχει ο κόσμος αυτοκίνητο, γιατί να πάει δηλαδή στο πάρκο του νοσοκομείου να παρκάρει? Δεν κατάλαβα. Άμα έχει αυτοκίνητο και ο υπάλληλος και ο πολίτης που θέλει να διεκπεραιώσει κάποιες θέματα δικά του, θα μπορεί να πάει 2-3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη να κάνει τη δουλειά του. Και πιο άνετα, με το πάρκι του πολιτισμένα. Τι να πάει να στριμωχτεί εκεί πέρα στην Ερυθρού Σταυρού και στο Σεμίραμις? Τι είναι δρόμοι αυτοί να δεχθούν άλλα 1000 αυτοκίνητα την ώρα? Γίνονται αυτά?
0: Έχεις δίκιο, νομίζω.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή, τρελαθούμε? Θα ξοδέψουμε πάλι κάποια εκατομμύρια να κάνουμε μια τρύπα στο νερό? Τώρα, εδώ και τώρα πρέπει να παρθούν αποφάσεις να φύγουν αυτές οι δραστηριότητες έξω.
0: Να φύγουν έξω οι δραστηριότητες.
1: Να φύγουν έξω. Δεν είναι δυνατόν για τα επόμενα 50 χρόνια να έχουμε αυτές τις δραστηριότητες στη Ρόδο μέσα. Φτάνει. Η Ρόδος πια πρέπει να γίνει όπως είναι όλες οι πόλεις ευρωπαϊκές. Καμία δραστηριότητα κρατική. Θα είναι μόνο εκμετάλλευση.
0: Στο κέντρο,
1: διασκέδασης και αναψυχής. Βεβαίως, όλο το κέντρο. Από το ορφανοτροφείο και κάτω, όλο
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι άμα πάνε εκεί πέρα τώρα τα δικαστήρια στο παλιό νοσοκομείο θα υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους?
1: Όχι μόνο πρόβλημα, δεν θα εξυπηρετεί κανέναν. Ούτε και τους δικηγόρους, που αν κάποιοι δικηγόροι το θεωρούν λιγάκι αυτό. Και είναι δυνατόν να έχουμε το πρόβλημα που έχουμε τα δικαστήρια μέσα στο Μπατράκι και δεν υπάρχει περίπτωση να παρκάρει κανείς εκεί? Και γίνεται μια κόλαση.
0: Κοίταξε, πάρκινγκ θα έχουν στο παλιό νοσοκομείο. Το πρόβλημα θα είναι ο δρόμος. Αυτή εδώ η ανηφόρα, πώς λέγεται αυτός εδώ ο δρόμος?
1: Ερυθρού Σταυρού, ο άλλος που κατεβαίνει κάτω από το Σεμίραμις. Αυτοί είναι στενοί δρόμοι. Τι να κάνουν, δηλαδή αν δεχθούν άλλα 1000 αυτοκίνητα την ώρα, γιατί σίγουρα θα περνάνε 1000 αυτοκίνητα την ώρα πάνω κάτω. Την ώρα, δεν μιλάμε την ημέρα.
0: Και ξέρεις, εκεί γίνεται και μεγάλο κομφούζιο ήδη με το φανάρι.
1: Πού θα βγουν? Θα βγουν στην Αλεξάνδρου Διάκου? Θα μπορούν να μπουν? Θα μπορούν να μετακινηθούν? Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν τέτοια πράγματα? Τα λεφτά θα ξοδευτούν και θα πεταχτούν. Και πάνω από, ας πούμε, 10 χρόνια, 20 χρόνια είναι άχρηστα. Και αυτά που θα ξοδευτούν είναι άχρηστα. Εάν πάνε όμως προς τα έξω και πέσουν τα λεφτά, σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμα τα κτίρια. Όταν υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν σοβαρές εργολαβίες, τα κτίρια τελειώνουν.
0: Η αλήθεια τώρα, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, από πού θα... Αν γίνουν τα δικαστήρια εκεί πέρα, από πού σκοπεύουν τον κόσμο να τον βγάλουν από την περιοχή? Δηλαδή η πρόσβαση πώς θα γίνεται? Από αυτήν εδώ την ανηφόρα πάνω που για να πας έχει μια ουρά, δηλαδή ειδικά το μεσημέρι από την παραλία κάτω μέχρι πάνω το φανάρι, η οποία είναι 300 αυτοκίνητα επιμονή μου βάσεως μετά τις 12 το μεσημέρι. Φαντάσου εκεί πέρα να είναι και τα δικαστήρια. Δηλαδή είναι τρελό αυτό, νομίζω.
1: Απορώ με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευθύνη και υποτίθεται ότι θα πάρουν και αποφάσεις. Απορώ με αυτούς τους ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν να συγκεντρώσουν πάλι όλες τις δραστηριότητες, αστυνομία, πυροσβεστική, υπηρεσίες του Δήμου, το ένα το άλλο, πάλι στο κέντρο και πάλι επειδή βρήκαμε ένα πάρκο, έχει λίγο πράσινο η Ρόδος, θα πάμε το καταστρέψουμε κι αυτό. Φύγετε ρε παιδιά, φύγετε, υπάρχουν εκτάσεις έξω. Όλος ο κόσμος, σε όλα τα κράτη του κόσμου, σε όλες τις πρωτεύουσες έχουν φύγει οι δραστηριότητες. Έχει μείνει η πόλη, έχει μείνει μονάχα ένα μουσείο, μια επισκέψιμη περιοχή, να μπορεί ο άλλος να κατέβει και να πει πήγα στη Ρόδο, είδα 10 ατραξιών, είδα 10 αγάλματα, είδα 10 συντριβάνια, είδα δρόμους ωραίους, είδα πάρκα κλαδεμένα, φυτεμένα με όμορφα λουλούδια, είδα μια Ρόδο η οποία ήταν στη φαντασία μου. Όχι να κατεβαίνει ο άλλος, να κατεβαίνει στο μαντράκι και να λέμε η βιτρίνα της Ρόδου μπροστά στα καραβάκια και να είναι ακλάδευτα τα δέντρα και να είναι γεμάτο γόπες από τσιγάρα. Έλεος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το βλέπουν.

0: Ωραία, εγώ τώρα τελευταίο σε ξαναρωτάω το εξής. Δηλαδή, εάν πηγαίνανε εκεί πέρα κάποιοι να μείνουν, ρε παιδί, στο παλιό νοσοκομείο, γιατροί, δάσκαλοι, ακόμα και μερικές οικογένειες τσιγκάνων να μεταφερόντουσαν εκεί πέρα, αν γινόταν ένα μπλοκ πολυκατοικιών, γιατί έχει άπλετο χώρο. Είσαι εναντίον, είσαι κατά δηλαδή.
1: Πρώτον, δεν υπάρχει. Το ερώτημα σου θέλω.
0: Πάμε, τι λες, είσαι εναντίον δηλαδή.
1: Εγώ πρώτον δεν βλέπω άπλετο χώρο. Έχει ένα χώρο που λένε ότι είναι 40 στρέμματα και στην ουσία εκμεταλλεύσιμος είναι 10.
0: Το κτίριο μιλάω.
1: Το κτίριο, τι να κάνει το κτίριο, να φιλοξενήσει οικογένειες στο κτίριο αυτό? Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, αυτό το κτίριο μπορεί να γίνει διαμερίσματα? Αυτό το κτίριο είναι χτισμένο εκείνα τα χρόνια για νοσοκομείο, δεν ξέρω για ποιο άλλο σκοπό μπορεί. Στην αρχή πάντως ξεκίνησε για νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία, και τι θα το ρίξουμε, τι θα γίνει δηλαδή?
1: Όχι, καθόλου, θα το δώσουμε σε ιδιώτες οι οποίοι θα πληρώνουν ενίκιο. Όπως δώσαμε το ακταίον και πηγαίνει ο κόσμος και ευχαριστιέται και ακούει και τη μουσική του, πίνει και το ποτό.
0: Ωραία,
1: του.
0: Για να γίνει τι δηλαδή?
1: Να γίνουν καφετέρειες, να γίνουν πάρκα, να γίνουν αγάλματα, να γίνουν συντριβάνια, να γίνουν επισκέψιμο.
0: Το κτίριο τι να γίνει?
1: Το κτίριο, όπως είπα, το εκμεταλλευτούν.
0: Οι ιδιώτες να κάνουν τι, μεσαγραφεία, τι, μουσείο, τι.
1: Μουσείο το κράτος, ένα τεράστιο κομμάτι να γίνει μουσείο. Έχουμε τόσα να αναδείξουμε.
0: Τέλος πάντων, μου φαίνεται λίγο τοπικό. Δηλαδή, τι μουσείο να κάνεις μέσα σε ένα παλιό νοσοκομείο, ρε Παναγιώτη?
1: Ρε, μουσείο τέχνης. Μουσείο νεοτέρας ιστορίας. Έχουμε και τι δεν έχουμε? Δηλαδή, όταν πάμε σε ένα χωριό.
0: Ερώτημα, stop, περίμενε. Περίμενε, γιατί μου ήρθε η ιδέα τώρα. Περίμενε. Αυτό εδώ, το σημείο όλο, το παλιό νοσοκομείο. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα εμπορικό κέντρο τεράστιο, ένα μολ που δεν έχει η Ρόδος? Δεν θα ήταν καλύτερα να το δίνανε σε έναν ιδιώτη και να γινόταν ένας χαμός, ένα εμπορικό κέντρο που δεν έχουμε, όπως είναι αυτά εδώ που βλέπουμε στην Αθήνα πάνω? Περίμενε μισό λεπτάκι. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα, για πες μου.
1: Οι ιδέες μου είναι.
0: Όχι, η δικιά μου ιδέα, να γίνει μολ.
1: Η ιδέα να γίνει ένα μολ πάλι θα χρειαστεί να κουβαλιέται ο κόσμος εκεί.
0: Ναι, να κουβαλιέται ο κόσμος εκεί. Γιατί να μην κουβαλιέται?
1: Χρειάζεται να γίνει κάτι το εμπορικό. Όχι εμπορικό. Μόνο διασκεδαστικό. Και
0: κάτσε, το διασκεδαστικό δεν είναι εμπορικό, Παναγιώτη? Δηλαδή, τώρα όχι, σε παρακαλώ, τώρα μην τρελάνεις.
1: Άλλος.
0: Όταν λες αναψυχή στο μολ, δεν είναι αναψυχή?
1: Όχι, το μολ θα πρέπει να έχεις, ή θα το τρυπήσουν το βουνό να κάνουν από κάτω υπόγεια.
0: Άντε πάλι να τρελάνεις τώρα με τα κουφά σου.
1: Πού θα βάλουν τα αυτοκίνητα?
0: Έχει αυτοκίνητα, έχει χώρους άπλετους απ' έξω.
1: Τι άπλετους που πήγε, δεν πήγε μου φαίνεται.
0: Έχει άπλετο χώρο απ' έξω να παρκάρουν αυτοκίνητα.
1: Δεν υπάρχει εκεί χώρο. Ένα κομμάτι είναι κάτω από τα πεύκα και κινδυνεύει να τρακάρει στι ρίζε των πεύκων.
0: Ένα λεπτάκι από την πάνω μεριά που είναι το παλιό νοσοκομείο και όλε αυτέ τι υπηρεσίε. Δεν μπορεί να γίνει διαμόρφωση.
1: Αχωρέσει 150 αυτοκίνητα, τελείωσε.
0: Ωραία, να φτιάξουν χώρο, να ισοπεδώσουν πράγματα, να κάνουν χώρο.
1: Τι να ισοπεδώσει, να κόψει δέντρα, να κόψει πράσινα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Να αφήσουν και δέντρα.
1: Παιδιά, ακούστε.
0: Μα δεν είπαμε πάνε απέναντι μέσα στο πάρκο. Στο παλιό νοσοκομείο μιλάμε τώρα.
1: Στο παλιό νοσοκομείο είναι ολόκληρη έκταση. Όποιο δεν έχει πάει εκεί και εκφέρει γνώμη, για μένα πρέπει να το σταματήσει. Αν δεν έχει πάει, αν δεν έχει γυρίσει το χώρο, δεν πρέπει να εφέρει γνώμη. Πηγαίνετε να δείτε τι χώρος είναι και τι μπορεί να εξυπηρετήσει. Αυτά τα σπίτια που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Υπηρεσίες όμως πολιτιστικές. Όχι υπηρεσίες πυροσβεστική αστυνομία. Έχω κάνει χιλιάδες προτάσεις. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουν?
0: Λοιπόν, εντάξει. Δεν πάει
1: ούτε όπως είπες. Ηρωνικά το λες εσύ να πάρουμε και μερικούς Ρωμά εκεί πέρα και τα λοιπά. Αυτό το λες καλά του κάνεις και το λες ηρωνικά. Γιατί κατά τον τρόπο που το χρησιμοποιούν εδώ και 50 χρόνια αυτό το κομμάτι που είναι, δεν το έχουν άλλες
0: πόλεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το λέω ηρωνικά.
1: Το πιστεύεις τώρα?
0: Το πιστεύω, ναι, το πιστεύω.
1: Εντάξει, okay. Δεν θα συμφωνήσω. Εντάξει, εγώ το θεωρώ ηρωνικά και καλά το κάνεις.
0: Όχι, εγώ το πιστεύω, εγώ το λέω.
1: Εντάξει.
0: Ας πάρουν εκεί πέρα, δηλαδή. Ένα λεπτάκι.
1: Πόσες οικογένειες να πάρουν, Λοΐζο?
0: Ας πάρουν 10 οικογένειες.
1: 10 οικογένειες, ναι. Και οι άλλες 100.
0: Δεν είναι 100, 20 είναι όλες.
1: Ποιες είναι οι 20?
0: 25 είναι αυτοί εδώ που θα μεταφερθούν, που ψάχνουν, 25, ψάχνουν για 25. 25
1: Λοΐζο,
0: είναι όλοι.
1: Λοΐζο, κάνεις εδώ και χρόνια εκπομπή με τους Ρωμά.
0: Θέμε, εγώ σου μιλάω για τους δροδίτες, για αυτούς που δικαιούνται. Εάν τακτοποιήσουν 25
1: και
0: οικογένειες.
1: Τους άλλους τι δεν τους κάνεις?
0: Τίποτα. Μπουλτόζες και δρόμο έξω. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη Ρόδο.
1: Μέχρι τώρα δεν τόλμησε κανένας.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τη Ρόδο αυτοί.
1: Δεν τόλμησε κανένας.
0: Αυτοί είναι παράγκες που έχουν κάνει μόνο και μόνο για να υπάρχουν οι παράγκες.
1: Υπάρχουν οι παράγκες.
0: Και έρχονται και τις πουλάνε και τις νοικιάζουν και τέτοια. Αυτές οι παράγκες δεν πρέπει να είναι εκεί.
1: Άκουσε να δεις.
0: Οι 25 είναι οι νόμιμοι που είναι το ζόρι, δηλαδή οι ροδίτες που είναι χρόνια που έχουν δικαίωμα. Είναι, αυτά είναι διαξακριβωμένα. Αυτά τα ξέρει ο Δήμος εκεί. Οι υπηρεσίες αυτές που ασχολούνται με την ένταξη και τα λοιπά είναι καταγεγραμμένα. Για 25 άτομα, για 25 οικογένειες μιλάμε. Δεν θα μπορούσαν 10 από τις 25, αν κάνουν εκεί πέρα μέσα σε αυτό το τεράστιο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο, αν το μετατρέπανε σε κατοικίες, εγώ σου λέω, να βάζανε 10, ξέρω εγώ, για γιατρούς, 10 για δάσκαλους και άλλους 10 για τους τσιγκάνους διαμερίσματα.
1: Σε προλαβαίνω να μην συνεχίσεις άλλο, γιατί είναι άκυρο αυτό που λες. Είναι. Δεν πραγματοποιείται. Δεν είναι 25 οικογένειες. Ήταν πριν 30 χρόνια, όταν λέγαμε να τους δώσουμε από δύο οικογένειες, να τους μοιράσουμε σε 5 χωριά.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: τόσα είναι.
1: Δεν είναι τόσα.
0: Τόσες
1: είναι. Εκατοντάδες. Εκατοντάδες.
0: Εντάξει, εκατοντάδες. Εγώ σου μιλάω για οικογένειες, όχι πρόσωπα.
1: Οικογένειες, οικογένειες σου λέω. Οικογένειες. Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα.
0: Ωραία, κάνε να πάρουμε μια ανάσα τώρα, να ακούσουμε λίγο ρέγγε και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Σκύρη, επιστροφή στην εκπομπή μας. Έχουμε και τον Γιάννη του Χατζιαντωνίου. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας, να πιάνει η γνώμη σου για το παλιό νοσοκομείο. Εγώ είπα, έτσι έριξα μια ιδέα. Λέω, εμείς να μεταφέρουμε εκεί πέρα και μερικούς δρόμα από το Καρακόνερο, καθαρίσουμε το Καρακόνερο, λυθεί το πρόβλημα. Ποια είναι σένα η γνώμη σου?
1: Να το γράψουμε ξενοδοχείο η ωραία Ελλάς.
0: Να το κάνουμε ξενοδοχείο η ωραία Ελλάς, το
1: ωραία
0: παλιό νοσοκομείο.
1: Η ωραία Ελλάς και να τους πέμε και γρομή στο μαντράκι.
0: Ναι, δίπλα θα είναι. Θα κάνω και τις εγγραφές. Κοίταξε, έχει και τα καλά του, μην το κορυδεύουμε. Δηλαδή, εάν μεταφερθούν εκεί, για παράδειγμα, 15 οικογένειες, λύθηκε το πρόβλημα του καταβλισμού. 10-15 οικογένειες. Τέλος, πάει. Το Καρακόνερο, άντε γεια. Μπαίνουν μέσα οι μπουλτόζες, το ισοπεδώνουν, όλη η περιοχή
1: φεύγει
0: εκεί πέρα.
1: Από εκεί το πρόβλημα και το πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ένα λεπτό. Στο παλιό νοσοκομείο τώρα είναι μια περιοχή που δεν έχει χωράφια, δεν έχει υπαίθριο χώρο που θα μπορούσαν εκεί να μαζεύουν σκουπίδια, να βάζουν φωτιές και τέτοια πράγματα. Θα γίνουν διαμερίσματα κανονικά με το κλειδάκι στο χέρι, θα έχουν το ενίκιο τους, να τους επιβλέπουν εκεί πέρα και οι αρχές δίπλα, μέσα στο κέντρο. Σπίτια δίπλα δεν υπάρχουν να ενοχλούνται, μόνο οι υπηρεσίες είναι εκεί τριγύρω κτλ. Δηλαδή, εκεί πλέον τους ενσωματώνεις. Και μαζί με αυτούς, όχι όλους, για να μην παρεξηγηθώ, 10 οικογένειες όπως λέω, βάζεις και άλλες 10 οικογένειες γιατρών. Και άλλες 10 οικογένειες ή 10 γκαρσονιέρες για φοιτητές, για παράδειγμα, ή σαν φοιτητική εστία, κάτι τέτοιο.
1: Όλους
0: και τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τους βάζεις όλους μαζί εκεί πέρα και ενσωματώνονται κι αυτοί.
1: Να δούμε πού θα βγει αυτό το πείραμα.
0: Ναι, μια χαρά, εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Και λύνεις ένα τεράστιο πρόβλημα του νησιού. Ούτε το μεταφέρεις αλλού, ούτε τίποτα. Η άλλη επιλογή, η καλύτερη επιλογή, αν δεν υπήρχαν αυτοί, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν να γίνει το παλιό νοσοκομείο φοιτητική εστία. Φοιτητική εστία που οι φοιτητές δεν έχουν ούτε αυτοκίνητα ούτε επιβαρύνουν τίποτα. Είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι μεγάλο και τέλος. Ή γιατί όχι να γίνει και ένα πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Ένα νέο πανεπιστήμιο εκεί. Θα μπορούσε να έρθει το κράτος να κάνει. Παράδειγμα. Να κάνει μια ιατρική σχολή. Να κάνει μια σοβαρή πανεπιστημιακή σχολή. Τι λέτε εσείς?
1: Αυτό που είπες για να κάνει, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Να κάνει μια πανεπιστημιακή σχολή και μέσα εκεί στο κέντρο, σε αυτό το χώρο, να γίνει ένας χώρος πνευματικός, ένας χώρος όπου θα λάμπει, θα είναι σαν αστέρι. Τώρα,
0: τι πανεπιστήμιο θα μπορούσε να γίνει, κύριε Παπαναγιώτη Κυκηδόπουλε?
2: Δεν γίνονται αυτά.
0: Άντε πάλι.
2: Μα δεν γίνονται τα τύπα.
0: Άντε πάλι, όχι να γίνει μουσείο. Να το κάνουν μουσείο. Να βάλουν μέσα τα αρχαία εργαλεία των νοσοκομείων που είχαμε.
2: Να με αφήσει να πω. Δεν γίνεται τώρα πανεπιστήμιο αυτό εκεί. Το μπορεί να γίνει μια φοιτητική εστία, ένα κομμάτι, ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το στερήσεις πάλι από το ροδιακό λαό όλο αυτό το όμορφο κομμάτι που δεν το έχουν άλλες πόλεις. Σε καμία πόλη τέτοιο πράσινο με τέτοια κεντρική τοποθεσία. Ο κόσμος θα πρέπει να το εκμεταλλεύεται, όχι οι υπηρεσίες. Ο κόσμος που θα πάει να διασκεδάσει, που θα περάσει το παιδάκι να παίξει, να κατεβεί.
0: Άρα, απέναντι έχει ένα μεγάλο πάρκο. Ένα τεράστιο πάρκο της έπαυλης. Είναι η ροδιακή έπαυλη απέναντι. Έχει τεράστιο πάρκο απέναντι.
2: Αυτά...
0: Και άλλο πάρκο δηλαδή.
2: Άκουσε. Αυτό το
0: σύνολο. Πώς, εδώ τη ροδιακή έπαυλη που είναι έτοιμο και δεν μπορούν και δεν πάει και κανένα.
2: Μα κοίταξε.
0: Απέναντι το παλιό νοσοκομείο που είναι κτίριο, ξέρω εγώ, τεράστιο. Τι να κάνει ο κόσμος, να πηγαίνει να κάνει βόλτες μέσα στο κτίριο?
2: Ρε Λοΐζο μου, επειδή δεν τα φαντάζεσαι όπως τα φαντάζομαι εγώ. Όταν λες η έπαυλη είναι κλειδωμένη με κάγκελα. Δεν μπορείς να μπει, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα.
0: Ωραία, ας την ανοίξουμε.
2: Τέλος πάντων, ας την ανοίξουμε. Ή θα πάρθει πρόγραμμα να δοθεί στο σύνολο του κάθε επισκέπτη να μπορεί να μην περνάει πόρτα για να μπει μέσα. Να κατεβούν οι τείχοι που είναι όλοι η περίφραξη στην Αλεξάνδρου Διάκου, να κατεβούν και να γίνουν πλατήσκαλα, να είναι ελεύθερος ο χώρος, να ανεβεί ο κόσμος με τα πόδια, να δει το πράσινο, να δει τα συντριβάνια, να δει.
0: Εσύ μιλάς για τη ροδιακή έπαυλη τώρα?
2: Ναι, μα και το νοσοκομείο και η ροδιακή έπαυλη για μένα είναι ένα.
0: Α.
2: Είναι ένα. Μία εκμετάλλευση πρέπει να γίνει. Όλο να είναι σύνολο. Να μην υπάρχει διαφορά το ένα από το άλλο. Και όπως...
0: Ναι, αλλά είναι και ο δρόμος όμως στη μέση που το κόβει. Πώς θα γίνει, ο δηλαδή, δρόμο... τι εννοείς ένα. Δηλαδή, ο δρόμος... τι να είναι, δεξιά να είναι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μαγαζάκια, καφετέριες και τέτοια, και αριστερά και από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, στην Προδιακή έπαυλη να είναι πιο παρθένο το μέρος, δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει θέμα παρθένο μέρος. Από την άλλη μεριά, εκεί που είναι το παλιό νοσοκομείο, ναι, να γίνουν αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες μουσιακές, να έρθει μια έκθεση, να έρθει κάποιος, να γίνει και ένας χώρος ο οποίος να γίνεται και κάποιο θεατράκι μέσα, να γίνεται δηλαδή δραστηριότητες που να μπορεί ο ροδίτης και ο επισκέπτης να περάσει την ημέρα του και τα απογέματά του. Δεν είναι δυνατόν να είναι κλειστό αυτό το κομμάτι. Εδώ και 50 χρόνια είναι κλειστό. Δεν μπορεί να περάσει, και όποιος περάσει πρέπει να έχει κότσια και πόδια,
0: Γιάννη...
2: έτσι όπως το έχουν καταντήσει.
1: Κοίταξε, το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν καταφέραμε να τα αξιοποιήσουμε ή να τα εκμεταλλευτούμε ή να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να τα ενσωματώσουμε στην πόλη όπως ήταν όταν έγιναν, αυτό δείχνει μια ανεπάρκεια για όλους μας. Δείχνει μια ανεπάρκεια. Τώρα, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά τα σημεία στην πόλη της Ρόδου, η οποία είναι από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, ίσως είναι καιρός να προβληματιστούμε, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα αυτό είναι. Λέμε τι πρέπει να γίνει για να... και τι καλύτερο και από αυτά που προτείνω.
0: Να, εκεί πάνε
1: Παναγιώτη,
0: στο τέλος θα πάνε τα δικαστήρια εκεί πάνω.
1: Δεν ξέρω τι, αλλά επιτέλους κάποτε πρέπει αυτοί οι χώροι που βρήκαμε και που είναι παράδεισος, ό,τι και αν γίνει θα είναι παράδεισος, να ενσωματωθούν στην πόλη, να ενσωματωθούν στη λειτουργία και στην ζωή της πόλης, ώστε να είμαστε περήφανοι για αυτό που θα γίνει. Και πανεπιστημιακός χώρος και χώρος αναψυχής και χώρος πνευματικός, για οτιδήποτε και αν γίνει, αλλά επιτέλους ας γίνει κάτι. Ας υπάρξει μια απόφαση να γίνει κάτι. Χρηματοδότηση θα βρεθεί, αρκεί να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Και είναι πρώτο λόγο έχουν οι τοπικές αρχές. Πρώτο λόγο έχουν οι τοπικές αρχές.
0: Πάντως, ό,τι και να είναι, για να έχει αυτό εδώ το πράγμα, ό,τι και αν πάει να γίνει, για να έχει ελπίδα, για να έχει ελπίδα ό,τι και να γίνει, πρέπει, δηλαδή,
1: να έχει ελπίδα να λειτουργήσει.
0: Ναι, να είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να κάνεις κάτι και να, για να το συντηρήσεις, να πρέπει να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να είναι ανταποδοτικό. Θα πρέπει να βγάζει χρήματα, θα πρέπει ένας ιδιώτης να το εκμεταλλεύεται, να το μανατζάρει, θα πρέπει να έχει προσωπικό, θα πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητά του, το μέρος και όλα τα σχετικά, τα συνεφή.
1: Κοίταξε.
0: Αν λοιπόν δεν βρεθεί κάτι έξυπνο, το οποίο να αποφέρει κέρδος στον όποιο θέλει να το εκμεταλλευτεί, να βγει σε ένα πληστηριασμό, να μπουν μέσα, παράδειγμα, επενδυτές κτλ., δεν θα έχει μέλλον ό,τι είναι να γίνει.
1: Νομίζω δεν είναι όλα στη λειτουργία της αγοράς. Δεν είναι όλα στη λογική τόσα βάζω, τόσα πρέπει να κερδίσω. Δεν είναι στη λογική.
0: Τα δικαστήρια, για παράδειγμα, εισπράττουν, έχουν ωφέλη το κράτος από αυτά.
1: Η λειτουργία της αγοράς είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα είναι η ζωή της πόλης. Η ζωή, η πνευματική, η κοινωνική, η πολιτιστική ζωή είναι άλλο πράγμα. Αν τα βάλουμε όλα στη λειτουργία, τόσα βάζω, τόσα πρέπει,
0: δηλαδή,
1: να
0: δηλαδή, ακόμα και αν το κάνεις.
1: Αν κάνουμε όλη την κοινωνία αγορά, δεν έχουμε κάνει
0: εντάξει,
1: τίποτα.
0: Εντάξει, στη θεωρία, okay. Στη θεωρία έχεις δίκιο. Εγώ σου μιλώ τώρα για την πράξη. Εντάξει,
1: ναι,
0: στη
1: η
0: θεωρία.
1: Πράξη...
0: Πάμε στην πράξη. Αν για παράδειγμα τώρα το παλιό νοσοκομείο το κάνεις ένα κτίριο και το διαθέσεις σαν φοιτητική εστία, οι φοιτητές δεν θα πρέπει να δίνουν ένα μικρό, ξέρω εγώ, ποσό για την κατανάλωση ρεύματος, νερού και ένα μικρό συμβολικό ενίκιο κτλ. Ένα εστιατόριο από κάτω το οποίο θα ταΐζει τους φοιτητές. Σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω κάποιες προτάσεις, έτσι. Μια εστία. εστιατόριο, ένα φαγητό, να πηγαίνουν οι φοιτητές να τρώνε.
1: Είναι,
0: δεν θα όταν πηγαίνουν μέσα, δεν θα πρέπει να πληρώνουν κάτι για το φαγητό τους. Δηλαδή, και εγώ αυτό ξέρω, ότι πληρώνουν, αλλά μικρά ποσά, όχι τεράστια. Δηλαδή, δεν δίνεις 10 ευρώ για τη μερίδα, θα δίνουν 4 ευρώ, 5 ευρώ τη μερίδα
1: αυτό
0: για παράδειγμα.
1: Να βγάζει τα έξοδα. Αυτό γίνεται τώρα στις εστίες.
0: Να βγάζει τα έξοδα της. Δηλαδή, λοιπόν, όλο αυτό εδώ θα πρέπει. Να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει αυτό το
1: για
0: πράγμα.
1: Για να το φτιάξεις όμως χρειάζεται κρατική χρηματοδότηση.
0: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Μα θα δώσουν χρήματα
1: πούμε
0: το κράτος.
1: Αν πούμε τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει το κράτος στο κεντρικό μέρος, δηλαδή στην Αθήνα, τα δισεκατομμύρια που δαπανώνται από τους δρόμους μέχρι τα κτίρια, μέχρι τις φοιτητικές εστίες, καιρός λοιπόν το αθηναϊκό κράτος να πάψει να χρηματοδοτεί μόνο το κέντρο.
0: Μα δεν είναι.
1: Και να χρηματοδοτεί την περιφέρεια.
0: Ήρθε τώρα κάτω, ήρθα, μην την ξύλα λέμε τα ίδια. Ήρθε κάτω ο Μητσοτάκης και λέει, πάρτε το παλιό νοσοκομείο και κάντε το ό,τι θέλετε. Πείτε
1: ωραία
0: μου τι θέλετε να το κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Και ο Άδωνης λέει ναι, τι θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι δικαστήρια. Είσαι ικανοποιημένος?
1: Αυτό που λες λοιπόν είναι πάρτε το και κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, είσαι ικανοποιημένος αν γίνουν εκεί τα δικαστήρια? Από εκεί ξεκινάμε.
1: Να αποφασίσει οι τοπικές, να αποφασίσουν
2: όχι,
1: οι τοπικές αρχές τι θέλουν.
2: Πρόταση, Γιάννη, πρόταση.
1: Η πρόταση
2: τι
1: είναι
2: να αποφασίσει. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις το μικρόφωνο.
1: Εγώ λέω,
2: πρόταση θέλουμε.
1: Εγώ λέω,
2: ρωτάει
1: λοιπόν,
0: ναι, όχι θεωρία.
2: Λοιπόν,
0: πρόταση.
2: Ρωτάει,
0: τι
2: ρωτάει ο Λοϊζός.
1: Πνευματικός χώρος. Πνευματικός.
0: Τι θα το κάνουμε, να το κάνουμε εκκλησία, το κάνουμε εκκλησία, το κάνουμε τζαμί, να το κάνουμε πολυθεϊστικό κέντρο. Τι θέλεις?
1: Πανεπιστημιακός χώρος, είπες και φοιτητικές εστίες, είπες και τόσα άλλα. Αυτά χρειάζονται πολλά λεφτά. Αυτά τώρα λοιπόν είναι ευκαιρία. Αφού προτείνεις κύριε Πρωθυπουργέ να το κάνουμε, δώσε μας και τόσα χρήματα και ναι τα ξέτα στον προϋπολογισμό.
0: Μα ο Πρωθυπουργός δεν σου είπε τι να το κάνεις. Ο Πρωθυπουργός λέει πες μου τι θέλεις να κάνω. Αυτό σου λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν σου λέει πάρ' το και κάν' το στρατόπεδο.
2: Ακούστε, δηλαδή.
1: Μα αυτό που είπες, μα συμφωνώ. Λέω λοιπόν ένα χώρο πνευματικό.
0: Ναι, τι είναι αυτό,
1: όπως
0: τι είναι δηλαδή, τι θα πει.
1: Πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακές σχολές.
0: Άρα εσύ προτείνεις να γίνει ένα πανεπιστήμιο εκεί.
1: Λειτουργία πανεπιστημίου.
2: Κυνηγάτε την ουρά σας από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, μα όχι, τώρα είπε κάτι.
2: Πανεπιστήμιο, είναι δυνατόν το πανεπιστήμιο να είναι ελεύθερο για τον ροδιακό λαό? Έχεις δει πουθενά πανεπιστήμια κλειστές, που είναι κλειστοί χώροι? Το πανεπιστήμιο δεν είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Εκεί μέσα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μπαίνουν μόνο οι φοιτητές. Δεν γίνεται τώρα φοιτητικό να γίνει το νοσοκομείο.
0: Όχι, το παλιό νοσοκομείο να γίνει δηλαδή προσβάσιμο στο ροδιακό λαό.
2: Ακριβώς, θα γίνει επιχειρήσεις, θα γίνει μουσεία, θα γίνει εκθέσεις, θα γίνει ένα πάρκο.
0: Και, και εκεί πέρα, άμα πηγαίνουν 500 άτομα και 500 αυτοκίνητα παραπάνω, τα επιβαρύνει, τι θα γίνει? Πώς θα γίνει, δηλαδή το κυκλοφοριακό απ' έξω, δεν το σκέφτεσαι?
2: Άκουσε.
0: Απ' τη μία μας λες που θα πάνε τα αυτοκίνητα που θα πάνε, απ' την άλλη μου λες, εγώ σου λέω το κάνει εμπορικό κέντρο μόνο.
2: Δεν ακούς κιόλας. Δεν είναι δυνατόν να πάω εγώ να κάνω διασκέδαση με το παιδί μου και να πάρω και το αυτοκίνητο μαζί μου.
0: Και πώς θα πας, με τα πόδια?
2: Με τα πόδια θα πας.
0: Από πού θα φύγεις εσύ από το καρακόνερο και θα πας με τα πόδια στο παλιό νοσοκομείο?
2: Θα παρκάρεις κάπου σε ένα σημείο που έχουμε κάνει άλλες προτάσεις που να γίνουν πάρκινγκ και να ελευθερωθεί.
0: Παιδιά, το θέμα μιλάμε σοβαρά τώρα. Έτσι.
2: Σοβαρά μιλάμε.
0: Δεν μιλάμε σοβαρά.
2: Γιατί δεν μιλάμε σοβαρά?
0: Δεν μιλάμε
2: γιατί
0: σοβαρά.
2: Γιατί όταν εγώ πρότεινα, όταν ήταν ακόμα ο Καραγιάννης δήμαρχος.
0: Τώρα μιλάμε για το παλιό νοσοκομείο και εσύ μου λες να φτιάξουμε πάρκινγκ τώρα αλλού.
2: Περίμενε.
0: Μήπως γιατί θα το ισοπεδώσουμε και να το κάνουμε ένα πάρκινγκ?
2: Μα γιατί είσαι έτσι, Λόιτσο, σε παρακαλώ. Δεν είπα εγώ να ισοπεδώσουμε. Σε παρακαλώ, άφησε με να τελειώνω κάποια κουβέντα. Λοιπόν, είπα και τότε όταν δόθηκε 200 εκατομμύρια δραχμές σε απολύτω δίπλα από το Θέρμε ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο οικόπεδο. Μάλιστα το είχε κάνει ο ιδιώτης και αποχωμάτωση και πήγε 10 μέτρα βάθος. Δεν βρήκε αρχαία. Είχαμε κάνει τότε πρόταση του Καραγιάννη να το πάρει ο Δήμος, να το κάνει ένα πάρκινγκ για 1.000-1.500 αυτοκίνητα. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να απαλλάξει λιγάκι τους δρόμους. Είχαμε κάνει 10 προτάσεις για πάρκινγκ. Δεν ακούγεται. Όταν αυτοί οι χώροι εκμεταλλευτούν το πάρκο, θα έχει κόσμο να πηγαίνει πεζός. Δεν χρειάζεται να πάει ο άλλος να πάει να δει ένα μουσείο, να πάει και το αυτοκίνητο απ' έξω από το μουσείο. Να υπάρχει μια συγκοινωνία από λεωφορεία, από οτιδήποτε. Τώρα έχουμε και την τεχνολογία με ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα. Έχουμε τέτοια τεχνολογία που δεν χρειάζεται τώρα να βασανιζόμαστε πώς θα πάμε στο παλιό νοσοκομείο αν γίνει ένας χώρος εκμεταλλεύσουμε με μουσεία, με εκθέσεις, με καφετέριες, με τέτοια. Τι έπρεπε να πάμε δηλαδή όλοι με τα αυτοκίνητά μας εκεί. Πάμε να περάσουμε την ώρα.
0: Άρα εσύ θα πάρεις το αυτοκίνητό σου, θα σταματήσεις στην Ακαντιά, θα πάρεις το λεωφορείακι του Δήμου που είναι κάθε
2: ακριβώς,
0: 15 λεπτά και θα σε πάει το λεωφορείακι του Δήμου στο Μαντράκι, θα πάρεις τα ποδαράκια σου, θα περπατήσεις λίγο πάνω, θα ανέβεις στην Ανηφόρα και θα πας στο παλιό νοσοκομείο να πιεις το καφεδάκι σου.
2: Όχι, θα με κατεβάσει το λεωφορείο εκεί ακριβώς που θα πάρω τα σκαλιά και θα ανέβω πάνω. Όταν αυτό εδώ γίνει, όταν γίνει για να μπορεί να είναι προσβάσιμο, τώρα έτσι όπως είναι, Λοίζο, δεν μπορεί να το επισκεφθεί άνθρωπος. Εδώ και 50 χρόνια είναι απαγορευμένος χώρος. Όποιος μπει εκεί μέσα, από τη μία θαυμάζει και από την άλλη σπάει τα πόδια του. Βεβαίως οι φυσιολάτρες και οι γεωπόνοι και όλοι αυτοί προσέχουν να κάνουν πεζοδρόμια με πορόπετρες, να μην υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να φεύγει από τη φύση αυτού του πάρκου. Ναι, αλλά θα πρέπει να γίνει και σωστό, να μπορεί να περπατήσει και ένας ηλικιωμένος και ένα παιδάκι. Δηλαδή κάνουν κάτι σκαλιά τα οποία πρέπει να είσαι πολύ λογκατζής για να τα περάσεις και να τα κατέβεις και να τα ανέβεις.
0: Ωραία, η πρότασή σου λοιπόν είναι να γίνει ένα πάρκο εκεί πέρα, έτσι.
2: Ένα πάρκο με χιλιάδες κόσμο μέσα να μπορεί να δει πάρκο, όχι να τα γκρεμίσουμε τα κτίρια, μην το λες πάρκο. Να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα κτίρια, να τα κάνουν όπως είπα εκατοντάδες τέτοιες ενδιαφέρουσες προτάσεις έχουν γίνει, αλλά κανένας δεν ακούει.
0: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα την πρότασή σου ποια είναι όμως.
2: Η πρότασή μου είναι, είπαμε, θα φύγουν όλες οι υπηρεσίες, θα πάνε έξω και αυτό το κομμάτι εκεί να γίνει εκμεταλλεύσιμο, να μπορεί να έχει και κέρδη. Δεν μπορεί
0: ναι, είναι ένα κτίριο τεράστιο. Τι θα το κάνουμε.
2: Δεν είναι ένα κτίριο τεράστιο. Πόσο
0: το παλιό νοσοκομείο, βέβαια. Τι να γίνει, αυτό σε ρωτάμε.
2: Αυτό να γίνει εκθετικό, να γίνει αίθουσες και μπορεί να γίνει και Airbnb καμιά φορά.
0: Airbnb να γίνει.
2: Έχει πολλά σπίτια εκεί που μπορούν να γίνουν και Airbnb να γίνουν. Γιατί να μην βγάζει χρήματα. Ποιος δεν θα έρθει να κατοικήσει μέσα στο πάρκο πληρώνοντας. Δηλαδή,
0: ξενοδοχείο δηλαδή θα το κάνουμε.
2: Μα το κλείνεις ντάγκ έξω. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο. Ένα-δύο κτίρια να γίνουν και αυτή την εκμετάλλευση. Να υπάρχει δηλαδή μία σκέψη να εκμεταλλευτεί κάθε τετραγωνικό μέτρο. Να έχει κέρδη. Αυτή την εκμετάλλευση, αυτή τη φαντασία θέλω. Αυτό το κομμάτι του ροδιακού λαού να το εκμεταλλεύεται ο λαός και να βγάζει λεφτά αυτό. Το συγκεκριμένο σημείο.
0: Τίποτα, μόνο ξενοδοχείο άμα γίνει δηλαδή.
2: Δεν γίνεται, εσύ μονοκοπανιά τα λες.
0: Εντάξει, αφού εσύ μου λες να το κάνει με εξεργοδικιαζόμενα διαμερίσματα για τους τουρίστες.
2: Ωραίος είσαι.
0: Είπες και αυτό.
2: Είπα δύο-τρία σπίτια από αυτά που κατοικούν τώρα κάποιες υπηρεσίες.
0: Εντάξει.
2: Οι οποίες δεν έχουν και το λόγο να είναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, οκ, ακούστηκε η πρότασή σου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρότασή σου. Εγώ νομίζω ότι η πιο σοβαρή πρόταση είναι αυτή. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του Γιάννη του Χατζιαντωνίου. Δηλαδή που ο Γιάννης ο Χατζιαντωνίου συμφωνεί με το να γίνει ένα πανεπιστήμιο για παράδειγμα ή να γίνει κάτι για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είτε εστίες, είτε...
2: Έχεις δει πολλά πανεπιστήμια ελεύθερα, να μπαίνει ο καθένας μέσα.
0: Δεν με νοιάζει να είναι ελεύθερο, έχει πάρα πολλούς χώρους. Έχει πάρα πολλούς χώρους οι ροδίτες να πάνε. Δεν είναι ανάγκη να πάνε στο παλιό νοσοκομείο που δίπλα είναι ο Κανά. Δίπλα είναι ο Κανά, Παναγιώτη μου. Επάνε κάθε μέρα να πούμε 300 εξαρτημένα λοιπόν άτομα να πάρουν το χαπάκι τους. Τι να κάνουμε, να πάρουμε και τα παιδάκια μας εκεί πέρα κάνουν βόλτα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
2: Συγγνώμη, μιλάμε διαφορετικά.
0: Ναι, διαφορετικά μιλάμε.
2: Τώρα έφερε τον Οκανά και ο Οκανά πήγε υποχρεωτικά εκεί.
0: Ναι, ωραία, τον βγάλουμε και τον Οκανά εκεί, να κάνουμε και πάρκινγκ για να μπορέσουν να παρκάρουν παραπάνω. Να αλλάξουμε όλη την πόλη για να εκμεταλλευτούμε το παλιό νοσοκομείο. Δεν γίνεται.
2: Δεν συζητάμε.
0: Δεν είσαι λογικό. Πώ να συζητήσουμε.
2: Αν νομίζει ότι εγώ δεν
0: όχι, η λογική σου είναι διαφορετική.
2: Όχι.
0: Έχεις από δίπλα
2: ούτε,
0: τη ρωτή.
2: Ούτε ο κανά σου είπα. Έχεις... ούτε τίποτα.
0: Πώς, αφού είναι εκεί, ρε Παναγιώτη. Λες και δεν έχεις περάσει ποτέ από εκεί.
2: Είναι υποχρεωτικά γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Είναι ένα μέρος που δεν είναι προσβάσιμο, δεν έχει πρόσβαση με τα αυτοκίνητα να έχει ένα μεγάλο δρόμο. Είναι ένα μέρος που συνεχώς είναι μποτιλιαρισμένο και μου λες να γίνει εκεί πέρα μέρος που θα πηγαίνουν οι ροδίτες να κάνουν τη βόρτα τους. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει,
0: πρέπει να ρίξουμε κάτω όλη την πόλη για να γίνει αυτό.
2: Άκουσε να δεις.
0: Δεν γίνεται. Συγγνώμη δηλαδή.

0: Εδώ λέει εμένα η πρότασή μου είναι να πάνε τα δικαστήρια εκεί.
1: Ωραία, εγώ τι πρότεινα.
0: Εσύ πρότεινες, δεν κατάλαβα τι πρότεινες. Να γίνει, να γίνει εγώ,
1: αυτό που κατάλαβα εσύ, τότε πώς θα καταλάβουν οι άλλοι.
0: Αυτό που κατάλαβα εγώ ότι πρότεινες εσύ είναι να γίνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Να γίνουν εκεί, ξέρω εγώ, διάφορες δραστηριότητες που να είναι προσβάσιμες στους ροδίτες. Αυτό.
1: Ναι, τα δικαστήρια που να γίνουνε. Οι υπηρεσίες πού να πάνε.
0: Έξω είπες να πάνε αυτά.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: αυτό
1: αν αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Σε αυτό
1: εσύ,
0: συμφωνώ.
1: Εγώ αλλά πιστεύω ότι δεν με καταλαβαίνει και ο κόσμος που με ακούει.
0: Εγώ συμφωνώ να πάνε τα δικαστήρια και οι υπηρεσίες εκτός πόλης.
1: Εκτός πόλης για τα επόμενα.
0: Ωραία.
1: 50% χρόνια.
0: Ωραία, τέλος, για πάντα. Συμφωνώ. Όμως, ένα λεπτάκι. Αυτό εδώ το κέντρο, αυτό όμως το κτίριο, κάτι πρέπει από εκεί και πέρα να γίνει και να έχει και ένα όφελος για την πόλη. Αν γίνει τώρα, ξέρω εγώ, τέτοιο πράγμα που λες εσύ να είναι προσβάσιμο για τον κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι εξυπηρετή, γιατί και πάλι θα επιβαρύνεις με κυκλοφοριακό το κέντρο της πόλης.
1: Για να καταλαβαινόμαστε, δεν γίνεται μόνο κομπανιά, μονοπόλιο, μία δραστηριότητα. Αυτός ο χώρος μπορεί να δεχτεί 15-20
0: λοιπόν,
1: δραστηριότητες.
0: Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Να πάμε γιατί...
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Ακού Κόσμος.
1: Πολυετή εμπειρία με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις τέσσερις.
3: Τέσσερις, για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα, με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις τέσσερις εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με το παλιό νοσοκομείο. Και η τεχνητή νοημοσύνη συμφωνεί με την πρόταση του Κικιδόπουλου. Απίστευτο, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, μήπως έχεις τεχνητή νοημοσύνη στο κεφάλι σου.
1: Εγώ άκουσα να δεις.
0: Για πες, μήπως έχεις τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος.
0: Έχεις τεχνητή νοημοσύνη τελικά, δεν ξέρω.
1: Ασπάζεται τη λογική.
0: Πάμε λίγο, κάτσε να σου πω. Κάτσε, ναι.
1: Ο Αϊνστάιν είπε, πιο ανώτερη από την τέχνη είναι η φαντασία. Αν δεν έχεις φαντασία, κάτσε στο σπίτι σου. Κάτσε στο σπίτι σου.
0: Λοιπόν, άκου εδώ.
1: Μην μιλάς.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να σου πω τι μου είπε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, ό,τι και να είπε.
0: Το κτίριο, άκου, νούμερο ένα επιλογή πολυχώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Αυτό
1: ακριβώς,
0: δεν είπες και εσύ.
1: Αυτό δεν λέω κι εγώ.
0: Αυτό είπες.
1: 15 δραστηριότητες.
0: Στέγαση μουσείων.
1: Μπράβο.
0: Εκθέσεων. Δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου πόλης ή ενός χώρου αφιερωμένου στην ιστορία της ιατρικής στα Δωδεκάνησα. Παράδειγμα από την Ιπποκρατική παράδοση μέχρι τη λειτουργία του ιδίου του νοσοκομείου.
1: Ωραία νοημοσύνη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, δεν το είπες εσύ. Τεχνητή νοημοσύνη το λέω αυτό, έτσι. Δηλαδή, εγώ το διαβάζω. Εγώ το πιστεύω.
1: Όχι, την ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: που έρχεται στα νερά μου.
0: Κέντρο τεχνών, αίθουσες για εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής και μόνιμα εργαστήρια για ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Α, αυτό είναι.
0: Τι ωραίο, ε.
1: Και μέχρι και σχολή μαρμάρων, αγάλματα, γιατί η Ρόδος ήταν παραδοσιακό μέρος με κατεργασία μάρμαρου, να γίνεται αγάλματα, η Ρόδος. Εκεί ένας χώρος που μπορεί να γίνει ένα σχολείο, να μαθαίνουνε νέοι να σκαλίζουν το μάρμαρο και να
0: λοιπόν,
1: γεμίσουν με αγάλματα.
0: Ανοιχτός πολιτιστικός πνεύμονας. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με αμφιθέατρο για θερινές προβολές.
1: Α, το πάλι.
0: Θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις.
1: Α, το πάλι.
0: Και μουσικές εκδηλώσεις.
1: Έτσι, δεν είπα κι εγώ.
0: Ωραίο θα ήταν, και μουσικές εκδηλώσεις εκεί μέσα. Μπράβο. Δεύτερη επιλογή. Πρότυπο διεθνές συνεδριακό και εκπαιδευτικό κέντρο. Η Ρόδος αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά έχει ανάγκη από υποδομές που θα ενισχύσουν τον συνεδριακό τουρισμό και εκτός high season. Όντως, δηλαδή, στη Ρόδο, ενώ είναι ένα μέρος που γίνονται εκθέσεις, δεν υπάρχει ένα σοβαρό, μεγάλο εκθεσιακό κέντρο για να γίνονται αυτές.
1: Γιατί
0: και... Είναι δηλαδή μόνο σε ορισμένα ξενοδοχεία. Και πάλι δηλαδή έτσι υπό περιορισμούς. Δηλαδή φαντάσου ένα σοβαρό συνεδριακό κέντρο εκεί.
1: Α, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται μέσα στην καρδιά της σεζόν. Μπορεί να γίνει το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η Ρόδος προσφέρεται και τα αεροδρόμια έχει και την πολυτέλεια των ξενοδοχείων έχει να φιλοξενήσει ανθρώπους συνέδρους και μπορεί να έχει εκεί μέσα στο χώρο να γίνονται τέτοια συνέδρια μέχρι που να γίνεται και οι G7 να έρθουν εκεί.
0: G7.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι λες τώρα.
2: Δεν βλέπεις τι γίνεται στη Γενέβη.
0: Σήμερα γίνεται σε μια πόλη της Γαλλίας.
2: Τόσο πολύ τους αγαπάνε που κοντεύει να καεί η Γενέβη.
0: Λοιπόν, να το δούμε.
1: Ναι, είναι άλλο μέρος αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. θα μπορούσαν οι συνεδριακοί χώροι μετατροπή μεγάλων αιθουσών σε σύγχρονους τεχνολογικά προηγμένους χώρους συνεδρίων. Επίσης, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημιουργία παραρτήματος ή κόμβου hub σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ή ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα για θερινά τμήματα, summer schools, μεταπτυχιακά προγράμματα και ερευνητικά εργαστήρια, προσελκύοντας φοιτητές όλο το χρόνο. Ωραίο και αυτό. Να φέρεις φοιτητές όλο το χρόνο.
1: Και ένα αστεροσκοπείο.
0: Φανταστικό.
1: Να γίνει εκεί μέσα. Ένα αστεροσκοπείο.
0: Εντάξει, περίμενε. Ψηφιακός κόμβος.
1: Να το πει και
0: θερμοκοιτίδα αυτό. Νεοφυών επιχειρήσεων. Startup incubator. Ένα μέρος του κτηρίου θα μπορούσε να δοθεί στην οικονομία του μέλλοντος. Δηλαδή. Κέντρο καινοτομίας, χώροι CEO working για ψηφιακούς νομάδες, digital nomads, ένα κοινό που αναζητά συνεχώς τη Ρόδο ως βάση για εργασία. Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, στήριξη νέων ανθρώπων του νησιού που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες γύρω από την τεχνολογία, τον τουρισμό, τη γαστρονομία ή την ναυτιλία. 4. Κέντρο ιατρικού τουρισμού και ευεξίας. Διατηρώντας ένα συνδετικό κρίκο με το παρελθόν του ως χώρος ίασης, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα high-end κέντρο ευεξίας. Αποκατάσταση και ευεξία, δημιουργία δομών που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού, παράδειγμα κέντρα αποθεραπείας, εναλλακτικών θεραπείων, γυριατρικής φροντίδας υψηλού επίπεδου, ή αματικών προγραμμάτων, συνδυάζοντας το κλίμα της Ρόδου με την ευεξία. Και αυτό θα ήταν μια καλή
1: ιδέα. Αυτό που χτύπησες εσύ και βήρηκες τώρα την νοημοσύνη, στείλ το σε παρακαλώ στους υπεύθυνους και στον Υπουργό Υγείας και στο Μητσοτάκη. Στείλ το αυτό ακριβώς που σήμερα διαβάζεις.
0: Στέγαση δημοτικών και διοικητικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις. Άκου τι λέει γι' αυτό, γιατί εκεί το πάνε τώρα όλοι. Για μια πιο κλασική λύση που συχνά συζητιέται, θα ήταν η συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου ή της Περιφέρειας για την αποσυφόρηση άλλων σημείων της πόλης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ωστόσο, αυτή η χρήση ιδανικά θα έπρεπε να καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος του κτηρίου, ώστε να μην χαθεί ο δημόσιος ζωντανός χαρακτήρας του για τους επισκέπτες. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η μεικτή χρήση, γιατί και για βιωσιμότητα. Δηλαδή, για να μην καταλήξει ένα τέτοιο έργο που είναι κουφάρι λόγω κόστους συντήρησης, να συνεχίσει στο τέλος μετά από κάποια χρόνια αφόρητη κόστους, η καλύτερη λύση είναι να υπάρξει μια σύμπραξη, να μην γίνει κουφάρι ξανά. Ένα μέρος του να αποδίδει έσοδα, παράδειγμα ένα καλέσθητο καφέ, εστιατόριο στον Αυλόγυρο, ένα πολιτήριο ή για παράδειγμα η συνεδριακή χώρη ή τα γραφεία ψηφιακών ομάδων, αυτά θα μπορούσαν να αποδώσουν έσοδα. Και αυτά τα έσοδα να χρηματοδοτούν τις δωρεάν πολιτιστικές και κοινωνικές δομές που θα υπάρχουν μέσα.
1: Αυτά δεν έλεγα και
0: μουσεία, εκθέσεις, μουσεία, εκθέσεις, χώρους νεολαίας που θα στεγάζονται στο υπόλοιπο συγκρότημα. Αυτά είπε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όταν τα διαβάζεις από την τεχνική νοημοσύνη τα καταλαβαίνεις. Όταν τα λέω εγώ ίσως δεν έχω την κατάλληλη μόρφωση για να στα πω, δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχεις τόσο κύρος εσύ όσο το AI.
1: Έλατε να πιάσουμε και
0: λοιπόν,
1: το
0: άκου τώρα για την ιδέα να μεταφερθούν εκεί τα δικαστήρια. Είναι ένα hot αυτό εδώ θέμα, έτσι, και μια hot πρόταση συζητιέται έντονα, ειδικά από τον νομικό κόσμο του νησιού. Έχει όμως δύο όψεις όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά. Πρώτον, τα υπέρ είναι ότι λύνει δύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα του δικαστικού Μεγάρου, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το κτηρίο του Μανδρακίου. Αντί να χτιστεί ένα νέο Μέγαρο εκτός πόλης, κάτι το οποίο δεν έχει βρεθεί οικόπεδο για πολλά χρόνια, επισκευάζεται και ζωντανεύει ένα τεράστιο κτίριο 50 στρεμμάτων μέσα στον αστικό ιστό που ρημάζει. Είναι κεντρικό, είναι εύκολα προσβάσιμο κοντά στο κέντρο, γεγονός που βολεύει την καθημερινότητα των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Συστέγαση με το κτηματολόγιο, κατά καιρούς έχει συζητηθεί η μεταφορά εκεί του πολύπαθου κτηματολογίου και έχει ένα μέρος του κτηματολογίου ήδη εκεί μετεγκατασταθεί. Ωστόσο, ποια είναι τα κατά? Τα κατά είναι το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ. Πρώτο, η μεταφορά των δικαστηρίων σημαίνει ότι εκατοντάδες άνθρωποι, δικηγόροι, μάρτυρες, αστυνομικοί, πολίτες θα πρέπει να μετακινούνται για να παρκάρουν εκεί καθημερινά. Αν δεν γίνει τεράστια και σωστή παρέμβαση οικοδομής, η περιοχή γύρω από το παλιό νοσοκομείο μπορεί να φρακάρει κυκλοφοριακά.
1: Συγγνώμη, αυτό γιατί δεν το διαβάσανε πριν ξεκινήσουν με τους επίσημους και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό? Αυτό που διαβάζεις εσύ τώρα, οι δικοί μας, γιατί δεν το διάβασανε και άκουσα τα εξαμάξεις από το.
0: Έλα τώρα, εντάξει,
1: μα είναι δυνατόν να μην το διαβάσουνε?
0: Μην τους υποτιμάς, όλα αυτά τα λαμβάνουν υπόψη.
1: Γιατί αυτό το πράγμα βρήκες εσύ τώρα και έχει φανταστικές προτάσεις, δεν έγινανε και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό?
0: Λοιπόν, απώλεια αμυγός πολιτιστικού αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι επίσης ένα κατά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα τόσο μεγάλο φιλέτο στο κέντρο της πόλης θα έπρεπε να αποδοθεί αποκλειστικά στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, παράδειγμα επέκταση του πανεπιστημίου, ή τον θεματικό τουρισμό, ώστε να φέρνει άμεσα έσοδα και εξωστρέφεια στο νησί, αντί να γίνει άλλη μια δημόσια υπηρεσία.
1: Μπράβο.
0: Και επίσης το τεράστιο κόστος μετατροπής είναι κατά. Γιατί ένα παλιό νοσοκομείο έχει πολύ συγκεκριμένη διαρρύθμιση, μικρά δωμάτια, θαλάμους. Και η μετατροπή του σε μεγάλες δικαστικές αίθουσες με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας απαιτεί ριζικές, δύσκολες και πολύ ακριβές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.
1: Είναι τη γριά που θες να την κάνεις όμορφη.
0: Ειδικά από τη στιγμή που το κτίριο είναι διατηρηταίο. Το ήξερες αυτό, ότι είναι και διατηρηταίο
1: μα,
0: το κτίριο?
1: Μα γι' αυτό δεν πρέπει να πράξει τα κτίρια, να εκμεταλλευτεί το κτίριο και να βγάζει λεφτά.
0: Λοιπόν, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σήμερα αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη για τη διαχείριση και την εκπόνηση ενός master plan για την αξιοποίηση του χώρου. και το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται δεν είναι να γίνει το παλιό νοσοκομείο μόνο δικαστήρια, αλλά να εφαρμοστεί μια αμεικτή λύση. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη πτέρυγα ή ένα τμήμα του συγκροτήματος να καλύψει τις ανάγκες της δικαιοσύνης ή του κτηματολογίου και το υπόλοιπο μαζί με τον τεράστιο περιβάλλοντα χώρο να δοθεί σε πολιτιστικές πράσινες και κοινοφιλές χρήσεις για τους ροδίτες.
1: Εγώ αυτό είναι το πιο. Νομίζω που δεν είχα αυτή την.
0: Άρα,
1: να τα πω, αλλά.
0: Άρα δεν εξετάζεται να μεταφερθούν και οι τσιγκάνοι εκεί πέρα.
1: Εντάξει. Μ' αρέσει το δούλεμα. Μ' αρέσει το δούλεμα που κάνεις. Είσαι πολύ σωστός.
0: Εγώ θα το εξέταζα, να σου πω την αλήθεια.
2: Το πιο σημαντικό από όλα που είπες είναι αυτό το τελευταίο. Δηλαδή, η περιφέρεια αναλαμβάνει μια μειχτή χρήση και να προχωρήσει το θέμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να υπάρξει απόφαση και να τρέξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το πιο.
0: Θα γίνει τώρα ένα master plan. Προφανώς αυτό το master plan θα είναι έτσι μια εξέταση των υπέρ και των κατά όλων των δεδομένων. Και αυτά εδώ τα οποία σας προείπα σίγουρα θα τα εξετάσουν. Εννοείται.
2: Αυτά όλα πρέπει να γίνουν μέσα στο χρόνο αυτό.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει. Αν και για μένα η καλύτερη λύση για αυτό το κτίριο θα ήταν να γίνει όλο ένα πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο όλο, ένα νέο πανεπιστήμιο στη Ρόδο.
2: Δεν αποκλείονται όλες αυτές οι δραστηριότητες που διάβασες προηγουμένως με τις εκμεταλλεύσεις, οι πρώτες που διάβασες. Δεν αποκλείεται να είναι μέσα σε.
0: Δηλαδή να έρθει η περιφέρεια και να πει θέλουμε στη Ρόδο ένα πανεπιστήμιο που να είναι, για παράδειγμα, μία ναυτιλιακή πρωτοβάθμια, ένα ΑΕΗ, που να είναι μία πανεπιστημιακή ναυτιλιακή σχολή. Έχει Ιχείος μία και ο Πειραιάς δύο μόνο όλη η Ελλάδα. Θα μπορούσε και η Ρόδος να ζητήσει ένα πανεπιστήμιο δυνατό, ναυτιλιακό, πάνω στο ναυτικό δίκαιο κτλ.
1: Μπερδεύτηκα, μην πάρετε άσφα.
0: Και να γίνει εδώ πέρα η Ρόδος ναυτιλιακό κέντρο παγκοσμίως.
1: Η Ρόδος έχει το προνόμιο να έχει τον ναυτικό νόμο παγκόσμια. Από τη Ρόδο ισχύει ο ναυτικός νόμος, ισχύει για όλο τον κόσμο. Και η Ρόδος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα κομμάτι εκεί. Όχι όλο.
0: Γιατί ένα κομμάτι μόνο?
1: Δεν μπορεί να γίνει όλο ένα πανεπιστήμιο.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ελέγχονται αυτοί οι χώροι όταν υπάρχει φοιτητικός κόσμος μέσα.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται αποκλειστικό. Δεν ελέγχεται.
0: Άκου τώρα. Γιατί εδώ πέρα τώρα δεν παίζουμε, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είμαστε και λίγο.
1: Εντάξει. Κάνουμε τις προτάσεις με χιούμορ, αλλά υπάρχει μια σοβαρότητα από πίσω.
0: Εννοείται. Λοιπόν, άκου τώρα. Η πρόταση αυτή τώρα που ρίχνω στο τραπέζι για να γίνει ένα πανεπιστήμιο ναυτιλίας στη Ρόδο στο παλιό νοσοκομείο, εντάξει. Τη βάζω στο AI και τι μου λέει. Η ιδέα για πανεπιστήμιο ναυτιλίας είναι ένα ισχυρό διεθνές τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου είναι ίσως η πιο αναπτυξιακή και εξωστρεφής πρόταση που θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι. Συνδυάζει τη βαριά ιστορία της Ρόδου στην αυσιπλοεία από τον αρχαίο ροδιακό νόμο μέχρι σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Με τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, δημιουργώντας κάτι που λείπει από την Ανατολική Μεσόγειο. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, ένα τέτοιο πλάνο παρουσιάζει τεράστια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μια σημαντική ιδιαιτερότητα λόγω της δομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γιατί ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο ταιριάζει γάντι εκεί. Σύνδεση με το λιμάνι, πρώτον. Το παλιό νοσοκομείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το τουριστικό και το εμπορικό λιμάνι της Ρόδου. Η χωροθέτηση αυτή είναι ιδανική για μια σχολή που συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα, τα πλοία και την κρουαζιέρα. Προσέλκυση διεθνών φοιτητών, ξενόγλωσσα προγράμματα. Ένα τέτοιο κτίριο θα μπορούσε να στεγάσει αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα executive training για στελέχη ναυτιλιακών εταιρεών από όλο τον κόσμο. Η Ρόδος ως brand name μπορεί να προσελκύσει φοιτητές πολύ πιο εύκολα από άλλες επαρχιακές πόλεις. Η οικονομική ζωή θα προσφέρει οικονομική ζωή όλο το χρόνο. Αντί για μια δημόσια υπηρεσία όπως τα δικαστήρια που λειτουργεί μόνο τα πρωινά, ένα πανεπιστημιακό κάμπους φέρνει μόνιμη νεολαία, καθηγητές και συνέδρια, κρατώντας την περιοχή ζωντανή 12 μήνες το χρόνο. Συνεργασίες Blue Economy, γαλάζια οικονομία, θα μπορούσε να γίνει ένας κόμβος hub που θα ενώνει την ναυτιλία, τη διαχείριση των λιμένων, το θαλάσσιο τουρισμό yachting και τις μαρίνες για τις περιβαλλοντικές μελέτες για το Αιγαίο. Και πρόσεξε, υπάρχει και μία ιδιαιτερότητα. Εδώ υπάρχει ένα ακαδημαϊκό και γεωγραφικό δεδομένο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ήδη ένα εξαιρετικό και παγκοσμίως αναγνωρισμένο τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, το οποίο όμως έχει έδρα τυχείο. Επομένως, το σενάριο να μετακομίσει μία σχολή από ένα νησί σε ένα άλλο είναι δύσκολο και θα προκαλούσε αντιδράσεις, ναι. Ωστόσο, η Ρόδος θα μπορούσε να διεκδικήσει δημιουργία νέου συμπληρωματικού τμήματος, παράδειγμα διαχείρισης θαλασσίου τουρισμού και λιμένων υποδομών, και επίσης και δύο, ένα μεγάλο διεθνές κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Ιδανικό πάντρεμα, πανεπιστήμιο, δικαστήρια και πολιτισμός, όχι εδώ πέρα, όχι, ξέχασε το. Εντάξει, θα ήταν ένα ιδανικό πάντρεμα, δηλαδή αν το πάρεις να γίνουμε παρακλάδι της Χίου και όχι αυτό, και όχι ένα ατόφιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, θα μπορούσε να το δεις, να μπουν και δικαστήρια μέσα και πολιτισμός και τα λοιπά και φυσικά μια πανεπιστημιακή σχολή. Αλλά το νούμερο ένα, το top για το νησί θα ήταν αυτό. Και επίσης, ίσως να είναι μια τρομερή πρόταση αυτή να την κάνει η περιφέρεια, διότι είναι παράλληλα με το master plan για το λιμάνι, για όλη τη λιμενική υποδομή της Ρόδου που έχει να αναπτύξει η περιφέρεια, το οποίο το ζήτησε ο Μητσοτάκης και το υποσχέθηκε στον Περιφερειάρχη και στους φορείς στην πρόσφατη επίσκεψή του. Είπε δηλαδή, ετοιμάστε master plan για να κάνουμε τη Ρόδο και όλο το λιμάνι home port, να έρχονται το κρεοσγερόπλια και να μένουν εδώ στο νησί. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η προοπτική της Ρόδου. Η εξωστρέφειά της προς τη θάλασσα, προς την ναυτιλία, προς το θαλάσσιο τουρισμό. Άρα έχουμε μια ιδανική επιλογή και τρομερή ευκαιρία το παλιό νοσοκομείο Ρόδου να το ετηθούμε να γίνει ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο. Πάμε, σας ακούω κύριε. Τι λέτε, συμφωνείτε? Συμφωνείτε, για πείτε μου.
2: Ασφαλώς μπορεί να μην συμφωνήσει κανείς, αλλά ευκαιρία λοιπόν τώρα που γίνονται οι προτάσεις και που είναι η περίοδος που είναι, δεσμευτείτε αυτά που είπατε από την κυβέρνηση να τα κάνετε πράξη και δεσμεύσατε και πόρους για να υλοποιηθούν. Ιδού, τώρα είναι η ευκαιρία να γίνουν πράξη όλα αυτά και να δεσμεύσουμε πόρους, διότι ό,τι ξεκινά στο τέλος αργά ή γρήγορα θα τελειώσει.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σ' ακούω.
1: Εγώ είπα ότι από εδώ και πέρα, επειδή βρήκες αυτό το πράγμα στην νοημοσύνη, εγώ δεν ξανακάνω προτάσεις γιατί...
0: Στοπ, δεν το βρήκα στην νοημοσύνη. Άκου, από το μυαλό μου το κατέβασα και λέω, ρε παιδιά, ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο στη Ρόδο.
1: Οπότε,
0: δεν το είδα, και το ρώτησα στην τεχνητή νοημοσύνη και μου είπε όλα αυτά.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Εντάξει, δεν μου λοιπόν, το είπε η τεχνητή η νοημοσύνη, πρόσεξε, ένα λεπτό, γιατί να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εγώ ρώτησα στην αρχή την τεχνητή νοημοσύνη τι να το κάνουμε και μου είπε αυτά που είπες εσύ. Δηλαδή να το κάνουμε θεατράκια, να το κάνουμε μουσεία, να το κάνουμε πολιτιστικό κέντρο.
1: Μην τα μικραίνεις. Δεν τα μικραίνω,
0: είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά. Θεατράκια και τέτοια μην τα μικραίνεις.
0: Όχι.
1: Σοβαρά. Είναι ένα χώρο που δεν τον έχουν και καμία άλλη πόλη.
0: Σοβαρά.
1: Και μετά αυτό που είπε για το πανεπιστήμιο και το σκέφτηκες.
0: Και δεν μου είπε η τεχνητή νοημοσύνη για ναυτιλιακή σχολή ή για ναυτιλιακό πανεπιστήμιο ΑΕΗ. Εγώ του λέω και αν γινόταν ένα πανεπιστήμιο ΑΕΗ εκεί, μήπως ήταν καλύτερα. Και εκεί μου είπε όλα αυτά. Μου λέει είναι ό,τι πιο εξωστρεφές, είναι ό,τι πιο δυναμικό, είναι ό,τι πιο καλό και συνδυάζει τα πάντα.
1: Όταν εγώ έλεγα για 15 διαφορετικές προτάσεις, ήταν μέσα και αυτή. Όπως παράδειγμα, η ΚΟΣ θα πρέπει να κάνει ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία.
0: Άσε με τώρα με την ΚΟ, θα την κάνει το πανεπιστήμιο της ΚΟ.
1: Άκουσε με λίγο. Γιατί με διακόπτεις? Η ΚΟΣ είναι το νησί του Ιπποκράτη.
0: Ναι, ωραία, τώρα μιλάμε για άλλο. Εγώ σε ρώτησα για πανεπιστημιακή σχολή στο παλιό νοσοκομείο.
1: Βρε, η ΚΟΣ θα γίνει το πανεπιστήμιο παγκόσμιο γιατί είναι του Ιπποκράτη. Στη Ρόδο θα γίνει το εμπορικό ναυτιλιακό πανεπιστήμιο, γιατί είναι η Ρόδος η παγκόσμια, ο νόμος της Ρόδου ακόμα και προ Χριστού ισχύει. Καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή τι, για πες μου.
1: Ότι η ναυτιλιακή νομοθεσία ψηφίστηκαν και προ Χριστού ακόμα κάποιες υποχρεώσεις στη θάλασσα με τους ναυτιλόμενους, με τα καράβια. Και αυτός ο νόμος ξεκίνησε από τη Ρόδο και εφαρμόζεται παγκόσμια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτό το πανεπιστήμιο στη Ρόδο. Όπως θα γίνει το πανεπιστήμιο ιατρικής στο νησί του Ιπποκράτη, θα γίνει και το πανεπιστήμιο των ναυτιλιακών σπουδών στη Ρόδο.
0: Άρα λοιπόν είσαι υπέρ δηλαδή. Έχουμε
1: βεβαίως,
0: και μια ιστορία.
1: Βεβαίως, όχι μόνο υπέρ. Βεβαίως, γιατί αυτό περιμένουν οι παλαιοί, μετά αυτοί που μας αφήσανε χρόνια, αυτό περιμένουν να κάνουν οι καινούργιες γενιές, να επαναφέρουν πάλι τη δόξα και την τιμή που έχει η Ρόδος να είναι το πρώτο νησί με το πρώτο εφαρμοζόμενο νόμο στον κόσμο.
2: Άρα δεν είναι η τεχνική νοημοσύνη, είναι το ανθρώπινο μυαλό και οι προτάσεις και οι ιδέες και η ευληγησία με την οποία μπορεί να σκεφτεί να φέρει στην πράξη αυτά που είπατε. Όπως είπες Παναγιώτη, 10 ρόδι 10 νίες, 10 ρόδι 10 καράβια. Αλλά όλα αυτά που κατατίθενται σαν ιδέες κάποτε πρέπει να αρχίσουν να γίνονται πράξη.
0: Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτάκι.
2: Χωρίς χρήματα τίποτα δεν γίνεται. Ιδού η ευκαιρία, ξαναλέω. Εδώ δεσμεύστε πόρους για αυτό που πάει να γίνει. Τώρα.
0: Ωραία, άκου. Επειδή πες και για χρήματα. Και επειδή πρέπει να έχει όφελος. Και επειδή το κράτος μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, μου ζητάτε πανεπιστήμιο. Ξέρεις τι προϋπολογισμός είναι αυτός. Δηλαδή, σας φτιάξω ένα κτίριο 50 εκατομμύρια και να πληρώνω μετά και πανεπιστημιακά κτλ. Μέσα. Στοπ. Νέα πρόταση. Από το μυαλό μου τη βγάζω. Να είναι το πανεπιστήμιο αυτό ΑΕΗ και, γιατί όχι, και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Να γίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να βγάζει και τα έξοδά του. Οκ, έχει το κράτος δύο δημόσια πανεπιστήμια ΑΕΗ. Ας δώσει το δικαίωμα στη Ρόδο, ας προκηρύξει ένα διαγωνισμό. Η Ρόδος, που είναι το top μέρος λόγω και του ροδιακού νόμου του ναυτικού δικαίου, να αποκτήσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ανώτατης εκπαίδευσης πάνω στα ναυτιλιακά. Και να έρχονται οι φοιτητές από όλο τον κόσμο και να πληρώνουν. Ας έχει δίδακτρα. Ας έρχονται οι πλούσιοι. Οκ, μέσα. Γιατί να πηγαίνουν στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει δίδακτρα 40.000 ευρώ το χρόνο, δολάρια το χρόνο, και να μην έρχονται στη Ρόδο. Ας έρχονται και στη Ρόδο. Συμφωνείτε, δεν θα ήταν, θα βγάζε και τα έξοδά του και θα ήταν και top.
2: Μα πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό που πληρώνουν δεν είναι ιδιωτικά, είναι και δημόσια. Πληρώνουν και στα δημόσια.
0: Δεκτό.
2: Γιατί πρέπει να το δώσουμε σε κάποιον ιδιώτη?
0: Γιατί μπορεί να σου πει το κράτος, δεν έχω λεφτά να στο φτιάξω.
2: Γιατί να μου το πει το κράτος όταν ξοδεύει πολλά δισεκατομμύρια όπου θέλει?
0: Γιατί ένα πανεπιστήμιο,
2: και στο κέντρο.
0: Γιατί ένα πανεπιστήμιο δεν είναι και ό,τι πιο οικονομικό, έτσι, και ό,τι πιο εύκολο. Και είναι καθαρά
2: όπου,
0: κρατικός προϋπολογισμός.
2: Κάντο
0: και ιδιωτικό στη χειρότερη.
2: Όπου μπορεί, βρίσκει για εκεί που θέλει.
0: Φτιάξε το κτίριο.
2: Για την επαρχία.
0: Άκου Γιάννη, φτιάξε το κτίριο, ενοικίασέ το στη σχολή, την πανεπιστημιακή, ιδιωτική σχολή, ναυτιλίας να είναι ανώτατης εκπαίδευσης όμως, να γίνει ό,τι πιο top και φέρε μου καλό κόσμο, καλούς φοιτητές να μένουν όλο το χρόνο στο νησί. Φέρε μου καλούς καθηγητές. Κάνε μου το top, δώσε μου το σε αμερικανική σχολή. Δώσε μου το στη σχολή της Μασαχουσέτης. Θέλω να γίνει η Ρόδος το νούμερο ένα ναυτιλιακό κέντρο πανεπιστημιακό όλου του κόσμου. Δεν με νοιάζει αν θα είναι για πλούσιους, για φτωχούς, έτσι κι αλλιώς όσοι θέλουν να σπουδάσουν ναυτιλιακά είναι γόνοι πλούσιων οικογενειών, όλων των εφοπλιστών, είναι γόνοι τέτοιοι. Δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα. Και 50.000 ευρώ δίδακτρα που λέει ο λόγος θα δίνουνε χωρίς να το σκέφτονται. Φτιάξτο. Η Ρόδος είναι ένα κέντρο, το οποίο παγκόσμιο του ναυτιλιακού κέντρο, και έχει γιατί όπως είπαμε έχει φτιάξει το ροδιακό νόμο του ναυτικού. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τοπικό κανόνα, αλλά για τον πρώτο ολοκληρωμένο κώδικα ναυτικού δικαίου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τη Ρόδο, ο οποίος γράφτηκε εδώ γύρω στο 5ο, από τον 3ο μέχρι και τον 5ο αιώνα προ Χριστού. 500 χρόνια προ Χριστού, όταν τρώγανε βελανίδια στην Ευρώπη και παντού, εδώ πέρα στη Ρόδο έφτιαξαν οι Ρόδοι τον ναυτικό νόμο, τον πρώτο ναυτικό κώδικα. Ακούστε, με αποτέλεσμα να είναι η βάση για τη διεθνή ναυτιλία μέχρι και σήμερα αυτός ο κώδικας. Η Ρόδος εκείνη την εποχή ήταν μια απόλυτη ναυτική και οικονομική υπερδύναμη της Μεσογείου. Για να προστατεύσει το εμπόριό της, δημιούργησε αυτό τον κώδικα που ρύθμιζε τα πάντα: τα δικαιώματα των ναυτικών, τις υποχρεώσεις των πλειοκτητών, τις ναυλώσεις και τις αποζημιώσεις. Το διαμάντι του νόμου ποιος ήτανε? Ο κανόνας της αποβολής. Lex Rodian de Jactu, έτσι λέγεται. Δεν μπορώ, τι μαθαίνω σήμερα. Η πιο διάσημη διάταξη του Ροδιακού νόμου, η οποία ισχύει αυτούσια στο παγκόσμιο ναυτικό δίκαιο, ακόμα και σήμερα, γνωστή ως κοινή αβαρία, προέβλεπε το εξής απλό αλλά δίκαιο. Ακουστά, δεν το έχετε, την κοινή αβαρία? Αν ένα πλοίο κινδύνευε να βουλιάξει λόγω θαλασσοταραχής και ο καπετάνιος έπρεπε να πετάξει στη θάλασσα το φορτίο ενός εμπόρου για να ελαφρύνει το σκάφος και να σωθούν οι υπόλοιποι, η ζημιά δεν βάραινε μόνο αυτόν τον έναν. Όλοι οι υπόλοιποι πλειοκτήτες και έμποροι που σώθηκαν πλήρωναν αναλογικά για να αποζημιώσουν τον άνθρωπο που έχασε το εμπόρευμά του. Τρομερό. Κύριος της θάλασσας. Ο νόμος ήταν τόσο δίκαιος και αποτελεσματικός που οι Ρωμαίοι, όταν κυριάρχησαν, δεν τον άλλαξαν, αλλά τον υιοθέτησαν αυτούσιο. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αντώνιος Πίος είχε πει μάλιστα την περίφημη φράση: «Εγώ είμαι ο κύριος του κόσμου, αλλά ο Ροδιακός νόμος είναι ο κύριος της θάλασσας». Αργότερα οι Βυζαντινοί τον ενέταξαν στα νομικά τους κείμενα, στον Ιουστινιανό κώδικα και στα βασιλικά ως... και στα βασιλικά ως νόμος Ροδίων ναυτικός, και μέσω αυτών πέρασε σε όλη την Ευρώπη, αποτελώντας το θεμέλιο του σύγχρονου δικαίου της θάλασσας. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, αυτή η ιστορία είναι το ισχυρότερο χαρτί και το τελευταίο επιχείρημα για την ίδρυση μιας ναυτιλιακής σχολής ή ενός διεθνού κέντρου ναυτικού δικαίου στη Ρόδο, και γιατί όχι στο συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Αυτά κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι, καλή δύναμη σε όλους. Και νομίζω, ρε Γιάννη, ότι είναι και η πιο έτσι μεγαλοπρεπής πρόταση που θα μπορούσε να καταθέσει ο τόπος μας αυτή στο κεντρικό κράτος. Γιατί τώρα να πάμε να τους πούμε, θέλουμε να μεταφέρουμε τα δικαστήρια, θέλουμε να μεταφέρουμε το ΚΕΠ, θέλουμε να μεταφέρουμε υπηρεσίες, θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και λίγο έτσι, πολύ μικροπρεπή δηλαδή, και είναι και. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Τετριμένα, συνηθισμένα.
0: Συνηθισμένα, τετριμένα, και δείχνουν και ότι δεν έχουμε και όραμα. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό που σου είπα, δηλαδή, κάνουμε την πρόταση. Και ευκαιρία τώρα που έχουν υποθεί αυτά από την κεντρική κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, ευκαιρία να δεσμεύσουμε και για τη χρηματοδότηση αυτού που πάει να γίνει.
0: Έτσι.
1: Είναι ευκαιρία να δεσμεύσουμε πόρους και να προχωρήσουμε.
0: Τώρα, η Ρόδος τώρα με τέτοια ιστορία, τώρα σου λέει ο Πρωθυπουργός, πάρε αυτό το κτίριο το τεράστιο στο Δήνο, πες μου τι θέλεις να το κάνουμε. Και απάσα του πεις, θέλω να μεταφέρω τα δικαστήρια, θέλω να μεταφέρω, ξέρω εγώ, υπηρεσίες του Δήμου, θέλω να μεταφέρω υπηρεσίες της περιφέρειας. Ενώ μπορείς να πας να του πεις, θέλω να κάνω ένα πανεπιστήμιο, ναυτιλιακή σχολή εδώ πέρα, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, δεν με ενδιαφέρει. Ναυτιλιακή σχολή θέλω. ΑΕΗ, ανωτάτης εκπαίδευσης, τέλος. Αυτό θέλω. Αυτή είναι η επιλογή του. Σκέψου η μία πρόταση, πόσο μικροπρεπής είναι, πόσο ταπεινή, ταπεινή είναι ωραία λέξη, πόσο μικροπρεπής όμως είναι η μία πρόταση, η πρώτη, και πόσο μεγαλοπρεπής πρόταση και για το νησί και για την ιστορία του νησιού και για την ανάπτυξη του νησιού είναι η δεύτερη.
1: Ιδού λοιπόν στάδιο δόξη λαμπρών.
0: Έτσι. Και εδώ τώρα πρέπει να φανεί και η διορατικότητα των, δηλαδή οι δικοί μας οι αρχηγοί, εδώ πέρα οι τοπικοί άρχοντες,
1: έτσι,
0: να
1: έτσι
0: δείξουν την... το όραμά τους. Αυτή είναι η πρόταση της Ρόδου. Λοιπόν, ναι.
1: Έχουνε τα κότσια, ας προχωρήσουν.
0: Πιστεύω ότι τα έχουνε. Και αν υπάρχουνε δικαιολογίες του στυλ, ξέρεις ποιος θα το λειτουργήσει, επιβαρύνει το προϋπολογισμό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε. Τότε λοιπόν, έχεις και την αντιπρόταση, δώσ' το να γίνει ιδιωτικό. Πήγαινε στην Αμερική, στη Μασαχουσέτη, και φέρε μου ένα παράρτημα εδώ στη Ρόδο του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, του ναυτικού δικαίου, εδώ. Να κάνουμε εδώ πέρα ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο παράρτημα στη Ρόδο, στα ελληνικά και στα αγγλικά εννοείται, και να έρχονται εδώ οι top.
1: Έχουμε αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους και πανεπιστημιακούς που μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά
0: και
1: είναι πολύ καλύτεροι και από εκείνα τα πανεπιστήμια της Αμερικής τα φημισμένα, είναι πολύ καλύτερη.
0: Και μπορεί στο
1: απλώς
0: ίδιο.
1: Απλώς εδώ δεν είναι τόσο φημισμένη και διαφημισμένη όπως εκείνη.
0: Και μπορεί και στο ίδιο το κτίριο να κάνεις και εστία, να έχεις και ξέρω εγώ 10-20 δωμάτια για φοιτητές να κοιμούνται. Μπορείς να κάνεις και αμφιθέατρα μέσα εκεί στον εξωτερικό του χώρο. Μπορείς να κάνεις και φαγητό, εστία.
1: Βεβαίως και μπορεί
0: τα
1: να
0: πάντα μπορείς να κάνεις εκεί. Είναι δίπλα στο λιμάνι, συνδυάζεται ταυτόχρονα με το master plan για το λιμάνι που πρέπει να κάνει η περιφέρεια και για να γίνει η Ρόδος home port των κρουαζιεροπλοίων. Συνδυάζει τον ιστορικό, το ροδιακό νόμο, τον πρώτο νόμο του ναυτικού δικαίου που ισχύει μέχρι και σήμερα, που τον έγραψαν οι Ροδίτες. Τέλος, παιδιά, τι άλλο θέλουμε, αυτό είναι. Τι ψάχνουμε τώρα, τα δικαστήρια τώρα, μεταφέρουμε τα δικαστήρια στο παλιό νοσοκομείο τώρα, εντάξει. Εντάξει. Ό,τι να είναι.
1: Κάναμε την πρότασή μας.
0: Ό,τι να είναι, δεν πάει αυτό το νησί. Θέλει όραμα. Αυτό το νησί θέλει όραμα για να πάει μπροστά. Και το όραμα πρέπει να είναι συνυφασμένο με την ιστορία αυτού του τόπου. Υπάρχει ιστορία, υπάρχουν οι βάσεις. Από εκεί ξεκινάς. Δεν πας να κάνεις από το μηδέν και ουσιαστικά. Ακριβώς.
1: Η συνέχεια.
0: Η συνέχεια, Γιάννη μου. Έτσι, έτσι συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε λίγο τη δημοκρατία, κύριο θέμα. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Πλεύρης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Χάμος γίνεται εδώ πέρα.
1: Πάντως,
0: τεράστιο πρόβλημα, ναι.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα της μετανάστευσης, διότι τώρα πρόσφατα ήταν και ο γιος του Χαφτάρ εδώ, της Λιβύης, διότι από εκεί έρχεται η πληθώρα των μεταναστών και των Λαθρέων, από εκεί έρχονται όλοι. Άρα τι γίνεται, τι κάνουμε,
0: κάνουμε τίποτα,
1: υπάρχει καμιά συμφωνία? Υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας δώσει ελπίδα ότι δρομολογούνται κάποια πράγματα ή τουλάχιστον λύνονται, αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Τυπωμένος.
0: Ελεύθερος τύπος, συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια με το Ιράν, κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη, λιώνουν τα ρολόγια για τον Χρυσό. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Επόμενη εφημερίδα, τα νέα, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας, έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες. Ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Μάλιστα. Τι άλλο από τα νέα. Θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τι ζήτησε στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Λοιπόν,
1: αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό...
0: Κοίταξε, αυτό είναι το top θέμα τώρα στην ελληνική επικαιρότητα. Διότι αυτό εδώ το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και τα καλά του αλλά και τα στραβά του. Ένα από τα καλά είναι ότι θα δημιουργήσει ζώνες, hub, έτσι, κάπως έτσι τα ονομάζουν, κόμβους τώρα τα λένε, σε τρίτες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, μπορεί και στην Αλβανία, που θα βάζουν εκεί πέρα τους μετανάστες.
1: Ώστε θα επιστρέφουν εκεί όσους δεν δέχονται επαναπατρισμό.
0: Μπράβο. Οι χώρες τους. Όσο να απορρίπτονται το άσυλο, τα κράτη θα τους κρατάνε, η Ελλάδα στην Ελλάδα, θα τους στέλνει εκεί, παράδειγμα.
1: Ιταλία προφανώς.
0: Και η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτό είναι το θετικό, εντάξει. Αλλά ένα ακόμα θετικό είναι ότι στην περίπτωση που τα υπόλοιπα κράτη δεν συμβάλλουν στο να πάρουν μετανάστες από αυτούς που θα εγκρίνεται το άσυλο, γιατί πολλοί άνθρωποι ζητάνε πολιτικό άσυλο και βάσει διεθνούς νομοθεσίας, εάν πληρούνται τα κριτήρια, το δικαιούνται. Είναι
1: και πολιτική... πρέπει να πάνε όπου θέλουν.
0: Λοιπόν, ναι, από τη στιγμή αν κάποιες δεν εκθέλουν, δεν τους θέλουν αυτούς που εγκρίνεται το άσυλό τους, τότε θα πληρώνουν 20.000 ευρώ το κεφάλι.
1: Αλλά κρατήστε τους εκεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αλλά πάρτε όμως 20.000 για τον καθένα στο κεφάλι.
1: Αποθήκη ενοικιαζόμενη.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τα 20.000 θα είναι μηνύματα.
1: Αποθήκη ενοικιαζόμενη.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν τα 20.000 θα είναι ετήσια, αν θα είναι εφάπαξ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Όμως, καλό είναι, δηλαδή πρόσχεση, ως ένας χριστιανός από τη Συρία. Και σου λέει, γιατί ήρθες εδώ, γιατί είμαι χριστιανός και με κυνηγάνε οι τζιχαντιστές στη Συρία να με σκοτώσουν. Ωραία, αυτόν εδώ τον άνθρωπο λοιπόν. Δεν μπορείς να τον εστείλεις να τον έχεις μέσα στο κέντρο των λαθρομεταναστών της Λέρου, της ΚΟ, μαζί με τα Ισλάμια και με οποιοδήποτε άλλο μέρος, δηλαδή, ξέρω εγώ, που θα τους βάζουν. Ή να τους στείλεις κάτω στην Αφρική πίσω στο hub. Αυτόν τον άνθρωπο θα του δώσεις πολιτικό άσυλο και αν είσαι και σοβαρό κράτος, θα τον αξιοποιήσεις κιόλας. Δεν θα τον εστείλεις στην παραοικονομία των ναρκωτικών και της πορνείας στην οικογένειά του για να επιβιώσει. Κανονικά, θεωρητικά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα, αν δεν το θέλει η Ευρώπη, Γιάννη, και ολοκληρώνω, θα πρέπει η Ευρώπη να το πληρώσει την Ελλάδα, αν τον κρατήσει, αν μείνει στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Είδες η λογική των βορείων χωρών της Ευρώπης. Κρατήστε τους εκεί και πάρτε και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η λογική του, η νοοτροπία τους. Δεν μας νοιάζει τι έχετε. Κρατήστε, πάρτε και κάποια χρήματα.
0: Οι χώρες οι οποίες δεν θα δεχθούν, έτσι, αυτό. Γιατί θα βγει προφανώς για όλες τις χώρες ένας αριθμός.
1: Δεν συζητάει κανείς τι τους κάνει αυτούς εκεί να φεύγουν από τις χώρες τους. Τους κάνουν οι επεμβάσεις Ευρωπαίων.
0: Όπα, όχι μόνο Ευρωπαίων.
1: Και Τούρκων.
0: Και Τούρκων
1: και όποιον θέλεις στις χώρες τους, όπου ο εμφύλιος ή η ζωή που κάνουν εκεί κινδυνεύουν και θα πεθάνουν.
0: Σου έρχεται
1: και
0: τώρα...
1: προτιμά να το παίξει κορώνα γράμματα, θα ζήσω ή θα πεθάνω 50-50, να ταξιδέψω τη Μεσόγειο, εάν γλιτώσω θα βγω απέναντι.
0: Σκέψου.
1: Αλλά στη χώρα του θα πεθάνει από τις επεμβάσεις αυτών των κυρίων ελίτ Ευρώπης και Αμερικής.
0: Εντάξει, πρόσεξε όμως κάτι.
1: Έτσι,
0: μην κατηγορείς την Ευρώπη και την Αμερική τώρα, γιατί σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, Γιάννη μου.
1: Με αυτή επιβαίνουν στις χώρες.
0: Ένα λεπτό.
1: Αυτοί καθορίζουν το καθεστώτα εκεί.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή όμως παρατηρείται ότι σε αυτές εδώ τις χώρες τα ακραία ισλαμικά καθεστώτα έχουν αναλάβει εξουσίες. Δηλαδή το ότι τη Συρία αυτή τη στιγμή την έχει πάρει η Τουρκία και έχει βάλει τον Τζολάνι δεν ήταν επιλογή της Ευρώπης. Βασικά αυτοί ήθελαν να φύγει ο Άσαντ, γιατί δεν θέλανε τον Άσαντ επειδή ήταν φιλορώσος, και βρήκε μετά χώρο η Τουρκία και τοποθέτησε τον το Τσολάνι.
1: Όχι μόνη της,
0: το οποίο είναι τζιχάδ.
1: Όχι μόνη της, εκτελώντας κάποιες αποφάσεις πιο πάνω από αυτήν. Λοιπόν,
0: αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Και στην Αφρική και παντού. Αντί λοιπόν να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά, να μην υπάρχει
0: φωτιές.
1: Μετανάστευση, γιατί άμα πάμε πιο πίσω, μερικές δεκαετίες, ο φονταμενταλισμός, ο ισλαμικός, όπως τον λένε, που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα, ήταν πιο ισχυρός και πιο μεγάλος. Όμως δεν έφευγαν, λοιπόν, δεν μετανάστευαν. Τώρα γιατί μεστανάστευουν, γιατί τώρα τους σκοτώνουν εκεί που βρίσκονται. Πρώτα μπορούσαν και να ζήσουν στη φτώχεια μέσα. Άρα τι προκαλεί τη μετανάστευση? Την προκαλούν οι επεμβάσεις. Βέβαια θα μου πεις, μπορούμε εμείς μόνοι μας να κάνουμε κάτι ώστε να μην γίνουν αυτά? Μπορούμε όμως να θέσουμε το θέμα στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα καλό βήμα, η δημιουργία κέντρων εκεί στην Αφρική.
0: Μακελιό, αγκαλιά με τον αιμοσταγή νέο Ριχάρδο. Βουλημία, φιλαργυρία, τσίπα ντροπή για τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Βάφτισε ανώτατο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το βασιλιά των ενοχυροδανειστηρίων. Η εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Η εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα. Καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους. Έτοιμο να τοπιλήσει το deal το ανεξέλεκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω σταδιακό άνοιγμα των στενών. Ανακούφιση αλλά και σκεπτισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων.
1: Επιφυλακτική για την πορεία τα οποία αυξάνει. Και αυξάνει και όλα τα δάνεια, στεγαστικά κλπ. Άρα εκεί που μπορούσες να πληρώσεις το δάνειό σου, ξαφνικά σου έρχεται μια αύξηση και αυτή και μετά από κανά δύο μήνες πάλι άλλη αύξηση, λοιπόν, και ούτε καθεξή. Άρα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα? Εξοντώνει εκείνους που μπορούν ίσα ίσα να τα βγάλουν πέρα. Αυτό κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Πότε άραγε η οικονομία και τι εννοούν πάει καλά η οικονομία όταν εξοντώνονται όλοι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν?
0: Άκου τώρα όμως κάτι. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει πουθενά στις εφημερίδες. 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το όφελος για τη χώρα μας θα είναι 1,4 δις στην επταετία. Άκου.
2: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
3: Ναι, νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
2: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και
3: περνάει
2: τι μπορεί να
3: κανονικά
2: δώσει
3: από τον προϋπολογισμό και δίνει ισόποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
2: το
3: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό το ΑΕΠ από αυτούς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπετε, δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή, η χώρα κάνει βήματα προόδου. Και δεν λέω ότι είναι τέλεια, γιατί σίγουρα όταν είσαι μια υπερχρεωμένη χώρα που έχεις περάσει από τρία μνημόνια και έχεις ένα δημόσιο χρέος που πριν 6 χρόνια ήταν στο 200% του ΑΕΠ και μέσα σε 6 χρόνια έχει πάει στο 137 και είναι σε καλύτερη θέση από την Ιταλία, είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ελληνική οικονομία. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, ότι σώθηκαν οι τσέπες των ελληνικών νοικοκυριών. Δεν σώθηκαν οι τσέπες, δεν γίναμε πλούσιοι, αλλά τουλάχιστον δεν οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη καταστροφή και στη χρεοκοπία. Και τι εννοώ? Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να εξοπλιζόμαστε σωστά απέναντι στις απειλές. Εάν τα δημοσιονομικά μας είναι μαύρα, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Θυμάμαστε ότι πριν κάποια χρόνια με τα μνημόνια δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε ούτε βίδες, δεν μας αφήναν να αγοράσουμε ούτε βίδες για τα όπλα μας, ούτε μία σφαίρα. Και μέσα σε 6 χρόνια που έχουμε αρχίσει και παίρνουμε δημοσιονομικό χώρο, κάνουμε σε εισαγωγικά ό,τι κρίνουμε πιο σωστό για το κράτος μας. Άρα λοιπόν, όχι μαυρίλα. Υπάρχει φως στο τούνελ, το βλέπουμε, μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και θα γίνουν καλύτερα με δεδομένο ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν και οι τρυπανιές στο Ιόνιο, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10 και ξεκινά και εκεί σεισμικές έρευνες, υπολογίζονται τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου από τα οποία το ελληνικό κράτος θα έχει κέρδος από 20 μέχρι 30% και όλα αυτά εδώ είναι η αρχή ουσιαστικά ενός λαμπρού μέλλοντος, εγώ θα μπορούσα να πω, για τη χώρα μας στην περίπτωση που συνεχίσουμε πάνω σε αυτές εδώ τις δράγες της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής σταθερότητας και της λογικής. Εάν τα καταστρέψουμε όλα, εάν όλα αυτά τα μηδενίσουμε και δεν τα θέλουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να ήταν η άλλη επιλογή, Γιάννη μου.
1: Κοίταξε, είπε προηγουμένως στην αναφορά που έκανες εκεί ότι κερδίζουμε σε αξιοπιστία. Κερδίζουμε αυτά από το μέλλον.
0: Και 1,4 δις.
1: Και κερδίζ στα χρόνια αυτά.
0: Ναι, στα 10 χρόνια.
1: Το χρόνο κερδίζουμε.
0: Στα 14 χρόνια.
1: 1,1 δις. Δίνουμε 7 δις. Για να κερδίσουμε 1,2 δις, πόσο είναι.
0: Αλλιώς θα δίναμε 9,5 και δίνουμε 7. Θα δίναμε 8,5 και δίνουμε 7.
1: Λέω λοιπόν αυτά μέχρι τα επόμενα αρκετά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και κερδίζουμε μέσα στο χρόνο 190 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν προτιμότερο αντί να κερδίσουμε τα 190 εκατομμύρια.
0: Να κρατάγαμε τα 7 στην τσέπη.
1: Δηλαδή αυτά που έχουμε τώρα, όχι ναι, να τα κρατάγαμε
0: σίγουρα
1: στην τσέπη.
0: Και να τα τρώγαμε κιόλας, θα ήταν ακόμα
1: να
0: καλύτερα.
1: Να τα δώσαμε στην επιχειρηματικότητα και ειδικά των μικρομεσαίων και των υπολείπων επιχειρήσεων,
0: σίγουρα,
1: ώστε να μπορούν να παράγουν περισσότερο.
0: Και να σου πω και κάτι, περίμενε.
1: Και να πληρώσουν περισσότερο.
0: Οπα.
1: Στη χώρα
0: εγώ
1: και στον κράτος.
0: Έχω καλύτερη πρόταση.
1: Τι είναι αυτό το κερδίσουμε σε αξιοπιστία?
0: Πρόσεξε.
1: Αν δεν είναι το πρεστής.
0: Ένα λεπτό, να σου πω. Είναι η δημοσιονομική ελάφρυνση. Αλλά πρόσεξε. Αυτό είναι και η ελευθερία κινήσεων. Εγώ όμως έχω καλύτερη πρόταση να κάνω. Γιατί αυτά εδώ τα 7 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις αυτού.
1: Επιχειρηματικότητα.
0: Ναι, στην επιχειρηματικότητα.
1: Για να εισπράξεις πολύ περισσότερα.
0: Θα μπορούσαμε, Γιάννη μου, να τα δώσουμε και στις Ελληνίδες τις μανάδες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα νοικοκυριά και που κάθονται και δουλεύουν μέρα νύχτα και δεν βλέπουν τα παιδιά τους στο σπίτι και που έχουμε υπογεννητικότητα η οποία θα μας σκοτώσει και
1: να
0: θα μας κάνει...
1: Να λύσουμε και το δημογραφικό.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να τα δώσουμε όλα εκεί. Θα
1: όχι
0: μπορούσαμε...
1: όλα εκεί. Αυτά που είπαμε.
0: Εγώ και σου λέω 7 δις εκεί θα έπρεπε να πάνε. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος θα έπρεπε αυτά που να κοιτάει το μέλλον της Ελλάδας, επειδή η Ελλάδα είναι ένα κράτος που αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα αφανίζεται ο πληθυσμός του, μειώνεται ο πληθυσμός του, συνεχώς έρχονται ξένοι και επικούν σε αυτό εδώ και σε 50 χρόνια θα είμαστε μία μειοψηφία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τα παιδιά μας θα βγαίνουν έξω και δεν θα βλέπουν Έλληνες, θα βλέπουν αλλοδαπούς, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα βόρεια κράτη.
1: Το Λονδίνο.
0: Όπως είναι, όπως είναι η Ιρλανδία που βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα. Σε 50 χρόνια έτσι θα είναι και η Ελλάδα αν δεν γίνει κάτι. Έπρεπε λοιπόν αυτόν εδώ τον κίνδυνο το κράτος να τον εβάλει σε top, σε νούμερο ένα προτεραιότητα, Γιάννη μου. Ποιος επιχειρηματίες τώρα και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Μα για να αυγατήσουν τα χρήματα και να σου φέρουν περισσότερα.
0: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα όμως χάνεσαι. Εδώ όμως χάνεσαι ως έθνος.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Άρα τι είναι το κίνητρο? Κερδίσαμε λέει σε αξιοπιστία.
0: Όμως πρόσεξε.
1: Ποια αξιοπιστία?
0: Όμως πρόσεξε, δεν είναι μόνο η αξιοπιστία. Όμως πρόσεξε, όταν χρωστάς αυτά τα λεφτά θα τα δώσεις. Δεν θα τα γλιτώσεις. Και ειδικά αν τα χρωστάς σε αυτούς που τα χρωστάμε σήμερα, στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί να σου χαριστούν. Τα λεφτά τους θα τα πάρουν.
1: Να χαρίσουν, θα τα πάρουν την ώρα τους.
0: Θα τα πάρουν στην ώρα τους. Σκέφτεσαι στην ώρα τους όμως ότι θα δώσεις 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή το 1,5 δισεκατομμύριο που γλίτωσες, που γλιτώνεις.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Μετά από 10 χρόνια που ισοδυναμεί αυτό... με 190 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα 190 εκατομμύρια το χρόνο ήδη τα δίνεις με παροχές στους ανθρώπους, στον πληθυσμό σου. Απλά για μένα, ακόμα και αυτά τα 190 εκατομμύρια που θα δώσει και στη ΔΕΘ, που δεν θα είναι 190, θα είναι πολλά γιατί έχει και άλλα να δώσει, θα έπρεπε να τα δώσει στην υπογεννητικότητα. Τέλος, δηλαδή εκεί, στις μανάδες, να πάνε στις οικογένειες, στην Ελληνίδα μάνα. Είναι αυτό εδώ, είναι κομβική σημασία για τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο. Γιάννη, και επειδή τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να μονοπολίζω και να έχω εγώ την τελευταία λέξη της συζήτησης, αλλά πρέπει να πάμε λίγο και παρακάτω. Νομίζω ότι συμφωνούμε όμως.
1: Ναι, συμφωνούμε. Ναι.
0: Συμφωνούμε. Μακάρι να τα κρατούσαμε. Ίσως να είναι. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο αν τα κρατήσεις ή αν τα δώσεις.
1: Βεβαίως είναι καλύτερο.
0: Αυτό το κρίνουν και αυτοί.
1: Να αξιοποιήσεις αυτή την κρίση.
0: Αυτή είναι
1: αυτή την κρίση συζητάμε. Αν δεν είναι το πρεστή, γιατί το λένε με μία.
0: Τώρα αυτό εδώ θα το κάνουμε.
1: Αξιοπιστία. Ποια αξιοπιστία έναντι ποιον?
0: Πάμε.
1: Δεν
0: παρακάτω.
1: Υπάρχουν προσωπικές σχέσεις στο διεθνές πεδίο.
0: Θα το βάλουμε και αυτό στην τεχνητή νοημοσύνη να μας πει τα καλή, τα υπέρ και τα κατά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τώρα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Κόντρα νιους. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την ευληματική πλατεία της 10ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη προορία για την ανατροπή της δεξιάς. Η Star Press. Σφαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό στα δικαστήρια ηθοποιός για τις πολιτικές κατοικίες στους Παξούς. Ο ριζοσπάστης, οι λαοί θα νικήσουν. Ο λόγος, συμφωνία με πολλά τρεις τελείες αλλά. Σε κρίση η Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Η political, η Γκέντς βγάζει κυβέρνηση. Φάκελος πει, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Πλούσιο βιογραφικό σκευωρία Νοβάρτης παρά υπουργικό.

0: Γιάννη, κλείνουμε την εκπομπή. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους.
2: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά. Ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,39.

0: 36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, τι γίνεται στην λεγόμενη επικαιρότητα, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα που κανείς θα έλεγε ότι αν και δεν υπάρχει χρόνος συγκεκριμένος για τις εκλογές, εκτιμάει κανείς από τις κινήσεις των κομμάτων, δηλαδή από τις περιοδίες, από τις δεσμεύσεις, από τις υποσχέσεις, ότι σε περίπου 2 εβδομάδες είναι σαν να στείλουμε κάλπες. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στη χώρα. Από τη μία οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με σημαντικά στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην λεγόμενη δεξιά παράταξη. Επίσης χθες στην Κοκκινιά ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για τα free εισιτήρια. Έχουμε πέσει πολύ free εισιτήριο αυτή την περίοδο, δηλαδή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βεβαίως ψάχνουμε, όπως λέει και ο Σκέρτσος, να δούμε το ποσό από πού θα αντιληθεί προκειμένου να δοθούν όλα αυτά στους πολίτες. Λοιπόν, την ίδια ώρα εδώ αυτό το οποίο απαντήθηκε από τον Πρωθυπουργό στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, δηλαδή στην σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, είναι ότι μελετούν πολύ σοβαρά τα δημοσιονομικά δεδομένα και εάν βρεθεί το κατάλληλο ποσό και η κατάλληλη ευκαιρία, το λεγόμενο ΦΠΑ της Ρόδου θα επιστρέψει. Στα υπόλοιπα καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, ασκείται πολύ μεγάλη πίεση και προς τον Αντώνη Σαμαρά από πολλά στελέχη της Δημοκρατίας, είτε με λόγια τα οποία επαινούν την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Εδώ από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε αναφερθεί ότι ο Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός, ότι εγώ ήμουν υπουργός του Σαμαρά. Επίσης πάρα πολλά στελέχη με έναν ιδιαίτερο τρόπο προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ενοχή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να μην πράξει αυτό το οποίο θεωρούν βέβαιο οι περισσότεροι, ότι θα ηγηθεί κόμματος το οποίο θα στερήσει έτσι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα αναζητούν υποψηφίους σε όλη τη χώρα, το ίδιο και στην περιοχή μας. Δηλαδή να μην είστε κάπου σε κάποια πλατεία, γιατί μπορεί να περάσει ένα κόμμα και να σας πει το είστε στο ψηφοδέλτιο ή αν ενδιαφέρεστε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Αναφέρομαι κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, στην Μαρία Καριστιανού, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Και εδώ ακούγονται και διάφορα ονόματα τα οποία είτε τα έχουν προσεγγίσει, είτε βλέπουμε με καλό μάτι την συμμετοχή τους σε τέτοια σχήματα. Και λέω γενικότερα, χωρίς να θέλω να προσδιορίσω, ακούω για διάφορους πρώην συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ακούω για πρώην γενικούς γραμματείς της περιοχής μας που είναι κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ακούω διάφορα ονόματα. Αυτά προφανώς θα εκδηλωθούν εάν τελικά έχουμε την απόφαση καταρχήν του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και των υπολείπων για την πορεία των κομμάτων. Και βεβαίως εδώ και 2 ημέρες πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρόδο. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει κανείς να κάνει μια συλλογική και μια συνολική αποτίμηση για να μπορεί να αξιολογήσει θετικά. Μόνο το μείζον που έχει να κάνει με το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί εντάξει, δεν μπαίνω ποιος και πόσα χρόνια βρισκόταν εκεί, γιατί εδώ θα χαθούμε. Δηλαδή είναι όλοι εμπλεκόμενοι. Αλλά η μεταφορά του παλιού νοσοκομείου έγινε το 2000 στο νέο νοσοκομείο της Ρόδου. 2000 έως το 2004, σας θυμίζω, είχαμε κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Ήταν και η πρώτη ουσιαστικά φορά, γιατί η πρώτη η οποία προηγήθηκε ήταν μετά την ασθένεια, εισαγωγή του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Νάσιο, το ρόλο Σκανδαλίδη, το τι έγινε. Και στο 2000, θυμάμαι και την ημερομηνία, δηλαδή 9 του Απρίλη ήταν, πήγαμε στην πρώτη εκλογή με όσα είχαν συμβεί εκείνη την περίοδο. Θυμάστε ότι κάποιοι έτρεχαν προς τα Υπουργεία, ενώ λίγο αργότερα άλλαξε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, πάμε. 2000-2004 είχαμε κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. 2004-2009 δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. 2009 είχαμε τον Παπανδρέου, μετά είχαμε τις λεγόμενες έτσι, κυβερνήσεις συνεργασίας με τα διάφορα πρόσωπα, μετά μπλέξαμε στα μνημόνια, φτάσαμε 2014-2019 Αλέξη Τσίπρας, 2019-2026 Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα ας μην ψάχνουμε ποιος διοίκησε, γιατί όλοι έχουν διοικήσει. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι ήγεγγεν η ώρα δηλαδή να ασχοληθούμε σοβαρά με το κτίριο του παλιού νοσοκομείου της Ζώδου. Και είναι θετικό ότι έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει το εξής, ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Βεβαίως πρέπει να προηγηθεί ένα master plan δηλαδή από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία ανέλαβε και την ευθύνη, να δούμε ακούγοντας όλους, άκουγα χθες τον περιφερειάρχη να λέει το αυτονόητο. Θα ακουστούν όλοι όσοι συμμετέχουν. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι ο Δήμος της Ζώδου δεν δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει άλλα ζητήματα να επιλύσει, έχει άλλα θέματα και να σας πω κάτι και ουσιαστικά δεν έχει και το απαραίτητο βάρος να τα σηκώσει αυτά. Δηλαδή δεν έχει από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πολιτικές δυνάμεις να σηκώσει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα και προφανώς ούτε ξέρει ούτε μπορεί να το σηκώσει. Από την άλλη είναι καθοριστικός παράγοντας, διότι δεν μπορεί να μιλάς για ένα master plan σε μία πόλη χωρίς την συμμετοχή του Δήμου. Άρα ο Δήμος είναι απαραίτητος εταίρος, νέο φορέας υλοποίησης όπως και σε άλλα έργα θα είναι η περιφέρεια, η οποία έχει καταδείξει ότι έχει το know-how, ακόμη και για μεγάλες δουλειές. Αρέσει δεν αρέσει, υπάρχει μια αποτελεσματικότητα σε αυτό το φορέα και βεβαίως και την εμπειρία πλέον. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός και για το νέο δικαστικό μέγαρο και κάποιοι δεν κατάλαβα. Να το ξαναπώ για πολλωστή φορά μάλλον. Στο παλιό νοσοκομείο της Ζώδου είναι 50.000 στρέμματα. Δηλαδή είναι ένας τεράστιος χώρος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κατοχυρωμένες κάποιες συνθήκες που έχουν να κάνουν με την ιστορικότητα των κτηρίων. Υπάρχει δηλαδή το κομμάτι που είναι η λεγόμενη βίλα, που είναι ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο και το οποίο δεν πρόκειται και δεν μπορεί κανείς να το αγγίσει. Έτσι, υπάρχει το διατηρητέο ιστορικό κτίριο, αυτό που άφησαν οι Ιταλοί δηλαδή, το λεγόμενο Βασίλισσα Όλγα, το Ρετζίνα κτλ. Αυτό το ιστορικό κτίριο έχει συγκεκριμένη φορά και υπάρχει το άλλο κογαμάτι, το οποίο τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν ήρθαμε και κολλήσαμε και κάναμε διάφορες κλινικές. Αυτό το κομμάτι του νοσοκομείου, για να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά, δεν τυχάνει κάποιας ιστορικότητας, δηλαδή εμπολής η εξέλιξή του και μια ευθέρετη εξέλιξη εκείνα τα χρόνια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει, ούτε να υπάρξει το προσεχές μέλλον. Άρα υπάρχει δυνατότητα σε ένα master plan να δημιουργήσει ακόμη και νέο δικαστικό μέγαρο στον ευρύτερο χώρο, για να είμαστε και λίγο κατανοητοί σε αυτά που λέμε. Και βεβαίως και στο παρελθόν είχε αναζητηθεί, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος από την περιοχή της Παπαλουκά δηλαδή, να μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ. Όχι μόνο αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά ένα πάρκινγκ το οποίο θα γίνει και ισόγειο, θα έχει και ορόφους κτλ. Κτλ. Είναι πολύ μεγάλη η έκταση. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα διαρρύθμισης. Αλλά αυτό θα προκύψει μέσα από ένα master plan. Γιατί ακούω και νωρίτερα κάποια σχόλια που κάνανε εδώ δε συνάδελφοι, πώς μπορεί να γίνει κτλ. Κτλ. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά δεν είναι μόνο το παλιό νοσοκομείο. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δίπλα ακριβώς υπάρχει η ροδιακή έπαυλη, η οποία προβλέπεται για αυτές τις χρήσεις. Δηλαδή χρήσεις πολιτισμού. Υπάρχει η Βίλα Κάβη, η οποία είναι πάνω από το παλιό νοσοκομείο. Αν μου πείτε τώρα ποια Βίλα Κάβη, εδώ δεν μπορούν να βρουν ένα χρήμα, μάλλον λίγα χρήματα για να λύσουν αυτονόητα προβλήματα και κάνουμε μια διαχείριση. Διαχείριση γίνεται, έτσι. Δεν γίνεται κάτι σοβαρό δηλαδή. Διαχείριση γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, είναι και οι συνθήκες διαφορετικές. Όμως όλα αυτά τα κτίρια έχουν μια συνολική συνέχεια. Και ξαφνικά θα γεμίσουμε παντού χώρους πολιτισμού εκεί που δεν είχαμε. Σας θυμίζω επίσης ότι σε περίπου 2 χρόνια, με βάση αυτή την εκτίμηση, θα έχουμε έτοιμο και το Εθνικό Θέατρο. Ένας τεράστιος χώρος, το Εθνικό Θέατρο. Και βεβαίως, επειδή έχω απόλυτη γνώση της μελέτης με κάθε λεπτομέρεια του Εθνικού Θεάτρου, εκεί προβλέπεται να έχει πολλαπλές χρήσεις δηλαδή, και όχι στο σύνολό του μια μεγάλη αίθουσα. για να μπορούν να φιλοξενηθούν πράγματα κτλ. Άρα μην τρελαινόμαστε με όλη την ιστορία αυτή. Έτσι. Υπάρχει και θα υπάρξει εκείνη η κατάλληλη διαβούλευση και θα βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα, γιατί δεν είναι και μία υπόθεση η οποία θα κλείσει άμεσα. Λοιπόν, άρα μόνο αυτό, δηλαδή μόνο για αυτό να ερχόταν ο Μητσοτάκης, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θα μου πείτε προεκλογική περίοδο, γιατί οι άλλοι τι κάνουν? Δεν κάνουν τολμαδάκια και εκείνοι κάνουν περιοδίες σε όλη τη χώρα. Και εκείνοι υπόσχονται, συζητάνε κτλ. Άρα και μόνο αυτό, εμένα μου αρκεί να έχω την άποψη ότι είναι μια επιτυχημένη, αν θέλετε, επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Και μόνο αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα ακούστηκα πάρα πολλά για το νοσοκομείο της ΚΟΤΟ, εξήγηλε το 22, τα λέγαμε χθες. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί υπάρχει και ένα άλλο σύστημα στη χώρα, το οποίο μας έχει βάλει σε μια άλλη προοπτική. Και υπάρχουν και σύνθετα προβλήματα που είχαν να κάνουν με όλη αυτή την έβρεση του οικοπαίδου. Σας θυμίζω ότι είχαμε πολλά ζητήματα με τις διευθετήσεις του ρέματος. Είναι συμβουλή της επικρατείας δηλαδή. Εδώ μπορεί να το αντιμετωπίζει ο καθένας με το έτσι θέλω. Δηλαδή είναι μια βαριά γραφειοκρατική υπόθεση. Άρα λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, να δούμε τι θα γίνει και με το νοσοκομείο της ΕΚΟ που έχει μια προοπτική, υπάρχει διασφαλισμένη χρωματοδότηση κτλ. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ακόμη και αυτή η ιστορία με το λιμάνι της Ρόδου είναι σημαντικό. Και άκουσα χθες, δεν είχα εικόνα το τι ακριβώς είχε συμβεί και μάλιστα απόρρισα στην αρχή όταν άκουσα ότι θα επισκεφθεί το χώρο του λιμανιού ο Πρωθυπουργός. Είχα την αίσθηση ότι πάει να δει το έργο το οποίο αποδόθηκε προημερό, δηλαδή το λεγόμενο Μόλο των Μήλων. Όχι, πήγε για το project, για το master plan του λιμανιού, το οποίο και αυτό έχει πολλά χρόνια βάση, αλλά τώρα εντάσσεται σε ένα συνολικό master plan, γιατί είναι πύλη εισόδου δηλαδή η Ρόδος, όποιοι θυμούνται καταλαβαίνουν, σε σχέση βεβαίως και με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα βάλω μια ανωτελεία για να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, να πάμε στην πολύ ευχαριστή είδηση, τη λέγαμε χθες, αλλά καταλαβαίνετε υπήρξε ένα έκτακτο γεγονός και κυρίως υπήρξε το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ανέμενε να ανακοινωθεί το όνομά του από την ίδια την κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην πολύ θετική εξέλιξη, πολύ ευχάριστη έκπληξη, ότι στις τράμπες που γίνονται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί και για τα θέματα πολυοδομίας, υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Μία από τις αλλαγές, μία από τις αλλαγές είναι αυτή του νέου Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αναλαμβάνει ο Φώτης ο Μάγκος, ο Δήμαρχος των Λειψών. Και με βάση το πρωτόκολλο θα ακολουθεί μια διαδικασία, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είσαι και Γενικός Γραμματέας και Δήμαρχος, δεν προβλέπεται, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να οδηγηθεί η παράταξη σε μια εσωτερική διαδικασία. Μία είναι η παράταξη στους Λειψούς, ενωμένοι αντιμετώπισαν τα προβλήματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να εκλεγεί νέος δήμαρχος ή νέα δημαρχέσα. Λοιπόν, νομίζω ότι εντοπίσαμε τον νέο Γενικό Γραμματέα, έχουμε τις αντιδράσεις, έχουμε τις συγχαρητήριες επιστολές, διαβάζω και αυτό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και από τους υπόλοιπους. Φώτης Μάγκος, όχι Δήμαρχος Λειψών, νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και πριν απ' όλα θέλω να εξάρω και τη δική σου συνεισφορά σε όλες τις εκπομπές στο να συμβεί αυτό, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί είχαμε συχνές συνδέσεις, πάντα βέβαια με σκοπό όχι τη δική μου έτσι προβολή και αναγνωρισιμότητα που τελικά επετέχθη, αλλά την προβολή του νησιού, και οφείλω να το πω αυτό. Είναι ιδιαίτερα τιμητική πραγματικά αυτή η πρόταση, στην οποία δεν μπόρεσα να αντισταθώ, γιατί στάθμισα πάρα πολλούς παράγοντες. Το τελευταίο είναι η προσωπική αναγνώριση και ανάδειξη. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση η προσπάθεια ενός μικρού τόπου στο πρόσωπο ενός δημάρχου, αλλά και εν γέννη η προσπάθεια όλων των μικρών νησιωτικών δήμων να επιβιώσουν, να λύσουν προβλήματα, να πάνε τις κοινωνίες τους ένα βήμα πιο μπροστά. και θεώρησα έτσι πολύ βαριά αυτή την ευθύνη, την οποία και ανέλαβα, παίρνοντας παράλληλα ένα μεγάλο προσωπικό και πολιτικό ρίσκο, γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλο είναι η ασφάλεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ενός μικρού δήμου που τον είχα δρομολογήσει και που υπήρχε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης με τον κόσμο και άρα αυτή η εξάρτηση για το πολιτικό μου μέλλον, αλλά και για το μέλλον του τόπου. Και τώρα μπαίνουμε σε άλλα στρατόπεδα που εκεί έχει να κάνει με την γενικότερη κρίση του ελληνικού λαού. Όμως έπρεπε, θεωρώ, είχα υποχρέωση να δείξω αυτή την τόλμη και αυτό το θάρρος. Το χρωστούσα και στον εαυτό μου και στο νησί μου, που γίνεται αυτή τη τιμή για πρώτη φορά στο νησί μου ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνα του, γέννημα θρέμα, να συμμετέχει με την, ως Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση, αλλά και προς όλα τα νησιά. Γιατί ξέρετε, η πατρίδα δεν είναι μόνο τόπος που ζεις και μένεις. Η υγιής σκέψη είναι να θεωρείς πατρίδα σου τη χώρα σου. Και, και σε αυτή την περίπτωση νιώθω ότι προσφέρω και στην πατρίδα.
0: Πάντως, εκτός από τη συμβολική κίνηση, δηλαδή η επιλογή στο πρόσωπό σας ενός δημάρχου μικρού νησιού, άρα αντιλαμβάνεται πλήρως το τι σημαίνει νησιωτικότητα, και ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, σε εσάς οφείλεται στην αποτελεσματικότητα την οποία έχετε δείξει. Γιατί, εάν δήμαρχέ μου δεν κάνατε πράγματα, αν δεν ήσασταν κοινοτόμος, ο κάθε Χατζιώνα δεν σας βγάζει ποτέ. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς δηλαδή. Σε εσάς οφείλεται, στην ομάδα σας και σε όλο αυτό. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τυπικό. Ο Φώτης ο Μάγκος είναι ψημένος. Ξέρει τι σημαίνει ισιωτικότητα, ξέρει τι σημαίνει διαχείριση, γραφειοκρατία, ξέρει τι σημαίνει ένας δήμος χωρίς τεχνικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα, λόγω αυτής της εμπειρίας, πρέπει να βάλατε κάποιους πρώτους στόχους, ακόμη και πριν να παραλάβετε και επίσημα την Γενική Γραμματεία. Δηλαδή, η κατεύθυνση από την εμπειρία σας, ποια πρέπει να είναι στην Γενική Γραμματεία, όσο καιρό θα βρίσκεστε εκεί?
1: Πριν να απαντήσω σε αυτό, ήθελα να πω ότι περισσότερο έτσι στην απόφασή μου αυτή βάρινε ακριβώς αυτή η σκέψη. Mm-hmm. Ότι, ρε παιδί μου, τελικά δεν είναι όλα εξυπηρέτηση συμφερόντων, δεν είναι κομματικές επιταγές, είναι, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει δικαιοσύνη. Και όφυλα να δώσω και εγώ αυτή την αίσθηση ότι αποδέχομαι, γιατί όντως αναγνωρίζεται η δουλειά, αναγνωρίζεται η αξία. Τώρα, όσον αφορά τις προτεραιότητες, είναι γεγονός ότι οι προτεραιότητες μπαίνουν αυτόματα. Mm-hmm. Και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με τις πρώτες και άμεσες ανάγκες που έχουν όλοι οι κάτοικοι των νησιών. Και ποιες είναι αυτές? Ξέρετε ότι πάρα πολλά νησιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν μπορεί να μην είναι προτεραιότητα. Μπαίνει αυτοδίκαια. Επίσης, ένα δεύτερο είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Που δεύτερο στην προφορική σειρά, όχι στην αξία. Πρέπει και αυτό το πρόβλημα να, όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι και πολλά άλλα, αλλά αυτά θέλω, ξέρετε, εμένα δεν μ' αρέσει να δίνω ποτέ υποσχέσεις. Ποτέ δεν το έκανα, ήμουνα μετρημένος στις εξαγγελίες. Έπρεπε πρώτα να βλέπω πράγματα, να τα κατανοώ, να τα κάνω και μετά να μιλάω. Εκείνο που μπορώ να δεσμευτώ μόνο είναι ότι με διέπουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν φτάνω μόνο σε μια θεωρητική συζήτηση. Τα ζητήματα τα αντιμετωπίζω κατευθείαν, πάω στη λύση. Μάλιστα. Και δεν χάνουμε χρόνο σε πολλές θεωρίες.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι κάνετε ένα πολύ καλό δίδυμο στο Υπουργείο, αφού μετατίθεται εσωτερικά στην Λιμένων και τα λοιπά ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, εσείς στην θέση Κουτουλάκη. Ένα καυτό δίδυμο για το Αιγαίο που γνωρίζει από νησιωτικότητα, έτσι, και αποδεδειγμένα νομίζω έχει φτάσει εκεί. Ένα τυπικό, να ρωτήσω, Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες για εκλογή νέου δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η παράταξή σας είναι η μοναδική, έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, ήδη έχουν δρομολογηθεί. Μέσα στις επόμενες μέρες θα συγκληθεί η παράταξη. Έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής και ψηφοφορίας μόνο οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Mm-hmm. Αλλά την χάνει να είναι όλοι, να είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν υπήρχε αντίπαλος εδώ και τρεις θητείες. Οπότε γίνεται και αυτό.
0: Έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, δηλαδή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποια πρόσωπα από αυτό το οποίο τις πρώτες ημέρες
1: στολίζεται. Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι στην αρχή πραγματικά υπήρχε ένας δισταγμός, δεν υπήρχε καμία.
0: Ευθυδιάστηκαν οι άνθρωποι, σου λέει τώρα τι λέει.
1: Ναι, ναι. Γιατί καταλαβαίνουν ότι είχαν επαναπαυθεί σε ένα δήμαρχο που έτρεχε για όλα, το είχε πάρει πάνω του όλα σχεδόν τα ζητήματα. Αλλά σιγά σιγά όμως μετά, μετά από κάποιες ζυμώσεις, νομίζω ότι υπάρχει επιθυμία και θα έχουμε εξελίξεις. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ας αφήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν δίνω δαχτυλίδι σε κανένα, γιατί αυτό είναι και μεγάλη ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή, που θα πρέπει να την αναλάβει αυτό. Το μέλλον του νησιού δεν μπορεί. Εγώ είμαι υπεύθυνος για το τι συνέβη μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα, ναι, μεν είμαι υπεύθυνος όσον αφορά την ομαλή μετάβαση. Να δώσω την εμπειρία μου, να δώσω την ενημέρωση που χρειάζεται για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, αλλά από εκεί και πέρα την ευθύνη για το ποιος θα αναλάβει τα ενία αυτού τόπου την έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, και θέλω να είμαι θεσμικός σε αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όλοι οι δωδεκανείς είναι ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή την εξέλιξη. Νομίζω το πήραμε και εμείς απάνω μας. Ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γενικέ και Δημάρχε. Να είστε,
1: βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον Φωτομάγο. Είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται, δηλαδή το είπε. Έχοντας γνώση, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι στην αρμοδιότητα, γενικά βεβαίως με τον Υφυπουργό, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου αλλά και της συγκεκριμένης Γενικής Γραμματείας. Τα θέματα λειψιδρίας, για τα οποία πριν από περίπου μία εβδομάδα, σε ένα συνέδριο το οποίο έγινε στη Ρόδο, το έκανε ο Αντώνης Γιαννικουρής, δηλαδή, το Water Solutions by the Lipsy Island, έγινε και ήταν κεντρικός ομιλητής ο Φώτης ο Μάγκος. Εγώ τώρα από το ρεπορτάζ να σας πω, θεωρώ ότι ο Μάγκος είχε μια ιδιαίτερη σχέση και την είχε αναπτύξει από τη δουλειά του, δηλαδή με τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί ο Λιβάνιος συχνά πυκνά, με την έννοια του πολιτική του όρου, λιβάνιζε την αποτελεσματικότητα του Δημάρχου των Λειψών. Και είναι μια αλήθεια, ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες στα μικρονήσια όταν μόνος σου, χωρίς να έχεις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά με μια απαιτητική προσπάθεια, με επιμονή, με αιμονή, με αποτέλεσμα, καταφέρνεις να έχεις ωφέλη για το νησί, πολύ μεγάλα έργα, και στο πλαίσιο που μπορεί, γιατί ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση καμιά φορά. Οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά δεν βλέπουν το μεγάλο, είναι λογικό, και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Σου λέει, από εδώ περνούσε το απρηματοφόρο, από εδώ περνάει και τώρα. Αλλά είναι κάποιες γενικότερες έννοιες. Νομίζω ότι και η προσωπικότητα του Φώτο Μάγκου οδήγησε σε μια τρομερή διαφήμιση. Δηλαδή, έκανε marketing ο άνθρωπος. Ήταν DMMO μόνος του, δηλαδή. Και οι Λειψοί έχουν κατακτήσει δεκάδες πρωτοσέλιδα. Έτσι, λόγω του Δημάρχου, της προβολής, του τρόπου, της επικοινωνίας σε όλα τα σημαντικά και μέσα σε όλο τον κόσμο. Και τηλεοπτικά και έντυπα μέσα κτλ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, από ό,τι μου λέει εδώ ο Βασίλης, και επιστρέφουμε για να πάμε λίγο στο λαό, δηλαδή, και όχι στους προχοντές, με αυτή την έννοια, δηλαδή στο εργατικό κίνημα, να κάνουμε μια αξιολόγηση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μάθουμε εκ των έσω το τι υπόθηκε σε αυτή την σύσκεψη, πέρα από τα όσα κατατέθηκαν έτσι, και πήρε μαζί του ο Πρωθυπουργός. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ και πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την σύσκεψη που έγινε με κλειστά στα θύρας υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να δούμε το τι υπόθηκε, ποιο ήταν το κλίμα, κουλουπού δηλαδή, ετσέτερα, ετσέτερα. Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημαρκάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές, ακροατές.
0: Λοιπόν, εκπροσωπούσατε το λαό, την εργατική τάξη δηλαδή, διότι οι υπόλοιποι ήταν φορείς που έχουν συγκεκριμένη δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω έντιμα και ειλικρινώς, ποια ήταν η εκτίμηση του λαού ακούγοντας τον Πρωθυπουργό σε μια κλειστή σύσκεψη?
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό να συμμετέχει κάποιος φορέας και να συναντά έναν πρωθυπουργό από κοντά, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός και να είναι αυτός, γιατί κύριε Χατζηγιάννου, την επόμενη μέρα κρεμαστήκαμε στο διαδίκτυο γιατί να συμμετέχουμε στη σύσκεψη. Ο ρόλος μας είναι να συμμετέχουμε στις σκέψεις και να μεταφέρουμε τα προβλήματα κατηδίαν, και ήταν ευκαιρία αυτή, θεωρώ, να μιλήσεις με τον Πρωθυπουργό της χώρας και να του μεταφέρεις ακριβώς τα προβλήματα αυτά.
0: Ναι, καλά, εντάξει, υπάρχουν, να σας πω πολύ ειλικρινά, υπάρχουν και κάποιοι τρελαμένοι, διότι όσοι γνωρίζουν από πολιτική διεργασία και από κοινωνική διεργασία, είναι ένα κομμάτι της δημοκρατίας η συμμετοχή σε αυτές τις σκέψεις. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται,
1: αυτό
0: όποιο
1: ακριβώς,
0: και κόμμα να εκπροσωπείς. Αυτοί οι οποίοι
1: ακριβώς
0: έχουν μια άλλη προσέγγιση, να πάνε να κάνουν τα μπάνια του λαού από νωρίς. Γιατί
1: και
0: θα χαθούμε σε αυτό το
1: τόπο. Κάνουν οδοφράγματα στους δρόμους,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: μπορέσουμε,
0: ναι,
1: να διεκδικήσουμε,
0: ναι,
1: για να,
0: εντάξει,
1: πάμε.
0: Τέλος πάντων,
1: αυτό που αποκομίσαμε εμείς είναι καταρχήν μετά από μια χρόνια διεκδίκηση και μάχη για την τεχνική επιθεώρηση εργασίας στο γραφείο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα γίνει πράξη η δημιουργία του τμήματος τεχνικής επιθεώρησης.
0: Ναι.
1: Ένα πάγιο αίτημα και για μένα προσωπικά το πρωταρχικό αίτημα.
0: Χρόνια τώρα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μα και εγώ εξεπλάγει πως είναι δυνατόν να λέει ο Πρωθυπουργός σε 10 ημέρες θα είναι έτοιμο. Άρα σημαίνει ότι
1: αμέσως, ναι, τηλεφωνικά, κύριε, ναι, Χατζηγιάννου, δηλαδή μόλις το θέσαμε, ναι, στον πρόλογό μου και το επόμενο άρχισα να το αναλύω, επικοινώνησε στέλεχος του με εντολή δικιά του τηλεφωνικά, μάλλον με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, και αμέσως πήρε την απάντηση ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ανακοινωθεί η δημιουργία αυτού του γραφείου στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένα πάγιο αίτημα υλοποιείται και δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν πηγαίναμε σε σύσκεψη, όπως θέσαμε στο τραπέζι την επέκταση των επιδόματος ανεργίας. Εκεί πήραμε την απάντηση ότι το εξετάζει, μάλιστα του επενθύμησα του Πρωθυπουργού την πρόταση και τη δέσμευση που είχε πει στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, ότι οι εργοδοτικοί φορείς θα κάλυπταν ένα μήνα από την επέκταση αυτή και μετά θα επενέβαινε το Υπουργείο Εργασίας για να καλύψει το υπόλοιπο. Αυτό μου είπε και ο ίδιος, ότι εκκρεμεί συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Το ακούει, το γνωρίζει και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, κύριε Χατζηγιάννη, ότι ήταν γνώστης των τιμάτων μας, γιατί τις επιστολές, όπως μου είπε, κατηδίαν χαρακτηριστικά του Εργατικού Κέντρου της ΡΟΔ, τις διαβάζει. Τις διαβάζει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι γνώριζε, όντως γνώριζε αρκετά πράγματα, όπως γνώριζε και τη σύμβαση. Αυτό που δεν γνώριζε.
0: Αυτό
1: σύμβαση...
0: θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Μου έκανε εντύπωση ότι αναφέρθηκε στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο Πρωθυπουργός τη διάβασε με επενετικά λόγια. Η Υπουργός του, κυρία Κεραμίους, γιατί έχει διαφορά στη σύμβαση την οποία επένεζε ο Πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή?
1: Αυτό ακριβώς το ανέλησα, και μάλιστα εκείνη τη στιγμή έκανε παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που του είπε είναι δυνατόν να συνεννούν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες και το Υπουργείο Εργασίας να μην δέχεται τη σύμβαση. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Άδωνη. Ενημέρωσε λοιπόν τον Πρωθυπουργό ότι παρόλο που έγινε σύσκεψη πριν από 1,5 μήνα στο γραφείο του Υπουργείου Εργασίας, περιμένουμε ακόμα τις απαντήσεις που χωλαίνει αυτή η σύμβαση, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, σε ποιο κομμάτι πρέπει να την αλλάξουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αλαλούμ στην αγορά εργασίας στη Ρόδο. Οι μισοί ξενοδόχοι θεωρούν ότι ισχύει και την τηρούν, οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι δεν ισχύει και δεν την τηρούν, και ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει με ποια σύμβαση δουλεύει. Αυτά του μετέφερα. Και μάλιστα εξεπλάγει και σημείωσε και είπε στην Υπουργό Τουρισμού να σημειώσει ακριβώς το κομμάτι αυτό. Μάλιστα χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη του το υπενθύμησε, γιατί στην προηγούμενη σύσκεψη το είχαμε το θέμα αυτό.
0: Κυρία Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη, να τα θυμάστε τώρα πλέον. Να τα μάθετε. Καλό.
1: Το σημείωσε, όπως βέβαια εμείς το αναπτύξαμε και το θέμα της κατάργησης των τοπικών επιτροπών εστάσεων του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Το επιτροπών, το οποίο το αναδείξαμε το κοινωνικό θέμα που δημιουργείται, και σε αυτό δεσμεύτηκε ότι θα το δει, θα το σημειώσει, και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να συνεννοηθεί με τα αρμόδια υπουργεία προτού εξαγγείλει οποιαδήποτε δέσμευση ή δεσμευτεί σε εμάς το τι θα γίνει, και το θεωρώ και λογικό αυτό από τη στιγμή που πρέπει να ενημερώσει τους υπουργούς.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή σας τον παρών σε αυτή την σύσκεψη, η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον λεγόμενο ΦΠΑ της Ρόδου ήταν ότι μελετάμε και βλέπουμε τα δημοσιονομικά και όταν χρηστεί θα επανέλθει, γιατί ξέρετε, τα υπόλοιπα είναι και λίγο διαδικαστικά. Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού.
1: Τέθηκε το ΦΠΑ σχεδόν από όλους τους παρελθόμενους φορείς, σαν μείζον θέμα στην περιοχή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι το γνωρίζει, το έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ψάχνει να βρει λύση, και από τα λεγόμενα θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις μέχρι τέλους του χρόνου σχετικά με το ΦΠΑ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και στην περιοχή. Αυτό κατάλαβα εγώ από τα λεγόμενα του.
0: Αυτό έχουν καταλάβει όλοι, νομίζω, ότι αφήνει τη δυνατότητα. Άλλωστε, έχουμε και εκλογές τώρα.
1: Είναι και προεκλογική περίοδο. Και προφανώς όλοι αφήσαμε μετά στα πηγαδάκια. Θεωρήσαμε ότι θα εξαγγείλει κάτι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένουμε και στρέφουμε όλοι το ενδιαφέρον μας. Μήπως πάρουμε κάτι από εκεί. Το θετικό είναι ότι άμεσα έδωσε λύση στο τέλος των επιπλέον που οι εταιρείες χρέωναν τα φορτηγά
0: για τα μεταφορικά. Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Άμεσα το είπε στον κύριο Παπαπορτού, κάνω ολοκληρώσει την πρότασή του για το θέμα αυτό, ότι το θέμα είναι λήξαν, το έχει παγώσει, και όντως από ό,τι πληροφορήθηκε αργότερα έχει καθαρίσει, δεν ισχύει καμία αύξηση η οποία από σήμερα θα επιβάρουν τα φορτηγά για τη μεταφορά των προϊόντων. Αυτό το είπε εκεί, και βέβαια ότι του έθεσαν οι φορείς για το χωροταξικό, για την ακρίβεια.
0: Ναι, για όλα είπε. Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Είπε ότι τα διαβάζει, τα γνωρίζει και περιμένουμε απαντήσεις. Το θετικό, κρατάμε το θετικό ότι η επιθεώρηση εργασίας, η τεχνική επιθεώρηση εργασίας θα δημιουργηθεί, και η εκκρεμή επέκταση του επιδόματος ανεργίας που κρατάω ένα μικρό καλάθι, ότι μια αισιόδοξη Αθήνα ότι κάτι μπορεί να γίνει και σε αυτό το κομμάτι.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, για την σύσκεψη η οποία έγινε, λέω, με κλειστά στα θύρας υπό τον Πρωθυπουργό. Γρήγορα, πριν πάμε για να κλείσουμε σήμερα, είναι λίγο πιεστικός ο χρόνος σε σχέση και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Να σας πω το εξής, ότι έχουμε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ, δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπει όλα αυτά τα οποία είναι ένα πακετάκι. Δόσεις, επιδόματα, οικογένεια, τρακοσάρια, συνταξιούχοι, η αλλαγή του ακατάσχετου, όλα αυτά ήρθανε σήμερα στο νομοσχέδιο στη Βουλή, θα ξεκινήσει μια συζήτηση, θα ψηφιστεί και άμεσα θα είναι νόμος στο κράτος. Το λέω και για πολλούς οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι σε αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις, και είναι κυριολεκτικά μια ανάσα, δηλαδή το ακατάσχετο να πάει από τα 1250 στα 1600, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ σημαντικό, εξοδικαστικός, όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, αυτά ανοίγουν κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές στην Ελλάδα είναι πολύ ευχαριστή διαδικασία. Δηλαδή, εμείς ψοφάμε για εκλογές για πολλούς λόγους. Τη μία διασφαλίζει, που λένε πελάτες μου, που λέγει και ο Θανάσης Βέγκος. Από την άλλη, διασφαλίζεις και ότι τρέχει, ρε παιδί μου, ξεπερνούν διάφορα διλήμματα, διάφορα προβλήματα. Σε χρόνο τετέ, από αυτό που κυνηγάς χρόνια, σου λέει that's it, έγινε. We did it. Έτσι. Λοιπόν, οπότε we did it. Και έχουμε και την δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα της ΑΛΚΟ, η οποία δείχνει κάποια στοιχεία με τα κόμματα, δηλαδή χωρίς την αναγωγή. Ωραίο, είναι great αυτό. Έχουν ενδιαφέρον, έχουμε τις κινήσεις, περιμένουμε τους γαμπρούς, ψάχνουν και νύφες στα διάφορα κόμματα, δηλαδή ονόματα που ακούγονται. Μέχρι και τον Βασίλη, κάθε λίγο και λιγάκι, όταν βλέπει αθηναϊκό νούμερο, του λέει: μην το απαντήσεις. Είναι καριστιανό, θέλει να σε βάλει στην ελπίδα. του κόμματος κτλ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα σώσουν την χώρα. Αναφέρομαι στα δικά μας πρόσωπα, των συμμετοχόντων δηλαδή, των υποψηφίων και όχι στους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό θα διαφανεί εν καιρό. Λοιπόν, θα κλείσουμε, Βασίλη μου. Δεν κλείνουμε ακόμη. Τότε να πω και τα διάφορα τα οποία. Κοιτάξτε τώρα. Τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει πολύ μεγάλη ένταση το φαινόμενο. Χθες είδα κάποια στιγμή να μου θυμίζει το Facebook ότι πριν από 2 χρόνια είχα ποστάρει για τα ελάφια, λέγοντας ότι μην αφήνετε το χρόνο να περνά, γιατί το πρόβλημα θα εντείνεται. Τα ζώα αυτά, ειδικά το καλοκαίρι, θα κατεβαίνουν στην πόλη. Τώρα μου είπαν ότι ένα ελάφι είχε μία αδυναμία στο γόνατο και πήγε να το εξετάσει ορθοπαιδικό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τα ελάφια έχουν φτάσει στο νοσοκομείο. Έρχονται και παρακάτω στα διάφορα σούπερ, υπερ μάρκετ της περιοχής μας. Έχουν μπει κυριολεκτικά στην πόλη δηλαδή. Κυριολεκτικά στην πόλη. Θυμίζω όλες αυτές τις υποσχέσεις. Όλα αυτά τα λεγόμενα road map, όπως τα λένε οι πολλατσιάτες. Λοιπόν, όλα τα road map. Και θυμίζω το σημαντικότερο, ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ατύχημα. Έχουμε δηλαδή όλους εμάς, τους κάφρους, έτσι, το πάω γενικά δηλαδή, γιατί το 90% των ατυχημάτων είμαστε εμείς και όχι οι ξένοι επισκέπτες. Εμείς είμαστε, οι πονηροί δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα με ζώα. Και βεβαίως, ο ζώο αποδεχόμαστε τις υποσχέσεις για διάφορα θέματα. Ένα από τα βασικότερα είναι και αυτό. Άρα, εφόσον δεν κάνουμε τίποτα, πάμε λίγο να στήσουμε καλή σήμαση σε περιοχές όπου τα ελάφια διέρχονται με απίστευτη ταχύτητα τη μία πλευρά στην άλλη, μήπως και σώσουμε κάποιες ζωές. Διότι όταν θα σκάσει, το λίγο 2 χρόνια χτυπά πάντα ξύλο, όταν θα σκάσει το τροχαίο δυστύχημα, τότε θα θυμηθούν όλοι αυτοί οι λεβέντες τα διάφορα λόγια, τα οποία λένε με μία πολύ μεγάλη ευκολία, υποσχέσεις πολύ μεγάλη ευκολία. Και το ίδιο το κράτος δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο υπήρχε ως σκέψη, έτσι, να περιορίσουμε τα ελάφια σε λεγόμενα πάρκα σε πολύ μεγάλες περιοχές, όχι δηλαδή σε στενά πλαίσια, για να ελέγξουμε αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό που έχουν, να δημιουργήσουμε υποδομές, να έχουν το φαγητό τους, να έχουν το νερό τους σε μια σταθερότητα και όχι αυτό το οποίο παρατηρείται τώρα. Λοιπόν, ελάφια χθες στην Ρόδο στο νοσοκομείο. Είναι γνωστά τα ελαφάκια. Ελάφια στην Κρεμαστή, μέσα στην Κρεμαστή. Ελάφια στην Ιαλισσό. Ελάφια στην Ιξιά. Ελάφια σε μπαρ στο Φαλιράκι. Κάνουν μπαρ κρόλ τα ελάφια σε λίγο καιρό. Το λέω, το επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πάρει έκταση. Ναι, βεβαίως το γνωρίζουν οι επισκέπτες μας, το έχουν στις χώρες τους, ότι τα ζώα κατεβαίνουν παντού δηλαδή, αλλά θέλει τουλάχιστον μία διαδικασία σήμασης πέρα από την δική μας υπερβολή στον δρόμο. Επίσης μου λένε πάρα πολλοί επαγγελματίες, έλα να δεις, Χατζηγουάνου, τι γίνεται στους δρόμους. Ρε παιδιά, εμένα τα λέτε. Δηλαδή, ο κάθε Χατζηγουάνου θα κάνει τη δουλειά του. Χθες ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Δεν είδα κανένα αίτημα να λέει στο Μητσοτάκη, άκου Κυριάκο μου. Αντιθέτως, είδα αυτές τις απίστευτες εικόνες με διάφορες κινήσεις της υπερβολής. Της υπερβολής ήταν οι κινήσεις. Δηλαδή, ικανοποιήστε κάποιοι, επειδή λέει ο Μητσοτάκης πήγε και πήγε στον Άγιο Φανούρι και κάνει το σταυρό του. Δηλαδή, η χαιρετούρα ήταν όλη αυτή για το Δήμο της Ρόδου. Δεν μπορεί να διαφωνήσεις. Πήραμε κάτι? Όχι, δεν πήραμε κάτι. Το σημαντικότερο, έχουμε μία ένσταση. Το επαναλαμβάνω. Και αποφεύγω από το Facebook να γράψω πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και μία διαχείριση, την οποία κάνουμε καθημερινά εδώ δηλαδή. Ενώ έχουμε δημόσιο βήμα, έχουμε δημόσιο λόγο και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο και από την εφημερίδα, και αποφεύγω στο Facebook να ασχολούμαι με αυτά τα οποία ασχολούμαστε έτσι μέσα από τη δουλειά μας. Το αποφεύγω. Αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Είδατε λοιπόν, επειδή μου λένε επαγγελματίες, έλα να δεις τι γίνεται στους δρόμους, έλα να δεις τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρετε ότι εφόσον μιλάμε για ένα νησί το οποίο αναπτύσσει τρομερά, ότι χρειαζόμαστε νέους δρόμους? Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε? Το φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές μας. Δεν μίλησε κανένας. Ποιος θα μιλούσε? Τι θα έλεγε στο Μητσοτάκη? Τώρα, αυτοί έχουν μια εσωτερική αγωνία. Είναι τέσσερις και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγουν δυο. Άντε να δούμε εκείνη την περίοδο, μήπως κάτσει και μια τρίτη έδρα που δεν την πιστεύω δηλαδή. Λέω, με βάση τα στοιχεία, με βάση τη φωτογραφία της στιγμής, με βάση το γεγονός ότι σας το είπα το ρεπορτάζ, εάν δουν στη Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει παραπάνω Τσίπρας, τσιμπάει παραπάνω Τσίπρας, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Ό,τι και να λένε. Έχει πέσει το εσωτερικό στο κόμμα. Και αν το συνδυάσει κανείς και καμά Σαμαρά κάτω το Σεπτέμβριο, εκεί να ετοιμάστε για τις κάλπες με τον Μπανάκι και με το Μαγιουδάκι. Και βεβαίως δεν το είδα από κανέναν. Ναι. Κάποιος φορέας να το βάλει. Ο Δήμος της Ρόδου που κάνει κατά καιρούς λέει διάφορα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ ο Μητσοτάκης. Θυμίστε ο Μητσοτάκη τι έλεγε ο ίδιος. Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι. Κυριάκο, τι έλεγες. Τι ισχύει τώρα. Δηλαδή δεν μπορείτε να μιλάτε για τη Ρόδο καμιά φορά και έχουμε κολλήσει. Λογικό είναι βεβαίως, αλίμονο, στο θέμα του ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα θέματα πρέπει και αυτά να μπαίνουν στο τραπέζι. Όχι άμεσα. Το καταλαβαίνω. Και κάτε το με ένα άλλο τρόπο, ρε παιδιά, να σου το πω πολύ απλά. Θα το πω πολύ απλά και αυτό. Κοιτάξτε, στα μεγάλα ζητήματα τα αναλαμβάνει η περιφέρεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται και τα υπουργεία είναι. Τώρα μην πω την κουβέντα εγώ. Πείτε τους. Παρακαλώ, πρωθυπουργέ μου. Δώσε τα χρήματα και στείλε τον Μπαλάκι στην περιφέρεια. Η περιφέρεια να τρέξει τη ιστορία που έχει να κάνει με τη νέα μεσογειακή χάραξη, τη νέα είσοδο της πόλης, η οποία συνδυάζεται με αυτό που θα κάνει η περιφέρεια, ο λεγόμενος περιμετρικός δαχτύλιος ή η λεγόμενη περιμετρική Ευρώπης, γιατί πάμε να κάνουμε 2-1 και καλά κάνουμε εκεί στην περιοχή της Καλυθέας. Δώσε τον Μπαλάκι, στείλτε τον Μπαλάκι στην περιφέρεια. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να τρέξει πολύ μεγάλα project. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι τραγικά. Και κλείνω με αυτό το οποίο επιμένω. Είχαμε τη δυνατότητα 4 μέρες με δόνη, εδώ, να μιλήσουμε για αυτά τα οποία μας δεν είναι σωστά, δεν έγινε σωστά. Έγινε λαθασμένα. Την ένσταση που υπάρχει από το Δήμο της Ρόδου για τα χρήματα της προγραμματικής σύμβασης. Αντί βρε χριστιανοί, να κάτσε κάτω με τη Μενδώνη και να βρείτε τον τρόπο συλλειτουργίας. Πήγαμε τη μία να σηκώσουμε την παντιέρα του επαναστάτη συνολικά. Συνολικά. Και την επόμενη, καλό στην Λίνα, δεν καταλάβες καλά, δεν καταλάβαμε καλά και το χεράκι και τα λοιπά. Δεν είναι σοβαρά. Και δεν θέλω να κάνω κριτική εγώ, γιατί είναι ακόμη νωρίς και για οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Γιατί βλέπω και κάποια πράγματα τα οποία γράφονται δεξιά-αριστερά, τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά με άλλο τρόπο βγάζεις αποτέλεσμα. Με τη συνένεση, με το μέλι, παίρνεις περισσότερα. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά έργων που αφορούν την ΚΟΑ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, για το οποίο έχουν προχωρήσει διαδικασίες χρηματοδότησης. Ενώ παράλληλα εξελίσσονται μελέτες για την εκτεταμένη αναβάθμιση του οδικού Αοξανά, που συνδέει την πόλη της ΚΟ με το αεροδρόμιο του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου προωθούνται έργα περιβαλλοντικών υποδομών που αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πρόοδος των έργων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς δουλειάς, τονίζοντας πως η περιφέρεια επιδιώκει να μετατρέπει χρόνιες εκκρεμότητες σε παρεμβάσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να απαντά στις επικρίσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί στα νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και χρονοδιαγραμμάτων.

0: να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει η ίδρυση του σχετικού γραφείου στο νησί της Ρόδου. Αντίθετα, στο ζήτημα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα, με το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα και να αναμένει την περαιτέρω εξέτασή του από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλαγέ στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σηματοδοτεί η μετακίνηση του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του κ. Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς αυτοδιοικητικής του πορείας και της ενασχόλησής του με τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, επισημένοντας ότι θα εργαστεί με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών. Ζήτηματα που αφορούν την πυροπροστασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία διεκπεραίωσης σχετικών ετοιμάτων και η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της πραγματικής απορρόφησης χρηματοδοτήσεων για δημόσια έργα ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας ερώτηση προς 15 υπουργούς. Ζήτα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από το 2019 έως και το τέλος του 2025. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προχωρά ο Δήμος Ρόδου, εγκαθιστώντας έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες σε τρεις βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Καλό μεσημέρι. Ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση της δράσης του ΕΣΠΑ ανακαίνιση κατοικίας ύψους περίπου 400.

0: 80 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι, εισάγοντας τους κωδικούς τάξης NET στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, μπορούν να ελέγξουν αν είναι επιλέξιμοι. Το πρόγραμμα αφορά είτε κλειστές κατοικίες για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση, είτε ανοιχτές κατοικίες που ιδιοκατοικούνται, αλλά χρειάζονται ανακαίνιση λόγω παλαιότητας. Σε κάθε περίπτωση, το σπίτι που θα ανακαινιστεί θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έως το 1990 και να προορίζεται για πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, προβλέπεται κάλυψη στο 100% και έως το ύψος των 2.500 ευρώ του κόστους μελετών, αδειών και ελέγχων. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων. Αναλόγως της εισοδηματικής κατηγορίας και των ειδικών προϋποθέσεων, παρέχει επιχορήγηση από 70 έως 95%. Στην παρούσα φάση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr, υποβάλλοντας αίτηση από σήμερα μέχρι τις 24 Αυγούστου 2026. Σε επόμενη φάση, το Σεπτέμβριο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί να αξιοποιηθούν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μένουν ανεκμετάλλευτες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Μόνο από αυτό το πρόγραμμα εκτιμάται ότι μπορούν να ανοίξουν περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες. Έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου παρατάθηκε η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Η απόφαση ελήφθη μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Μέχρι το βράδυ της 11ης Ιουνίου είχαν υποβληθεί 373.000 δηλώσεις καθαρισμού, ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί περίπου 730.000 δηλώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο καθαρισμός των οικοπαίδων αποτελεί υποχρέωση των πολιτών και κρίσιμο μέτρο πρόληψης, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζώων, περιουσιών και οικισμών. Μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από τους Δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατόπιν καταγγελιών όσο και αυτεπάγγελτα. Αξίζει να επισημανθεί πως μέσω του προγράμματος προστασίας δασών Αντινέρο έχουν διατεθεί περισσότερα από 660 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τις 12 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εισάγει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών. Το νέο σύμφωνο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα απέκτησε κατά αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας, ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. Αυξάνεται σταθερά η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν το Μάιο του 2025. Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών, οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα. Αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μετά από αυτές τις αλλαγές, περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχώρησαν στην αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του κοινωνικού τουρισμού κατά 33.000, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ζήτηση του προγράμματος, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Οι ωφελούμενοι έφτασαν αισίως τις 333.000. Μετά και από τη διάθεση επιπλέον 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Η διάρκεια του κοινωνικού τουρισμού είναι από 1η έκτου 2026 μέχρι τις 30 έκτου 2027. αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, άνεργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή ανέρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις υπό προϋποθέσεις. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
1: Καλώς μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, και καλή εβδομάδα. Βλέπουμε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει οδηγήσει σε πτώση της τιμής του πετρελαίου. Θα περιμένουμε πτώση στις τιμές και εδώ στη χώρα μας? Σκοπεύει να κάνει κάτι η κυβέρνηση? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, να χαιρετήσουμε. Η Ελλάδα χαιρετίζει την συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Ενθαρρύνουμε την προσήλωση στο διάλογο και την διπλωματία. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό να επισημάνουμε την ανάγκη για αποκατάσταση της ανεμπόδιστης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς οι συνεχόμενες προσπάθειες αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, αποτελούν αυτή τη στιγμή την πρώτη προτεραιότητα. Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα το σχόλιο σας για την δέσμη των 5 μέτρων που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει προτείνει μείωση τιμολογίων ρεύματος κατά 30%, δημόσιο φορέα στεγαστικής πολιτικής που θα αναλάβει τον έλεγχο των funds, δωρεάν μετακίνηση Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και αυξήσεις μισθών στους εργαζόμενους σε υγεία, κοινωνικό κράτος και εκπαίδευση με ένα ειδικό μισθολόγιο. Ποια είναι η απάντησή σας?
0: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση υπέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων, με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Άρα το να απαντήσω σε προτάσεις οι οποίες ούτε κοστολογημένες είναι, ούτε οδηγούν κάπου και υποβάλλονται κατά παράδοση δυστυχώς πολλών πολιτικών αρχηγών στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, δεν έχει κανένα νόημα. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών. Και έχουμε ένα από τα χαμηλότερα, νομίζω το χαμηλότερο από τις χώρες που έχουν τιμή στο εισιτήριο, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι μειώσαμε το ΦΠΑ για τις μεταφορές. Και ως προς τους νέους που τους πιάνει ο πόνος για να τους αξιοποιήσουν στο αφήγημά τους, η κυβέρνηση αυτή, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες δυσκολίες που έχουν και λόγω της στεγαστικής κρίσης, έχει μηδενίσει το φόρο για τους νέους μέχρι 25 ετών και τον έχει πάει από 29% που μας τον άφησε ο κ. Τσίπρας στο 9% για τους νέους μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά του σήμερα από το 12, το 15, είναι ότι είδαμε στην πράξη πώς μετατρέπονται αυτά τα εύκολα, όλες αυτές οι εύκολες υποσχέσεις και αυτά τα ευχάριστα λόγια σε πολιτικές εντελώς αντίθετες από τις υποσχέσεις, και έχουμε πλέον εικόνα, και όχι μόνο εμείς, κυρίως έχουν εικόνα οι πολίτες. Ελάτε.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόσωπε. Επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και να πάω λίγο στις δηλώσεις του κυρίου Σαουλίδη. 1.500 αφημί, 4 δισεκατομμύρια φόροι. Νομίζω ότι στοιχεί γύρω στα 2,67 περίπου εκατομμύρια στο κάθε αφημί. με έσοδα από 900.000 ευρώ και πάνω. Αυτό ήταν το όριο. Άρα θεωρητικά κάποιος που έχει 900.000 ευρώ θα μπορούσε να πληρώσει 2,67 εκατομμύρια. Πώς το ακούτε σε αυτό το...
0: Νομίζω ότι το είπα και στην συνάδελφό σας, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Είχα προβλέψει πριν από περίπου ένα μήνα ότι στην προσπάθειά τους το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα, και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Αλλά επειδή η πολιτική έχει σημασία στο πεδίο και στην πράξη, και η μεγάλη διαφορά του κύριου Τσίπρα από πολλούς άλλους εμπόρους ελπίδας είναι ότι έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας, τα 1500 αφημί τα θυμήθηκε τώρα. Εμείς δεν είμαστε της άποψης της υπερφορολόγησης για κανέναν, για να μην παρεξηγηθώ, και θα σας εξηγήσω και το λόγο στη συνέχεια. Αλλά οι 30 αυξημένοι, οι νέοι φόροι που επέβαλε ο κύριος Τσίπρας, τους οποίους θα καταργούσε ή θα μείωνε σύμφωνα με όσα έλεγε πριν το 2015, αφορούσαν όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Τα χαμηλά εισοδήματα, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη. Άρα αυτό το έχουμε δει. Τώρα, ως προς την επιθετική φορολογικά πολιτική που δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ως προς τα 1500 αφημί και όλα αυτά τα οποία ακούμε, ας σας πω ότι η κυβέρνηση αυτή θέλει να μειώσει και να συνεχίσει να μειώνει, και έτσι κάνει, τους φόρους για όλους. Πρωτίστως για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι μεγάλες, αλλά οι μικρομεσαίες, όλες οι επιχειρήσεις, δεν είναι κακές όπως τις κατηγορούν και επιζήμιες για την οικονομία. Δίνουν δουλειές σε ανθρώπους. Αυτά τα λεφτά τα οποία βγάζουν παραπάνω και με λιγότερους φορολογικούς συντελεστές δίνουν παραπάνω έσοδα στο κράτος, γιατί έχουν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, οδηγούν πέραν των παραπάνω εσόδων στο κράτος, άρα είναι κάτι καλό, γιατί με λιγότερους φόρους έχουμε παραπάνω έσοδα, άρα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε παραπάνω φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης για την κοινωνία, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Τελικά δεν είναι τυχαίο ότι επί Μητσοτάκη βρήκαν δουλειά περίπου 600.000 άνθρωποι που δεν είχαν μέχρι το 2019. Γιατί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, δεν θέλει να τιμωρήσει καμία επιχείρηση. Αλλά όπως και να έχει, συζητάμε για κάτι το οποίο ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το καταλαβαίνουν και δεν το πιστεύουν. Έλατε.
4: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν ξέρω αν το έχετε λάβει υπόψη σας. Αλλά αφήνει αιχμές για πλεονασμό, για ένα πλαίσιο, σύνδρομο πλεονασμών το αναφέρει, και αιχμές περί σκοπιμοτήτων πολιτικών πίσω από διάφορες προτάσεις. Έχετε κάποια απάντηση, κάποιο σχόλιο, και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που ανήκει στην παράταξή σας? Δεν είναι κάποιος από την αντιπολίτευση που τα λέει αυτά?
0: Υπάρχει σεβασμός για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και για κάθε διατελέσσεται στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα, και σίγουρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και μια μακρά ακαδημαϊκή διαδρομή. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω εικόνα και γνώση, χωρίς να θέλω να μπω στο ζύγι των νομικών γνώσεων με έναν έγκριτο καθηγητή και πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω ότι σημείο-σημείο, αν δει κανείς τις προτάσεις της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι προτάσεις που άρχισαν πάρα πολλά χρόνια να έρθουν. Είναι εκκρεμότητες απέναντι στην κοινωνία, συνολικά του πολιτικού συστήματος, που επιτέλους έρχονται προς επίλυση. Μπαίνουν, αν ψηφιστούν, πολύ ισχυρά θεμέλια για τη δημοκρατία μας και για τη χώρα. Ξεχωρίζω, πέραν των παρεμβάσεων για το άρθρο 86 και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών και της δικαιοσύνης, ξεχωρίζω δύο. Το ένα έχει να κάνει με την αξιολόγηση και την σύνδεσή της με το Σύνταγμα, και το δεύτερο, που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, όλα αυτά περί ελληματικών προϋπολογισμών. Και τα λέω αυτά τα δύο γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα, λόγω μιας φοβίας του πολιτικού συστήματος, του άγχους για το πολιτικό κόστος, οριζόντια του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο άλλων κομμάτων, οι άλλοι τα κάναν άσχημα και εμείς τα κάναμε καλά, δεν σκέφτηκε ποτέ να διασφαλίσει τις επόμενες γενιές από μια κυβέρνηση η οποία δημιουργούσε ελλείμματα. Του δώστα όλα, του λεφτά υπάρχουν. Μάλιστα ο κ. Παυλόπουλος το ξέρει, γιατί το 2009 Η Ελλάδα έπεσε θύμα του. Λεφτά υπάρχουν. Λίγους μήνες μετά είδαμε να αυξάνεται ο προϋπολογισμός μιας χώρας που μετά από λίγους μήνες μπήκε στα μνημόνια. Άρα νομίζω ότι είναι κορυφαίες θεσμικές παρεμβάσεις. Μακάρι να υπάρξει η ευρύτερη συνένεση που απαιτείται για να περάσει η χώρα σε μια άλλη εποχή. Ελάτε.
5: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Μάλλον μια συνδυαστική ερώτηση μου επιτρέψετε να κάνω με τις δύο προηγούμενες. Είχαμε προτάσεις σε μια περίοδο αυξημένου πληθωρισμού για μείωση των εισιτηρίων. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως τη διατύπωσε ο κ. Σαδουλάκης, αποτιμάται, είναι κάπως κοστολογημένη, στα 35 με 40 εκατομμύρια. Δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, δωρεάν μετακινήσεις για τους νέους κάτω των 24 ετών. Η πρόταση του κ. Τσίπρα είναι, ναι, δεν είναι κοστολογημένη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά παράλληλα, υπάρχει ένα θέμα που εσείς έχετε αναδείξει, η κυβέρνησή σας, δηλαδή οι προτάσεις των κομμάτων θα πρέπει να είναι κοστολογημένες. Η ερώτησή μου και εδώ συνδυάζεται και με τη συνταγματική αναθεώρηση είναι πώς αυτή η πρόταση θα παρεμβαίνει. Δηλαδή θα απαγορεύεται σε ένα κόμμα να κάνει εξαγγελία έστω μιας μη κοστολογημένης πρότασης στο μέλλον. Πώς θα γίνεται η διαχείριση αυτού του πράγματος.
0: Σε καμία περίπτωση. Δημοκρατία. Έχουμε καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, ακόμα και αν αυτό είναι τοπικό. Αλλά όταν έρθει και η ώρα των εκλογών, με βάση την νομοθεσία η οποία ισχύει και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις εκλογές του 2027, τα κόμματα οφείλουν να κοστολογούν τα προγράμματά τους. Και θα βγαίνει ο λογαριασμός. Σας θυμίζω ότι το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, 9 δις σε βάθος τετραετίας, κέρδισε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν με επίοικης υπολογισμούς 30 δις σε βάθος τετραετίας. Απλά αυτοί αρνούνταν τα 30 δις και κάνανε στο πόδι υπολογισμούς για το πρόγραμμά τους. Το αντιλήφθηκε αυτό η κοινωνία. Αλλά βγαίναμε εμείς και λέγαμε έναν αριθμό, βγαίναν εκείνοι και λέγανε έναν άλλο αριθμό. Τώρα θα υπάρχουν αντικειμενικά αποδεκτοί αριθμοί κοστολόγησης προγραμμάτων. Αυτό θα αλλάξει. Τώρα, ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Είτε με το να θέλει να μειώνονται φόροι, να δίνονται παραπάνω μισθοί, να είναι χαμηλότερα τα εισιτήρια. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Παράδειγμα, νέοι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Και για τους νέους μέχρι 30 ετών τον πήγε στο 9%, ενώ ήταν 29% το 19%. Το είχαμε πάει ήδη στο 22% και τώρα πήγε στο 9%. Άρα αύξησε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους. Αν είναι μισθωτοί, μείωσε κατά πολύ το φόρο που θα πληρώσουν. Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ένας νέος δικηγόρος για παράδειγμα, ένας νέος μηχανικός, ένας νέος λογιστής. Αυτό είναι μια πολιτική για την οποία έβγαινε ο λογαριασμός και φαίνεται ότι αποδίδει, γιατί δίνει παραπάνω εισόδημα σε ένα νέο άνθρωπο σε όλη την Ελλάδα, το οποίο μπορεί να το διαθέσει όπου εκείνος θέλει. Να χρησιμοποιήσει παραπάνω τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του. Μπορεί να μην είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να θέλει να μετακινηθεί εκτός Αθηνών. Θεωρώ ότι είναι μια φιλελεύθερη πολιτική που δίνει μια παραπάνω δύναμη σε ένα νέο άνθρωπο. Δεν λέω ότι τον κάνει πλούσιο. Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, την αύξηση του μέσου μισθού λόγω και των τριετιών, μια σειρά από παραμέτρους που φαίνεται ότι αυξάνουν το μέσο μισθό και έτσι να αντιμετωπίσει το αντικειμενικά πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας που πλήττει και τη χώρα. Με χαρακτηριστικότερη περίπτωση το στεγαστικό. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια πολιτική ρεαλιστική που εφαρμόζεται, δεν είναι λόγια, κοστολογήθηκε και αποδίδει στο μέτρο του δυνατού. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλες είναι οι ανάγκες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προσπαθούμε να τις επιλύσουμε. Πιο γρήγορα δρομολόγια. Καλύτερα βαγόνια. Αυτό που κάνουμε και με τα λεωφορεία. Ανανέωση, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων. Και είμαστε και απολύτως μέσα στο στόχο μας. Και αυτά προφανώς χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να μειώνουμε τα βάρη, αλλά με έναν τρόπο που θα αποδώσει και να επιστρέφουν αυτά τα παραπάνω έσοδα στους πολίτες με καλύτερες υποδομές και καλύτερο εισόδημα. Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, να πλησιάσουμε τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Ελάτε. Λίγο πιο κοντά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο. Βασικά δεν πρέπει να λειτουργεί αυτό. Α, λειτουργεί. Ελάτε.
6: Κύριε εκπρόσωπο, ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά και στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή το σκάνδαλο σε πολεοδομίες της Αττικής, είπε πως η κυβέρνηση ήδη υλοποιεί σχέδιο για τη μεταφορά τους από τους Δήμους στο εκτιματολόγιο. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην οποία η παράταξη που έχει την πλειοψηφία πρόσκειται στην κυβέρνηση, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έκανε λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και εκμετάλλευση της κατάστασης. Μάλιστα, οι Δήμαρχοι δήλωσαν ξεκάθαρα πως θα προσφύγουν κατά της μεταφοράς των πολεοδομιών όταν αυτό συμβεί. Πώς σχολιάζει η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στάση των Δημάρχων?
0: Καταρχάς, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα επισυνάψω απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το νομοσχέδιο και τις πραγματικές διαθέσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν γίνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις, ούτως ώστε να εξυγχρονιστεί όλη αυτή η διαδικασία, να ψηφιοποιηθεί η διαδικασία για να μειωθούν όλες αυτές οι αιστείες. Αλλά επειδή είναι ένα εξειδικευμένο θέμα το αρμόδιο Υπουργείου, θα επισυνάψω την απάντηση του Υπουργείου. Ελάτε.
7: Ο Ταλ Ντίλιαν διαθέτει συστατικές επιστολές, στις οποίες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες πιστοποιούν ότι λειτουργήσαν το Predator στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Βήμα. Τα έγγραφα λένε κιόλας τι καλά που λειτουργεί το Predator στη χώρα μας, συστήνοντάς το για εξαγωγή. Οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν αυτά τα έγγραφα, ναι ή όχι?
0: Επειδή σας χρωστάω και μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτησή σας και για την ΕΔΕ, καταρχάς να πω για άλλη μια φορά ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι απαντήσεις δίνονται από τη δικαιοσύνη. Ερευνά την υπόθεση αυτή από τη δικαιοσύνη εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει εκδώσει τρεις διατάξεις, έχει εκδώσει μια πρωτόδικη απόφαση. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να δώσει απαντήσεις. Δεν θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο. Και οι απαντήσεις της δικαιοσύνης είναι σαφείς. Και θεωρώ ότι δεν είναι και η δική μας δουλειά να τις σχολιάζουμε. Με είχατε ρωτήσει για την ΕΔΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
7: Επιτρέψτε μας για την ΕΔΕ να σας ρωτήσουμε άλλη στιγμή. Δεν είχαμε ρωτήσει εμείς κιόλας. Απλά θα μας απαντήσετε με ένα σαφές ναι ή όχι. Υπήρξαν ή όχι κρατικά έγγραφα που πιστοποιούσαν τη χρήση και καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα?
0: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από όσα έχω πει μέχρι τώρα. Ισχύουν στο ακέραιο οι προηγούμενες απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα. Και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
7: Εδώ δεν μιλάμε για φήμες. Μιλάμε για ένα συγκροτημένο ρεπορτάζ ενός πολύ μεγάλου και έγκριτου μέσου. Επομένως, να σας ξαναρωτήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Διαψεύδετε ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες? Ναι ή όχι? Είστε εκπρόσωπος κυβέρνησης και έχει περάσει τόσο καιρός. Λογικά θα έχετε ενημέρωση.
0: Δεν έχω καμία εικόνα, καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση για τίποτα από όλα αυτά τα οποία μου λέτε, για κανένα έγγραφο. Τίποτα από όλα αυτά. Και το σύνολο της υπόθεσης το έχει ερευνήσει και συνεχίζει και το ερευνά σε ένα μέρος της δικαιοσύνη και βγάζει διατάξεις. Το ξαναλέω, μάθετε να σέβεστε τη διάκριση των εξουσιών. Όταν μια υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη, αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή μάθετε ότι είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Γιατί νομίζω ότι η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού συστήματος και κάποιων μέσων ενημέρωσης, για να μην συζητούνται όλα τα υπόλοιπα θέματα, είναι το θέμα αυτό. Δεν το υποτιμώ, είναι σοβαρό. Το χειρίζεται η δικαιοσύνη, έχει αρχίσει πλέον και κουράζει τον κόσμο.
7: Γιατί στην υπόθεση Predator, αν κάποιος έχει αμφισβητήσει τη διάκριση εξουσιών, είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, άρα δεν διαψεύδεται ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν το διαψεύδεται.
0: Νομίζω ότι τα ελληνικά που μιλάω, ακόμα και για εσάς που θέλετε συνεχώς να τα διαστρεβλώνετε, είναι απολύτως κατανοητά. Δεν έχω καμία ενημέρωση, καμία εικόνα, άρα τι σημαίνει δεν διαψεύδω? Αυτά τα οποία μου λέτε δεν μου προκύπτουν από πουθενά. Είναι φήμες, είναι δημοσιεύματα, δεν προκύπτουν από πουθενά. Και η δικαιοσύνη έχει δώσει απαντήσεις. Μάθετε να σέβεστε τις απαντήσεις της δικαιοσύνης. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να μην σας αρέσουν, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ελάτε.
8: Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι. Είναι μια ερώτηση ενημέρωσης προς την κυβέρνηση για τα στελέχη που διαθέτει και οι συμπεριφορές τους. Νομίζω ότι εμποδίζουν την πορεία της κυβέρνησης προς τις εκλογές. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε μια συνάντηση στο ΙΠΕΝ. Ο κύριος Τσάφος είχε καλέσει, για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο εξαφανισμένος διευθύνοντας σύμβουλος του ΔΔΕ, ο κύριος Μάνος, ο οποίος εδώ και 7 χρόνια, παρότι πληρώνει 450.000 ευρώ το χρόνο, δεν θέλει να δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Και η υπηρεσία του έχει άμεση σχέση με τους πολίτες. Από την παρουσίαση που έγινε, τα λέω όλα για να γίνουν κατανοητά, αξιολογήθηκε η πορεία του ΔΔΕ από το 2015 έως το 2019 και από το 2019 έως το 2027. Αυτή η διαφάνεια που έλειπε ήταν η χρεώσεις δικτύου, η οποία έμεινα σε εκκρεμότητα, δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε, δυσκολευτήκαμε. Αυτό που έρχομαι να τονίσω είναι για τον υφυπουργό τον κύριο Τσάφο, ο οποίος όταν φτάσαμε στο θέμα των ρευματοκλοπών και προσπάθησα εγώ να κάνω μια ερώτηση για να υπερασπιστώ, όχι εγώ, η ΡΑΕ τους υπερασπίζεται, αυτούς τους πολίτες που κατηγορούνται αδίκως από το ΔΔΕ για ρευματοκλοπές, τους κατανόμασε κλέφτες. Και εμένα μου απευθύνθηκε και μου είπε: εσύ μιλάς με όλους τους κλέφτες που κυκλοφορούν. Δεν θέλω να σχολιάσετε τα περιστατικά καθόλου. Αυτό που θέλω να σχολιάσετε είναι: η κυβέρνηση θα βελτιωθεί τους επόμενους 12 μήνες ή θα πάτε την Κυριακή των εκλογών και θα το αποτέλεσμα που θα δείτε δεν θα το πιστεύετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το τι αποτέλεσμα θα δούμε θα το κρίνουν οι πολίτες. Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πολίτες. Ακούστε με λίγο, κοιτάξτε. Καταρχάς δεν ήμουν παρόν σε συγκεκριμένη ενημέρωση. Αυτό που μπορώ να γνωρίζω μετά από περίπου 3 χρόνια, σε λίγες εβδομάδες συμπληρώνονται 3 χρόνια σε αυτή τη θέση, είναι ότι ο ΔΔΕ επί των ημερών του κύριου Μάνου λειτουργεί υποδειγματικά, όπως αντίστοιχα και η ΔΕΗ, και μάλιστα κάθε άλλο παρά εξαφανισμένος είναι. Είναι ένας διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος είναι στο πεδίο λόγω και των πολλών κρίσεων. Εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, λόγω των πολλών προκλήσεων, και έχουν γίνει και άλματα, όπως έχουν γίνει και από τη ΔΕΗ, έτσι έχουν γίνει αντιστοίχως και από τον ΔΔΕ, στην εισπραξιμότητα, στην αντιμετώπιση φαινομένων ρευματοκλοπής. Οπότε κάθε άλλο παρά εξαφανισμένος είναι ο κύριος Μάνος. Αντιστοίχως, η ενημέρωση του υφυπουργού του κύριου Τσάφου με τον κύριο Μάνο ήταν επικοδομητική, επειδή έχω το ενημερωτικό από το Υπουργείο και από το γραφείο του κ. Τσάφου, δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά τα οποία εωρούνταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα καλώδια, σε σχέση με τις υπογειοποιήσεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες, που εντάξει, έχουν πάρα πολλά τεχνικά θέματα μέσα, αλλά αξίζει τον κόπο όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα να τις δουν, και είναι ένα υψηλότατο επίπεδο το επίπεδο των απαντήσεων και του Υφυπουργού του κ. Τσάφου και συνολικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι χώρες, τα κράτη, οι κυβερνήσεις αξιολογούνται συγκριτικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού εκτοξεύθηκαν, ειδικά σε επίπεδο χονδρικής, για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης οι τιμές ενέργειας. Η Ελλάδα όμως έχει καταφέρει, με πολλά θέματα που υπάρχουν λόγω των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, λόγω της εξαιτικής αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει πάρει, όπως είναι η υπερφορολόγηση των κερδών των εταιριών παραγωγής ενέργειας, να δώσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να έχει το 10ο φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη, σε τιμές λιανικής, γιατί αυτό είναι που αφορά τον καταναλωτή. Ενώ αν κάνει τη σύγκριση κανείς με βάση την αγοραστική δύναμη κάθε χώρας, να είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Προφανώς δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, γιατί είναι ακριβότερο σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια, αλλά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας έχει καταφέρει και έχει κρατήσει πολύ καλύτερα. Αυτά μπορώ να σας πω. Από εκεί πέρα μπορώ να σας επισυνάψω, επειδή εδώ είναι, μπορούμε να κάνουμε και πολύ εξειδικευμένη συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Ελάτε.
9: Με ποιο σκεπτικό συναντιόμαστε, με τον Χαφτάρ και αυτούς από τη Λιβύη, και ο κ. Γεραπετρίτσης και ο κ. Μητσοτάκης? Πρώτον, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αναγνωρισμένοι. Δεύτερον, έχουμε κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ορών από τη Λιβύη τους τελευταίους 2-3 μήνες. Και τρίτον, οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται είναι αποδεδειγμένα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως μας έχουν ενημερώσει και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ειδικά ιδίως αυτοί από το Νότιο Σουδάν. Και ειδικά έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα, αυτό που σκοτώσανε στα Εξάρχεια το Σάββατο και την περασμένη εβδομάδα τον Παλαιστίνιο, που νομίζω ότι και αυτό είχε έρθει από τη Λιβύη. Ευχαριστώ.
0: Όπως έχει αποδείξει, η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί, και από τις ανακοινώσεις και από τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις συναντήσεις αυτές, όπως συμβαίνει με κάθε συνάντηση, αλλά καλύτερα αυτά να τα δούμε από τους αρμόδιους, εν προκειμένου του Υπουργείου Εξωτερικών, θα δοθούν όλες οι απαντήσεις.
10: Κύριε εκπρόσωπε, η αποκάλυψη του σκανδάλου των πολεοδομιών δείχνει ότι υπάρχει έντονη εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα του ντοκουμέντου. Είναι δεικτικό ότι στο πολιτικό επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκονται ήδη τρεις πρώην γενικοί γραμματείς υπουργείων με κομβικούς ρόλους. Οι δύο, η Θήμιος Μπακογιάννης και Γιώργος Διδασκάλου, θυσιάστηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς ζητήθηκαν οι παραιτήσεις τους, που έγιναν δεκτές. Ο τρίτος, ο Μάνος Λογοθέτης, είχε προλάβει να παραιτηθεί μήνες νωρίτερα, αφού ο Πρωθυπουργός τον επέλεξε προσωπικά για υποψήφιο βουλευτή ΣΑΜΟΥ. Τι έχετε να πείτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Γίνεται μια προσπάθεια η υπόθεση αυτή να χρεωθεί στην κυβέρνηση και όχι να αντιπιστωθεί η κυβέρνηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί η υπόθεση αυτή, όπως και δεκάδες άλλες, για τις οποίες θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί πάντοτε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και κάθε κατηγορούμενος μέχρι την τελευταία στιγμή θεωρείται αθώος. Βέβαια εδώ υπάρχουν έρευνες, στοιχεία, δεδομένα, επισυνδέσεις για πάρα πολλούς μήνες. Όλες αυτές οι υποθέσεις και ειδικά το 90-95% αυτών που είναι της ΔΑΟΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ή όπως εν προκειμένου των εσωτερικών υποθέσεων, συντονίστηκαν από την ελληνική αστυνομία, δηλαδή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μέσα σε κάποια χρόνια έχουν εξαρθρωθεί δεκάδες μεγάλα κυκλώματα, εγκληματικές οργανώσεις και έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, επιχειρησιακής επάρκειας και αποτελεσματικότητας. Εδώ μιλάμε για μια πολύμηνη συντονισμένη προσπάθεια των ιστορικών υποθέσεων, η οποία έβγαλε κάποια πορίσματα, κάποια δεδομένα. Πάνω σε αυτά τα πραγματικά δεδομένα που θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη, γίνεται μια προσπάθεια στοχοποίησης προσώπων χωρίς στοιχεία. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους δεν σημαίνει ότι είναι όχι απλά ένοχος, ούτε καν εμπλέκεται με μια υπόθεση. Και θεωρώ ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές έχουν ξεκινήσει να εμπλέκονται, έχουν ξεκινήσει να εμπλέκουν ανθρώπους, πρόσωπα, σε διάφορες τέλος πάντων υποθέσεις. Συνέχεια αυτό δεν προκύπτει. Ήμουνα σαφής και για τις δύο παραιτήσεις όταν ρωτήθηκα από συναδέλφους σας. Ο κύριος Λογοθέτης παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιος. Γιατί, όπως γνωρίζετε, πρέπει 1,5 χρόνο πριν τη λήξη της τετραετίας, αν θέλει κάποιος να πολιτευτεί και είναι γενικός γραμματέας, να παραιτηθεί. Παραιτήθηκε μαζί με άλλους γενικούς γραμματείς για να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Ο ίδιος έχει απαντήσει πριν από περίπου μια εβδομάδα στις κατηγορίες που του αποδίδονταν. Αναφέρομαι στην απάντησή του. Οπότε ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και το ξαναλέω, το γεγονός ότι επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, νομίζω ότι πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση αυτή και όχι να το χρεωθεί. Το ποιος είναι εμπλεκόμενος, αυτό φαίνεται από τη δικογραφία και θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη.
11: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
11: Κόσμος 938.
0: Έλατε.
13: Επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πρώτον, έτσι, στην συλλογιστική σας, αν θέλετε, έχετε η κυβέρνηση, εσείς εγγυάστε πως τα πρόσωπα αυτά που αποχώρησαν δεν έχουν καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο, δεν έχει καμία σχέση ο λόγος της αποχώρησής τους. Και επίσης είπατε πως η κυβέρνηση πρέπει να πιστώνεται την διερεύνηση, τέλος πάντων την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Την δράση της τα προηγούμενα χρόνια ποιος την πιστώνεται? Γιατί χτες δεν είδαμε ανάληψη ευθύνης από τον Πρωθυπουργό και κυβερνάτε 7 χρόνια.
0: Μισό λεπτό. Εξ όσων δεδομένων έχουμε, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να συνδέει τα πρόσωπα αυτά με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Και η παραίτησή τους έγινε για προσωπικούς λόγους. Ούτε οικογενειακή ευθύνη υπάρχει, ούτε ευθύνη συναντήσεων, ούτε ευθύνη γνωριμιών. Υπάρχει ποινική ευθύνη. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε, γιατί δεν είμαστε και οι ανακριτές, ούτε οι εισαγγελείς, οι άνθρωποι αυτοί δεν σχετίζονται με την ποινική, το ξαναλέω, διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Αυτό είναι αυτό το οποίο γνωρίζω και θεωρώ ότι έχω καλή ενημέρωση. Ούτε έχω γνώση της δικογραφίας, αλλά υπάρχει μια ενημέρωση γιατί κάποιοι άνθρωποι παραιτήθηκαν. Τώρα, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εκλεγεί μια κυβέρνηση, να πατήσει ένα κουμπί ή να κάνει μια νομοθέτηση ή να πάρει μια πρωτοβουλία και αυτοί οι οποίοι τελούν ποινικά αδικήματα να σταματήσουν να τα τελούν, τότε ζει σε άλλο σύμπαν. Να το πω έτσι ευγενικά. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο που να σταματήσει τους παραβατικούς, τους εγκληματίες, αν καταδικαστούν τέλος πάντων από τη δικαιοσύνη, να εγκληματούν ή να κάνουν παραβάσεις είτε διοικητικές είτε ποινικές. Οι κυβερνήσεις αξιολογούνται, ως προς την επιχειρησιακή τους επάρκεια τουλάχιστον, από τα αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Εξαρθρώσεις κυκλωμάτων, συμμοριών, εγκληματικών οργανώσεων. Αν δηλαδή έχει τη δυνατότητα το κράτος, σε σχέση με τη μία τετραετία στην άλλη, επιχειρησιακά να βρίσκει αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Και όταν τη βρίσκει, χωρίς καμία συγκάλυψη, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που καμία παρέμβαση δεν υπάρχει, με επισυνδέσεις, με έρευνα κτλ., να τα οδηγεί όλα αυτά στη δικαιοσύνη. Αν πιστεύετε ότι την επόμενη τετραετία, τη μεθεπόμενη τετραετία, θα βρεθεί μια κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός, ένας υπουργός προστασίας του πολίτη, ένας υπουργός δικαιοσύνης, που θα καταργήσει την εγκληματικότητα, θα την εκμηδενήσει, τότε νομίζω ότι περιμένετε κάτι τοπικό. Πραγματικά σας το λέω, άρα τι σημαίνει ποιος την πιστεύει? Τίνεις,

0: Ακού.
1: Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε. Έχουμε δει στη χώρα και τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται ανάληψη. Εκτός αν έχει πάυσει αυτό να ισχύει σήμερα, μας ενημερώνεται. Και ρωτάω, υπάρχει πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση για αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει? Υπάρχει πολιτική ευθύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος? Υπάρχει ικανοποίηση με την διοίκηση του κυρίου Στασινού?
2: Α, μισό λεπτό. Πετάτε ένα όνομα το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με βάση και όλα τα δεδομένα της υπόθεσης έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε. Επειδή μπορεί να είδατε κάποια δημοσιεύματα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση. Με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό. Μετά από τόσο διάστημα εδώ πέρα. Βλέπετε ένα όνομα για έναν πρόεδρο ενός πολύ σοβαρού επιστημονικού φορέα, ενώ μου κάνετε ερωτήσεις για μια υπόθεση. Ένα το κρατούμε. Ο δεύτερον, το ξαναλέω. Να αναλάβει η κυβέρνηση πολιτική ευθύνη επειδή κάποια πρόσωπα, ως φυσικά πρόσωπα, φαίνεται ότι είχαν μια εγκληματική δραστηριότητα, λέω το φαίνεται γιατί υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Ενώ επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, η υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή δεν είναι καν μια ανεξάρτητη αρχή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που και στις περιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε συνεργασία με τις εγχώριες αρχές έχουν γίνει όλες οι αποκαλύψεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Να χρεωθεί η κυβέρνηση που επί των ημερών της εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα, δεν μπορώ να το καταλάβω, και να αναλάβει μάλιστα και την πολιτική ευθύνη. Η δραστηριότητα αυτή δεν είχε να κάνει ούτε με κυβερνητικά, ούτε με αυτοδιοικητικά καθήκοντα. Ήταν προφανώς κατά παράβαση του νόμου. Και θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη το μέγεθος, την έκταση και θα προσωποποιήσει αυτή την παράβαση. Άρα διαφωνώ με αυτό το διάβασμα. Το ξαναλέω, το απάντησα και σε προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε. Δεν είναι θέμα ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Το αντίθετο είναι το να πιστωθεί η κυβέρνηση ότι πλέον το νομιμότητα παντού, που ήταν ένα κενό περιεχομένου σύνθημα και μια κενή ουσία εξαγγελία, μετατρέπεται σε πολιτική που αποδίδει. Και θα συνεχίσουν οι αρχές να λειτουργούν και να ψάχνουν ό,τι θεωρούν ότι πρέπει να αναζητηθεί και να αποδίδονται στη συνέχεια ευθύνες από τη δικαιοσύνη. Ελάτε.
3: Κύριε Υπουργέ, την Πέμπτη του Βράδυ, ο Πρωθυπουργός στην εφόλης της πολιτικής ύλης συνέντευξης παραχώρησης στον Αντένα, απέκλεισε, έβγαλε μια είδηση, μάλλον αντιδημοφιλή, ότι δεν θα δοθεί 13ος μισθός ή 13η σύνταξη. Ή μάλλον ότι έχει δοθεί δια της μειώσεως των φόρων. Οπότε ναι, δεν θα εξαγγελθεί αυτό.
2: Σωστά.
3: Ερωτώμενος για άλλα ζητήματα, είπε ότι πρέπει να δούμε τι χώρος υπάρχει, δημοσιονομικός. Άφησε ανοιχτό δηλαδή την πιθανότητα αυτό να καλυφθεί κάπως αλλιώς. Σας ρωτώ ευθέως αν στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σκέφτονται τη μείωση της προκαταβολής φόρου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Δεν έχω ενημέρωση για τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να εξαγγείλει το Σεπτέμβριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ακόμα είμαστε σε φάση επεξεργασίας, εν προκειμένου του Υπουργείου Οικονομικών. Καταρχάς πρέπει να δούμε τον τελικό δημοσιονομικό χώρο. Επί της αρχής σας απαντώ, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι ο στόχος είναι να βαδίσουμε στην πεπατημένη των μειώσεων φόρων. Έχουμε μειώσει καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Πράγματι, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην προσεχή ΔΕΘ εν όψει του 2027 στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες. Ήδη έχουμε μειώσει και το φόρο των επιχειρήσεων. Θυμίζω ήταν στο 28% το 2019 και τώρα είναι στο 22%. Και για τις ατομικές επιχειρήσεις ισχύουν οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος, που μειώθηκε περαιτέρω από 1η-1η-2026. Έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80% και για τα φυσικά από το 100% στο 50%. Έχουμε μειώσει τα μερίσματα, το φόρο στα μερίσματα, που πήγε στο 5% και αυξήθηκαν παρόλα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν.
4: Πίσω. Και εκπρόσωπο, δύο ερωτήματα έχω. Το πρώτο είναι η συμφωνία Τραμπ-Ιράν. Ανοίγει δρόμο ενδεχομένως για ελληνική συμμετοχή στην αποστολή κάποιες ναυτικές δυνάμεις στα στενά του Ορμού, την οποία έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως αναγκαία για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Και το δεύτερο, θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα με το Χάφταρ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω παραβέψατε στο ΙΠΕΞ, αλλά δείχνει ότι θα είναι κάπως φιδωλή στην ενημέρωση. Ενώ εσείς θα έχετε και αργότερα κάποια συνάντηση στο Μαξίμου, θα έχουμε κάποια ενημέρωση αργότερα το απόγευμα αν η ατζέντα αφορούσε ΑΟΖ, επιχειρηματικά σχέδια, στρατιωτική συνεργασία ή ό,τι άλλο.
2: Για το πρώτο θα ρωτήσω. Δεν θέλω να σας πω ούτε μία λέξη για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Και για το δεύτερο, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι παραπάνω δοθεί πέραν της συνάντησης του ΙΠΕΞ και στη δεύτερη συνάντηση, θα ενημερωθείτε μέσα στην ημέρα. Έλατε.
5: Στην εφημερίδα των Στακτών το Σάββατο Κύριακο,
0: διαβάσαμε για μια επιστολή 5 ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ προς τις ελληνικές αρχές τον περασμένο Μάρτιο, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στοχοποιεί δημοσιογράφους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και δικηγόρους για το ότι υπερασπίζονται τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Και μάλιστα διαβάσαμε ότι δεν έχει απαντηθεί αυτή η επιστολή. Τι απαντάτε σε αυτές τις κατηγορίες? Και να σημειώσω ότι εστιάζει ιδιαίτερα στο ναυάγιο που έγινε στη Χίο τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Η απάντηση είναι καθαρή. Καμία στοχοποίηση δεν υπάρχει, αλλά δεν θα υπάρξει και καμία ανοχή στην κατασυκοφάντηση, χωρίς στοιχεία μάλιστα, των γυναικών και των ανδρών του ελληνικού λιμενικού σώματος. Από οποιονδήποτε και αν είναι αυτή. Αν κάποιος στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, προκειμένου λιμενικός, ερευνάται για το οτιδήποτε και αν πράγματι ισχύει κάτι, αυτό θα το πούν οι αρμόδιες αρχές. Το να στοχοποιούνται συλλήβδιν οι λιμενικοί, το λιμενικό σώμα που υπερβάλλει αυτόν για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση των θαλάσσιων συνόρων και την προστασία τους, είναι κάτι που από αυτή την κυβέρνηση, από τους αρμόδιους υπουργούς, από τον εκπρόσωπό της, τον ομιλούντα, από τον πρωθυπουργό, δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό. Όποιος και να διαμαρτυρηθεί. Άλλο πράγμα η απόδοση ευθυνών στα πειθαρχικά όργανα, στη δικαιοσύνη, με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος, χωρίς καμία συγκάλυψη. Θέλω να είναι καθαρό και αυτό. Και άλλο πράγμα η στοχοποίηση του λιμενικού. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί που επαγγέλλονται στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι επαγγελματίες συκοφάντες της Ελλάδας. Και δεν πρόκειται, όσο είμαστε εμείς στην εξουσία, στην κυβέρνηση, όσο θέλουν οι πολίτες να είμαστε, να το ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει προστασία, στήριξη, το ξαναλέω, όχι συγκάλυψη. Αν πρέπει να ερευνηθεί κάτι, ερευνάτε. Το να λες ότι σκότωσε το λιμενικό, έκανε κάτι το λιμενικό το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, ή το να προδικάζεις το αποτέλεσμα μιας έρευνας, είναι στοχοποίηση. Άρα, όχι σε στοχοποίηση, ναι στη διερεύνηση και στη διελέγχαση και προχωράμε παρακάτω.
0: Λέει όμως, ας πούμε, και για το πόσο ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιτέθηκε κατά τους ειδικούς ηγητές στους γιατρούς χωρίς σύνορα, για το πώς αντιμετωπίσαν την κατάσταση επιτόπου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τι κάνει το λιμενικό. Υπάρχει μια στοχοποίηση, καταγγέλλεται εδώ γενικά, τον ΜΚΟ, για τον χωρίς σύνορα. Είναι μεγάλες οργανώσεις, δεν είναι τοπική.
2: Είναι άλλο πράγμα η απάντηση στη στοχοποίηση και είναι άλλο πράγμα η εκ του μηδενός εξυπαρχής στοχοποίηση. Προφανώς, ειδικά στους γιατρούς χωρίς σύνορα, αλλά και σε πολλές άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διατελούν ένα έργο το οποίο δεν αμφισβητείται παγκοσμίως. Δεν υπάρχει κάποιες στη χώρα μας, κάποιες και παγκοσμίως. Κάποιες είναι ελληνικές, κάποιες είναι και πέραν των ελληνικών συνόρων. Κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί να κάνει επίθεση. Αλλά όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση, για όσα χρόνια, πάση περιπτώσει, είσαι στο ρόλο που είσαι, στη θέση που είσαι, θεωρώ ότι έχεις καθήκον να υπερασπιστείς ανθρώπους οι οποίοι ρισκάρουν πολλές φορές με τη ζωή τους για να έχουμε ασφαλή, θωρακισμένα, θαλάσσια, αν προκειμένου, σύνορα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν αυτονόητο από όλες τις κυβερνήσεις. Η ακριβώς προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς έλεγε ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν το έλεγε αόριστα, δεν το έλεγε. Το έλεγε, θυμάστε, πώς είχε υποθεί ακριβώς. Πριν εμείς λοιπόν αυτό δεν το πιστεύουμε, στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι φυλάνε τα σύνορά μας και τα χερσαία και εν προκειμένου και τα θαλάσσια. Ελάτε.
5: Κύριε εκπρόσωπε, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε μια παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους διανυολήπτες που τη θεωρεί δίκαιη. Την ίδια στιγμή ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας σε ένα φόρουμ, είπε ότι η απόφαση δεν είναι καθαρή. Η ερώτηση που κάνω εγώ προς εσάς και στην κυβέρνηση είναι: η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι καθαρή σε ό,τι αφορά την επιστροφή χρημάτων προς τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από Τράπεζες, Σέρβισες και Φαντ?
2: Έχει επιφυλαχθεί το Υπουργείο Οικονομικών να τοποθετηθεί επί της συγκεκριμένης απόφασης. Όπως είπα και σε προηγούμενη ενημέρωση, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Μόλις έχουμε, θα επανέλθω. Ελάτε.
6: Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει στον Ταλ Ντίλιαν τη δυνατότητα να δικαστεί στη χώρα του, ενώ στη δική μας θα θεωρείται αθώος, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση θα δώσει στον Ντίλιαν τη δυνατότητα να δικαστεί στο Ισραήλ. Θα περάσετε τροπολογία για την λεγόμενη ετεροδικία?
2: Κάθε εβδομάδα διαβάζουμε και για μια νέα φημολογούμενη διάταξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εντάσσεται όλα αυτά τα δημοσιεύματα εντάσσονται στην συνολική προσπάθεια να ασχολούμαστε μόνο θεματικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει ό,τι έχω απαντήσει στις προηγούμενες φορές περί της ενδεχόμενης ή φημολογούμενης νομοθέτησης για το συγκεκριμένο θέμα.
6: Επειδή τις προηγούμενες φορές σας ρωτήσαμε για άλλες τροπολογίες, τώρα σας ρωτάμε για τη συγκεκριμένη. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί. Είναι σημαντικό, έχει παίξει και στα κανάλια. Ετοιμάζεται μια τέτοια τροπολογία ή το διαψεύδεται το δημοσίευμα?
2: Όταν δεν πρόκειται λέω να γίνει. Ισχύει αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά που το διέψευσα, σημαίνει ότι το διαψεύδω. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να με ρωτήσετε ότι θα υπάρξει μια τροπολογία για κάτι άλλο, κάποια άλλη ιδέα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να το κάνει θέμα και ρεπορτάζ. Όταν λοιπόν δίνεις μια απάντηση που λες ότι ό,τι έχω πει ισχύει και για αυτό που με ρωτάτε, είναι σαφής η απάντησή μου. Ελάτε.
7: Πολλοί δήμαρχοι έχουν αντιδράσει στο νέο εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, με τον οποίο καταργείται ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών και εισάγει το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Πολλοί δήμαρχοι κάνουν μάλιστα λόγο για εκλογικό σύστημα multiple choice. Καθώς βαίνουμε σιγά σιγά προς την έναρξη της προεκλογικής περίοδου στην κεντρική πολιτική σκηνή, πώς σας φαινόταν ένα εκλογικό σύστημα που ο ψηφοφόρος θα είχε το δικαίωμα να ψηφίσει και Μητσοτάκη και Τσίπρα ταυτόχρονα για πρωθυπουργό?
2: Νομίζω ότι καταρχάς αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας πολιτικά, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο και πρακτικά, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο. Και αυτό δεν είναι μόνο πολιτική απάντηση, ότι δεν επιδιώκουμε δεύτερες εκλογές, είναι και με βάση τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι και η εκλογική νομοθεσία. Άρα είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη οι βουλευτικές εκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές εκ της φυσιογνωμίας τους, των όσων προβλέπει ο νόμος. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σωστή νομοθέτηση, μια πολύ σωστή νομοθετική πρωτοβουλία αυτή, που στην πραγματικότητα ο δεύτερος γύρος έρχεται να γίνει μαζί με τον πρώτο γύρο. Και έχει εξηγήσει το Υπουργείο τους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί παρατηρείται χαμηλότατη συμμετοχή στις εκλογές στο δεύτερο γύρο, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στο δεύτερο γύρο. Ο λόγος είναι γιατί πάνε περισσότεροι στον πρώτο γύρο λόγω και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, και στο δεύτερο γύρο επειδή είναι απλά ο Α ή ο Β ή Α ή Β δήμαρχος, υποψήφιοι δήμαρχοι, πηγαίνουν πολύ λιγότεροι. Άρα εκλέγονται δήμαρχοι με πολύ μικρότερη συμμετοχή από τη συμμετοχή που υπήρχε στον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος λόγος, άρα οι όποιες δεύτερες επιλογές, γιατί τι είναι ο δεύτερος γύρος? Μια δεύτερη επιλογή αν δεν έχεις ψηφίσει την πρώτη επιλογή. Δεν είναι ότι καταργείται, είναι ότι έρχεται στον πρώτο γύρο για να υπάρχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση, μεγαλύτερη συμμετοχή. Άρα είναι πιο δημοκρατικό το μέτρο. Δεύτερον, υπάρχει εξοικονόμηση πόρων. Κάτι το οποίο γίνεται σε δύο Κυριακές, θα γίνεται σε μία. Άρα εξοικονομεί το κράτος πόρους. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι μία φορά πηγαίνουν οι πολίτες στην κάλπη και όχι δύο φορές. Και στη μία φορά κάνουν αυτό το οποίο θα έκαναν τις δύο φορές. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο σωστό, είναι μια πρωτοβουλία σωστή, που αυξάνει τη δημοκρατική, την νομιμοποίηση του ή της εκλεγής σας δημάρχου, και δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να φοβόμαστε κάτι καινούριο το οποίο διασφαλίζει πλήρως ακριβώς αυτό που λέω, την νομιμοποίηση του όποιου προσώπου εκλεγεί στο τέλος. Έλατε.
8: Κύριε εκπρόσωπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει νέο κόμμα και πως θα πληγώσει για δεύτερη φορά την παράταξη. Άλλα στελέχη, όπως για παράδειγμα ο Χάρης Θεοχάρης, κάνουν λόγο για δεύτερη προδοσία. Θεωρείτε κι εσείς ότι αν ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει κόμμα είναι δεύτερη προδοσία?
2: Μένω σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Κύριε εκπρόσωπο, είδαμε την περασμένη εβδομάδα ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης και ο υφυπουργός ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ωστόσο, ανακοίνωσατε τέταρτο υφυπουργό εξωτερικών, χρειάστηκε να έρθει μία τροπολογία, να δημιουργηθεί μία θέση μόνιμου υφυπουργού εξωτερικών και έπειτα τροπολογίες οι οποίες να αποδίδουν στην κυρία Παπαδοπούλου τον τίτλο πρέσβεως προσωπικότητων, ώστε να μπορεί να καλύψει το κενό. Είναι αυτή η χρηστή νομοθέτηση, να νομοθετείτε μετά την ανακοίνωση νέων θέσεων και μέχρι την ορκομοσία του στα τελευταία λεπτά, δηλαδή τελευταίες ώρες, για να δημιουργηθεί μια τέτοια θέση?
2: Τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία την υποστήριξε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και μάλιστα σε νομοσχέδιο που είχα την τιμή να συζητώ, να εισηγούμε εκείνη τη μέρα στη Βουλή, το οποίο ψηφίστηκε μάλιστα από ευρύτερη πλειοψηφία. Με ευρύτερη πλειοψηφία αναφέρομαι πλήρως στην επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση του κύριου Γεραπετρίτου, του Υπουργού Εξωτερικών. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έγινε με την παρουσία σχεδόν του συνόλου των εκπροσώπων των υπόλοιπων κομμάτων, επί της ουσίας της νομοθέτησης δεν ακούστηκε κάποιο επιχείρημα το οποίο να την αποδομεί. Υπήρξαν πάρα πολλά επιχειρήματα για το χρόνο, για την αλληλουχία των γεγονότων, αλλά όπως πολλές φορές ζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης να υποθεί ένα επιχείρημα κατά αυτής της νομοθέτησης, δεν άκουσε. Η ουσία ποια είναι, για να μην θεωρείτε ότι αποφεύγω να απαντήσω, γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι εξασφαλίζει τη συνέχεια του κράτους. Δεν αμφισβητεί κανείς το πρόσωπο, την κυρία Παπαδοπούλου, και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της θέσης. Μάλιστα, ακούστηκε και από κάποιους από την αντιπολίτευση. Και θεωρώ ότι πρέπει να μένουμε στην ουσία και όχι σε άλλα ζητήματα τα οποία είναι καθαρά θέματα εντυπώσεων.
1: Επειδή τα πήρα αποδεκτικά από την αντιπολίτευση, ήταν σφοδρά. Μία περαιτέρω ερώτηση. Αν ήταν τόσο απαραίτητη αυτή η θέση, γιατί δεν την είχατε δημιουργήσει τόσα χρόνια και την κάνατε, δημιουργήσατε τώρα που εκ των πραγμάτων χρειάστηκε, επειδή ανακοινώσατε τέταρτο υφυπουργό εξωτερικών, ενώ ο νόμος επιτρέπει
2: το. Το ξαναλέω. Το κρίσιμο είναι να δούμε, και νομίζω φάνηκε από την συζήτηση στη Βουλή, αν έπρεπε να δημιουργηθεί και αν έπρεπε να γίνει. Αν έπρεπε να υπάρξει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία και η ψήφισή της. Και η απάντηση είναι ναι. Ελάτε.
6: Η κυβέρνηση θέλει να διπλασιάσει μισθούς Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου και αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Είδαμε σκληρές κριτικές. Μεταξύ αυτών, Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή και Σώτη Τριανταφύλου στην Athens Voice, που λέει ουσιαστικά ότι μας απομακρύνεται από όσα ισχύουν στην Ευρώπη. Χιλιάδες οργισμένα σχόλια στο διαδίκτυο και στη διαβούλευση επίσης. Βλέπουμε αντιδράσεις ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και από αυτούς που ευνοούνται. Ο Μητροπολίτης Κυθήρων δήλωσε ότι θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης για την ενίσχυση της στέγασης εκπαιδευτικών και γιατρών που επιλέγουν να υπηρετήσουν στο νησί. Επομένως, το ερώτημα προκύπτει αβίαστα μετά από αυτήν την απλή πράξη. Αντί να περιμένουμε εξαιρέσεις μεμονωμένων ιερέων που θα δώσουν τα λεφτά για υγεία και παιδεία, γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει αυτά τα έξτρα κονδύλια απευθείας σε υγεία και παιδεία?
2: Το πρώτο που θέλω να πω για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι αντιλαμβάνομαι την πρώτη αντίδραση πολλών συμπολιτών μας, γιατί σκοπίμως η αντιπολίτευση, κάποια τέλος πάντων κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης, πολλές φορές αυτά τα δύο πάνε πακέτο, εμφανίζουν τα μεικτά ποσά και όχι τα καθαρά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά να ακούσω ότι κάποιος θα πάρει 5.000 ευρώ και πολύ μεγάλη διαφορά να ακούσω ότι κάποιος θα πάρει λιγότερο από 3.000 ευρώ, όταν ειδικά είναι Μητροπολίτης. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι υπερβολικό ένας Μητροπολίτης, ένας δηλαδή ανώτατης ιεραρχίας ιερέας που διοικεί μια ολόκληρη Μητρόπολη, να παίρνει από 1.500 ευρώ που έπαιρνε, να παίρνει το μισθό του ειδικού γραμματέα, ούτε καν του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης. Και μάλιστα έρχεται σε συνέχεια αυτή η παρέμβαση μιας πολύ σημαντικής νομοθέτησης που έγινε την πρώτη τετραετία από το Υπουργείο Παιδείας,

0: με βρίσκει, σύμφωνο. Νομίζω έχει εξηγηθεί επαρκώς ο λόγος αυτής της πρωτοβουλίας. Δεκτές όποιες επισημάνσεις υπάρχουν και αντίθετα άρθρα. Διάβασα ένα άλλο άρθρο άλλου Μητροπολίτη, νομίζω ότι Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι, θα με επιφυλάσσουμε στο γραπτό να σας πω ποιου, που λέει το αντίθετο και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα αυτής της πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα και αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης.
1: Πάντως, κανένας κοινωνικός αυτοματισμός, γιατί εδώ μιλάμε για έναν Μητροπολίτη που μίλησε ενάντια στο μέτρο από το οποίο ο ίδιος κερδίζει. Αλλά θέλουμε να σας ρωτήσουμε, μετά από τέτοιες αντιδράσεις που κι εσείς παραδεχθήκατε μόλις ότι υπάρχουν στην κοινή γνώμη, θα επιμείνετε 100 καλοπληρωμένοι Μητροπολίτες να παίρνουν ακόμα πιο υπέρογκους μισθούς παρά την κατακραυγή τόσων ανθρώπων που δεν βγάζουν το μήνα? Είναι πιο σημαντικό το δημόσιο να δίνει 5.000 ευρώ σε Μητροπολίτη από το να έχει δύο παραπάνω γιατρούς στο νησί?
0: Πρώτον, δεν αναφερόμουν στον Μητροπολίτη και το άρθρο του, αλλά αναφερόμουν σε αναλύσεις ή προσεγγίσεις όπως πριν από λίγα δευτερόλεπτα η δικιά σας, που επιμένετε να μιλάτε για το μεικτό ποσό και όχι για το καθαρό ποσό που παίρνει κάποιος. Και το καθαρό ποσό που έπαιρναν ήταν λίγο πάνω από τα 1.500 ευρώ. Το ξαναλέω, θεωρούμε ότι είναι πιο λογικό ένας Μητροπολίτης να παίρνει το μισθό του ειδικού γραμματέα και όχι 1.600 περίπου ευρώ το μήνα. Το θεωρούμε πιο σωστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε και δεν προσπαθούμε και δεν προχωράμε σε αυξήσεις και στους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς. Και μάλιστα υπάρχει και διαφορά ως προς την πηγή της χρηματοδότησης ενός Μητροπολίτη με βάση και την εκκλησιαστική περιουσία και ενός οποιοδήποτε άλλου κρατικού λειτουργού. Διαβάστε το άρθρο του Μητροπολίτη που σας λέω, θα σας το στείλω κιόλας για να το δείτε. Έχουν ενδιαφέρον τα επιχειρήματά του. Απλά νομίζω ότι είναι λάρη σας, γι' αυτό επιφυλάσσουμε. Να το ξαναλέω. Και στους εκπαιδευτικούς προσπαθούμε να δώσουμε τις μεγαλύτερες δυνατές αυξήσεις, στους υγειονομικούς πολύ παραπάνω, γιατί υπήρχε και μεγάλο ζήτημα στο ΕΣΥ. Η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ, ένα παράδειγμα για έναν υγειονομικό, έχει αποφέρει από 500 μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως σε κάθε έναν. Συν τις αυξήσεις που έχουμε δώσει από 10 έως 30% με βάση την ειδικότητα ή με βάση το τόπο που υπηρετεί ο καθένας από αυτούς. Αντίστοιχα έχουμε δώσει στους ένστολους, γιατί εκεί υπήρξαν ανάγκες για παραπάνω στήριξη. Έχουμε μειώσει τους φόρους, όπως είπα πριν, που αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους και όλους. Το γεγονός ότι τώρα γίνεται μια παρέμβαση για τους Μητροπολίτες δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις για τους υπόλοιπους, ούτε ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Ελάτε.
2: Δικαιολογημένα πρέπει να κάνω την ερώτηση. Η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να μας πει πόσα παίρνει ένας κυβερνήτης Μπελαρά και αν οι 80 κυβερνήτες που είναι στα πολεμικά πλοία παίρνουν αντίστοιχο μισθό Μητροπολίτη? Ευχαριστώ.
0: Σίγουρα όσα και να παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι λίγα. Θα σας απαντήσω εγώ. Δεν το συζητάω και όλοι αντίστοιχα, όχι μόνο Μπελαρά. Και σε όλα τα πολεμικά μας, της πολεμικής αεροπορίας, του στρατού ξηράς, δεν το συζητάω. Αλλά να πούμε όμως ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια που οι άνθρωποι αυτοί ήταν κρυμμένοι κάπου, δεν ασχολούνταν κανείς μαζί τους, είμαστε οι πρώτοι που κάναμε στοχευμένες, πέραν των παρεμβάσεων που ισχύουν και για εκείνους του δημοσίου τομέα, στοχευμένες παρεμβάσεις για να βελτιωθούν τα εισοδήματά τους. Αν με ρωτάτε αν αρκούν, όχι, δεν αρκούν. Δεν είπε κανείς ότι αρκούν. Αλλά απευθύνεστε στη μόνη κυβέρνηση που προσπαθεί να μειώσει όσο μπορεί και με το νέο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων τις αδικίες αυτές που πράγματι είναι πολύ, πολύ μεγάλες. Έλατε.
3: Να επιστρέψω λίγο στο θέμα των προσθήκων στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεστε.
3: Ωραία. Για το ΙΠΕΞ πάλι.
0: Ναι.
3: Επειδή είπατε ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους συνέχειας της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, αφού λοιπόν ήταν αυτοί οι λόγοι, γιατί δεν αποφασίσατε νωρίτερα, πριν δηλαδή ευπηρετήσει η κυρία Παπαδοπούλου να την ορίσετε υπηρεσιακή υφυπουργό και έγινε τώρα με καθυστέρηση?
0: Νομίζω πως αντιλαμβάνεστε, όταν απαιτούνται κάποιες αλλαγές στην κυβέρνηση, συγκεντρώνονται μια σειρά από αποφάσεις που έχουν ελήφθει και ανακοινώνονται μαζί. Εδώ είχαμε το τραγικό της απώλειας του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Είχαμε, στη συνέχεια προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, για να μην έχουμε ανακοινώσεις κάθε εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός, όπως εκείνος κρίνει, συγκεντρώνει κάποιες παρεμβάσεις που θέλει να κάνει και τις ανακοινώνει. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι,
4: έκλεισε ο κύκλος των παρεμβάσεων τώρα μέχρι τις εκλογές ή θα έχουμε κι άλλες?
0: Δεν έχω καμία. Εντάξει, κοιτάξτε, να με ρωτάτε για ένα σχηματισμό 1, 2, 3 μήνες μετά, το έχω συνηθίσει 3 χρόνια τώρα. Αλλά πρώτη φορά με ρωτάνε μια εβδομάδα μετά. Το σπάσατε.
4: Δεν κάναμε ένα σχηματισμό. Είπατε ότι κάναμε παρεμβάσεις, γι' αυτό.
0: Έγιναν οι παρεμβάσεις, μην ανησυχείτε. Έλατε.
1: Ο πληθωρισμός απογειώθηκε 5,2% τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Διπλάσιος από τον περσινό Μάιο.

0: Χάρη ανέβηκε 17,1%, αρνί και κατσίκι 16,2%, τα νίκια 7,7%, η βενζίνη 21,5%. Καταλαβαίνουμε ότι πλήττει και τους απλούς εργαζόμενους. Είστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις της κυβέρνησης στο θέμα? Έχετε συζητήσει να αλλάξετε κάτι, να περιμένουμε κάποιο πλαφόν ίσως?
1: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων, όπως απάντησα σε συναδέλφους σε αντίστοιχες ερωτήσεις, για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Έχουμε κάνει αρκετά, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, γιατί πράγματι οι πιέσεις από την άνοδο των τιμών παραμένουν, υφίστανται και είναι για κάποιους συμπολίτες μας, ειδικά όσους μένουν σε ενίκιο, πολύ μεγαλύτερες. Και παράλληλα, βέβαια, δεν είναι μόνο τα εισοδήματα, εντείνονται οι έλεγχοι, υπάρχουν πρωτοβουλίες. Θα ανακοινωθεί μια τέτοια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την παρακολούθηση της αγοράς και των τιμών και συγκριτικά με υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Θα τα δείτε αυτά τις επόμενες ημέρες. Είναι μια καθημερινή μάχη, η μάχη ενάντια στην ακρίβεια. Και το ξαναλέω, επειδή δεν μπορούν να φυτρώσουν λεφτά από πουθενά, το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι, μειώνοντας φόρους, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα και να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε.
0: Καλή αύξηση εισοδημάτων, αλλά εδώ ο πληθωρισμός καλπάζει. Θα τρώει τις αυξήσεις σαν Pac-Man. Πλαφόν να περιμένουμε, με δεδομένο και το ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα κέρδη σε τόσο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους από αυτό τον πληθωρισμό?
1: Εκεί που μπορεί να αποδώσει το πλαφόν, όπως το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, υπάρχει και παρατείνεται για τους μήνες τους οποίους κρίνει η κυβέρνηση. Ελάτε.
2: Και μια ερώτηση τώρα είναι των προηγούμενων ημερών για το Pride, επειδή είδαμε τον κύριο Κυρανάκη να τοποθετείται σήμερα και να λέει πως πρόκειται για κοινωνικό event και όχι για έναν αγώνα διεκδίκησης και ορατότητας. Ποια είναι η δική σας άποψη και ποια είναι η άποψή σας για την μη ανάρτηση των αφισών στα μέτρα?
1: Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση από τη Στασία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι μια πρωτοβουλία συγκεκριμένη, η οποία θα καταλάμβανε ένα συγκεκριμένο χώρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν, άρα έμεσα θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, και θεωρώ ότι πολύ σωστά αντί αυτού του χώρου, βασικά σε αυτό το χώρο, αντί της συγκεκριμένης διαφήμισης, είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει μια διαφήμιση η οποία θα οδηγήσει σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΗ.
2: Να ρωτήσω για κάτι ακόμα, επειδή έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος εκπροσώπησε κάποιος τη Νέα Δημοκρατία στα Pride?
1: Α, θα ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία, δεν το γνωρίζω.
0: Μια ερώτηση λογικά για να ζητήσετε και ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο. Η Ελλάδα είναι στη χειρότερη θέση σε θανάτους από καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ανάλυση του ΟΣΑ. 343 θάνατοι ανά 100.000 ανθρώπους. Η πρόσβαση στην ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη υγειονομικού προσωπικού, τα υψηλά έξοδα που επιβαρύνουν τους ασθενείς, η μεγάλη χρόνια αναμονής για ακτινοθεραπείες και χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, και όλα αυτά σύμφωνα με κοινή έκθεση του ΟΣΑ και της Κομισιόν. Η Ελλάδα επίσης έχει τον χαμηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά νέες περιπτώσεις καρκίνου, 641 νοσηλευτές ανά 1.000 περιπτώσεις, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι διπλάσιος. Οι εκθέσεις αυτές έχουν βγει αρκετό καιρό και είχατε αρκετό χρόνο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Πεθαίνουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να ζούσαν. Έχετε συζητήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο να αλλάξετε κάτι?
1: Θα επανέλθω από το Υπουργείο. Ευχαριστώ.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά έργων που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟΑ, για το οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες χρηματοδότησης. Ενώ παράλληλα εξελίσσονται μελέτες για την εκτεταμένη αναβάθμιση του οδικού Αοξανά, που συνδέει την πόλη της ΚΟΑ με το αεροδρόμιο του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου προωθούνται έργα περιβαλλοντικών υποδομών που αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πρόοδος των έργων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς δουλειάς, τονίζοντας πως η Περιφέρεια επιδιώκει να μετατρέπει χρόνιες εκκρεμότητες σε παρεμβάσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να απαντά στις επικρίσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί στα νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και χρονοδιαγραμμάτων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αδράνειας ή καθυστερήσεων. Όπως ανέφερε, η παραγωγή έργου κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από δημόσιες καταγγελίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σημαντικά εργασιακά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων του νησιού. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, όπως ανέφερε στον Κόσμο ο κ. Εγκλέζος, ήταν η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, η ενίσχυση των δομών υγείας και του ΕΚΑΒ, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε στο πάγιο αίτημα για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Σύμφωνα με τη δέσμευση που δόθηκε κατά τη σύσκεψη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει η ίδρυση του σχετικού γραφείου στο νησί της Ρόδου. Αντιθέτα, στο ζήτημα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα, με το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα και να αναμένεται η περαιτέρω εξέτασή του από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλαγέ στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σηματοδοτεί η μετακίνηση του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεων Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του κ. Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς αυτοδιοικητικής του πορείας και της ενασχόλησής του με τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Ο ίδιος, μιλώντας στον Κόσμο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, επισημένοντας ότι θα εργαστεί με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών. Ζήτηματα που αφορούν την πυροπροστασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία διεκπεραίωσης σχετικών ετοιμάτων και η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της πραγματικής απορρόφησης χρηματοδοτήσεων για δημόσια έργα ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας ερώτηση προς 15 υπουργούς. Ζήτα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από το 2019 έως και το τέλος του 2025. Σε νομοθετική ρυθμίση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προχωρά ο Δήμος Ρόδου, εγκαθιστώντας έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες σε τρεις βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
17: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
18: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
19: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
20: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
21: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
22: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
26: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
27: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
28: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
29: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
30: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
31: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
32: Ακού Κόσμος 938.
33: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
34: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
35: αλλά καλό στη δική τους.
36: Αυτές τι γίνανε τα βράδια, ενώ εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω φλίτσες σκουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
37: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
34: Τι ωραία μέρα είναι αυτή, τι ωραία μέρα. Άνθραξε την εβδομάδα.
0: Σε πήγε καλά, σου πήγε.
34: Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
0: Δεν καινούργια.
34: Τι είναι.
0: Έτσι κρεβατοκάμαρα στο ένα. Ξεμιλώθηκε και το άλλο που το βρίσκω.
34: Παιδιά, έτσι γίνεται.
0: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το δύο γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα. Και κρέμεται λιγάκι στο κρεβάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξέρω να ψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
34: Σιγά μωρέ, τα βάζεις σε ένα κομωδίνο.
0: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
34: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
0: Γιατί να το έχω σιρτάρια, κάνω το χέρι μου έτσι, το παίρνω και πιάνει ανοίγω. Ότι είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Το κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
34: Μάλιστα.
0: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
34: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
0: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μου δάνει τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεβατοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεβατοκάμαρα.
34: Μια χαρά.
0: Και έβαλα
34: ωραία.
0: Αυτό.
34: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
0: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
34: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Τι έγινε, τι έγινε.
34: Ήταν, μα έπαιρνε να πάμε στο
0: αυτό
34: νησί.
0: Αυτό δεν τίποτα. Και... δεν σου ήρθε εκεί που καθόσουν. Εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά. Πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά. Ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
34: Σου και... σου.
0: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά. Και, τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9-8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
34: Τι?
0: Αμέ!
34: Ήρθε τέτοιο. Εγώ
0: δεν μας φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και που κουνιόμαστε.
34: Και μα κουνιάς από μόνο σου, τι γίνεται.
0: Ενώ τώρα τι να κάνω, να πάρω σφυρίχτρα, να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, να περιμένω να κουνηθώ.
34: Α, παιδιά, να σας πω.
0: Και περίμενα.
34: Εγώ δεν... ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
0: Εσύ και που δεν έχουν, ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμως.
34: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο. Βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική. Δεν κουνήθηκαν.
34: Δηλαδή άρα είδα μηνύματα από την Ελλάδα.
0: Πώ ήταν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπατε θα κουνηθεί.
34: Ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα,
0: ναι,
34: παιδιά.
0: Ναι, παιδιά.
34: Τι λες τώρα.
0: Άμε, μιλάμε τι λες για τώρα. Τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδες τώρα.
34: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
0: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
34: Άρα
0: χτύπησε η καμπάνα. Ακού
34: χτυπάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης.
0: Και λέει και την ώρα σε λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω μπλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
34: Δεν αχριεύτηκες.
0: Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν και κανένα τίποτα μικρούλι.
34: Μπράβο παιδιά, μιλάμε για high tech ρε.
0: Καλέ.
34: Καλέ ο πρωθυπουργός τα έχεις κάνει.
0: Αυτή η Παναγία μου το βλέπω και να τριχιάζω ρόκλινι.
34: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
0: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
34: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο ναι. Πάθει μία κοστουπαθιά.
0: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτούμε.
34: Έλα, μην το μετωπίσουμε.
0: Να αρχίσουν να παίρνουν τα πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
34: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα.
0: Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα. Να πέσει και η γάρκη βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
34: Τι έχει συνέλθει.
0: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
34: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείται.
0: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον προεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Μην δέκατε του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό, κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
34: Όλο καρπούζια.
0: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
34: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
0: Μα τώρα πας λέγεται αυτό με φόρεμα που είναι φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες,
34: είναι φέτες. Φετόνι.
0: Ήτανε φέτες δηλαδή.
34: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
0: βριστήκανε πάλι για το Pride. Οι όλοι βγήκανε, η Last Patrice και η μισή, η άλλη μια.
34: Η ζωή τι θέση πήρε.
0: Η ζωή ήταν, πήγαινε να συμπαραστεί.
34: Με τους γκέιδες.
0: Με το Pride, ναι, παιδί.
34: Ναι. Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
0: Αυτά.
34: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα, με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
0: Πάντως, εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
34: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ συμπαθητικά.
0: Πολύ ωραία.
34: Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr. Τι είδατε, δύο σφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Για πες.
34: Είναι ωραίο νιτσάκι.
0: Είναι ωραίο, είναι.
34: Και
0: ναι.
34: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία τα μπιτσομπαράκια.
34: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Τα λεφτά εννοείς.
34: Έλα και εσύ τώρα.
0: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
34: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
0: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό, έχεις φύγει εκεί πέρα, λες και πάρει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
34: Καλά, η
0: Βύση. Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
34: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
0: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
34: όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
34: Σπάει.
0: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
34: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
0: Γιατί πριν τι φαινόταν.
34: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ. Όχι αδύνατη. Δεν την έλεγε
0: που
34: είχε ένα μπουτάκι.
0: Ένα όχι... έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
34: ναι,
0: ρε παιδί.
34: Τώρα
0: μου.
34: Είναι αδύνατη.
0: Καταγγέλνω μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
34: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί μπαίνουν όλα.
34: Το φουσκώνει.
0: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Όπω είχε γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
34: Oh.
0: Ένα τέτοιο.
34: Ένα χάλι
0: ναι,
34: μαύρο.
0: Ναι, δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά. Λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνας είναι αυτός, UCF. Καράτε είναι αυτό που μου δείχνεις. Πολεμικές τέχνες και λοιπά και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε ρε παιδί.
34: Η Μελάνια
0: ναι.
34: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
0: Ναι.
34: Μπράβο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
34: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
0: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πως τίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα του φοράει.
34: Την έχεις δει πως ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρος.
0: Ναι, ήταν.
34: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
0: Τι εννοεί.
34: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
0: Ήταν εκεί μόδα μου τότε όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίζα. Με ρίζα. Αντιάβγες με ρίγα.
34: Πω, δεν υπάρχει πιο άσχημο.
0: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
34: Ναι. Μάλιστα.
0: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβγες.
34: Ναι.
0: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
34: Όντω ήταν.
0: Τώρα έχει μετά γύρισε τον Παλαγιά που είναι το Σανκίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιο και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
34: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πάμε να γίνει χαμό για να δούμε τι δίνουμε σήμερα για νησάκι. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Παιδιά, τα νησιά μα κάνουν πιο ευτυχισμένου και πιο cool. Για να δω τι δίνουμε. Α, δίνουμε για Έγινα. Πάμε να φάμε φιστίκι. Λοιπόν, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Έγινα. Σήμερα δίνουμε Έγινα. Συμμετοχή, πάμε τώρα να ανάψει φωτιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να γίνει ταξιδάκι αυθημερών στην Έγινα. Να πάτε το πρωί μαζί με το τέρι σας, να κάνετε ωραίες βουτιές, να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι και να γυρίσετε. 2, 11, 10, 80. 880 211 10 80 880 Στο τέλος της εκπομπής 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, με την Hellenic Seaways ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Με τη Hellenic Seaways και με έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Εμείς δίνουμε σήμερα ένα εισιτήριο, όχι δύο εισιτήρια μετεπιστροφής από Πειραιά για Έγινα.
0: Λοιπόν, λέει ο Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Έλενα, μήπως έχεις την εφαρμογή Google Earthquake Alert, γι' αυτό σου ήρθε το μήνυμα. Μπορεί να την έχω και να μην το ξέρω, τι να πω.
34: Α,
0: Άρα αυτό το μήνυμα έρχεται. Μάλλον. Αλλά, πότε το κατέβασα, πώς κατέβηκε και από πού δεν κατεβαίνει. Δεν ξέρω. Πάντως, μάλλον το έχω και με το ήξερα, Νίκο. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι πολύ χαϊτέκι.
0: Είμαι. Εγώ είσαι χαϊτό που πήρε πρωτοβουλία. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι τέτοιο.
1: Α, μήπως κάποια αναβάθμιση έγινε από
0: μόνο. Μπορεί σε κάποια αναβάθμιση, σου λέει πάρε και ένα σεισμό να έχει. Σε λίγο μας βγάλει, να διάβασα ότι στην Ευρώπη λέει οι γονόριες, οι βλενόριες, οι σύφυλες και αυτά έχουν αυξηθεί, να μας βγάλει και ένα τέτοιο.
1: Τι,
0: ένα τέτοιο,
1: συμφιλόμετρο.
0: Συμφιλόμετρο. Παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να κάνετε το σεξάκι σας και είναι ό,τι καλύτερο που είναι αυτό, από αυτό το φίλο.
1: Ελέγξτε λίγο το πιπίο σας, το πεδίο σας.
0: Παίρνετε ρε παιδιά προφυλάξη, πηγαίνετε εκεί πέρα και γιούρια. Αυτά.

0: δώσει μια φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
1: Λες και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύχλικια.
0: Τι έπαθε,
1: έχει μια ανάπτυμος, έτσι.
0: Α.
1: Δεν χάρε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμείς ευτυχώς όλα καλά.
0: Μα.
1: Στον ανάδρομο.
0: Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο,
1: στον
0: τι
1: ανάδρομο
0: κάνουμε.
1: Χαλάνε δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, ναι. Αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες, δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
0: Μέχρι πότε κρατάει?
1: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
0: τι?
1: Περίπου. Ναι, είναι, ναι.
0: Άμα.
1: Ένα καλή 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο. Έχω τα χομπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοδίσιο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
0: Στον ανάδρομο.
1: Τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
0: Να.
1: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το ανθρώπινο.
0: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
1: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
0: Ε, ναι, τώρα.
1: Άσε με καλέ.
0: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπασα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
0: Παιδιά, τι λαό αυτό.
1: Δεν κατάλαβε και
0: μετά. Τι καθαριότητα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Κάμψαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλειψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
0: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
1: Αυτό.
0: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι. Α.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
1: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο κλπ. Κλπ.
0: Ναι,
1: εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
0: Πολύ καλύτερα αυτό.
1: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
0: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε. Όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε, τι να σου πω, χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
1: Τι λέει.
0: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουνε ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
1: Αλάτια, παιδιά, τι καλά, για να φύγει.
0: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά, τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Και δεν μας νοιάζει για το διπλανό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και τι έγινε τελικά?
0: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνουν με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά. Ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
1: αυτό
0: άλλη.
1: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι. Ναι.
0: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
1: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
0: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Zorba the Greek.
1: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
0: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
1: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες. Χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
0: καλά, ό,τι κάνει. Θέλεις,
1: δείξτε μας 5 βασικά
0: βήματα. Καλά, τα 5
1: βασικά. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Είναι το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Έχει ένα περίεργο μέτρημα.
0: Παιδιά, κάτι
1: το πόδι μου. Λοιπόν, το κόλπο είναι το μέτρημα. Και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις σε μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
0: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω να πω.
1: Πάρα πολύ.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
1: Έλα!
0: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω
1: γιατί κρυώνες.
0: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
1: Ακόμα, ε.
0: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
1: Συνήθισε το κορμί.
0: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
1: Α, δεν έκανε.
0: Δεν έκανα, Έβαλα το ποδαράκι, όταν είδα τι ήταν αυτό, λέω δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πως φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
1: Τα διαθέλει με εκεί κάτω πάντως κανονικά.
0: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
1: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
0: Ναι, είναι πρώτη... κάποιες θάλασσες και που είναι πολύ κρύα.
1: Καλά, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
0: Και πήγες Ιούλιο.
1: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε δύο εισιτήρια μετεπιστροφής Πειραιά για Έγινα. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Hellenic Seaways. Έτσι. Εξαιρετικό ταξιδάκι που μπορείτε να το κάνετε και αυθημερών. Και να σας πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις συναρπαστικό ταξίδι, μοναδικές εκπλήξεις και πιο cool vibes της πόλης, το Regis Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Regis Casino Mont Parnasse. Και επίσης να πούμε ότι μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λίστη προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις.
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Λοιπόν, πάρα πολλοί λέει νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
9: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
8: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
9: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
8: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο, είναι πολύ ωραία.
9: Ναι. Άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
8: Ναι.
9: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορεί να κάτσει. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω. Mm. Που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσιβανάης Μπάρκα. Τη γράψανε και στην κοπέλα, τέλος πάντων.
8: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ξέρεις κάτι, ένα γάμο άμα το βλέπεις, το βλέπεις. Δηλαδή, καλό είναι να γραφτεί κάτι. Να δοθεί ρε παιδί μου το ρεπορτάζ, αλλά καμιά φορά ρε παιδί μου υπερβαίνουν το μέτρο και ο κόσμος μπορεί και να ψιλοκνευρίζεται. Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
9: Και απλός φαινότανε, πολύ ωραίος, παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
8: Μπράβο στο Σμυρό για τον Ηφικό και αγαπημένος
9: μας. Ωραίο Ηφικό ήταν.
8: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την Νύφη.
9: Ναι.
8: Γεια σου αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
9: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει, ε.
8: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
9: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
8: Έλα,
9: παιδιά,
8: έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
9: Αλλά την
8: ωραίο πρέπει... κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
9: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη παίρνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, τη το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικά. Λοιπόν, με συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά.
8: Α.
9: Ναι. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφους Ταξίβιτς κλπ.
8: Ωραία, η Βάσια Κουσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
9: Ναι.
8: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
9: Εντάξει, συμπαθητικά.
8: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
9: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
8: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κοσταράη.
9: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν συνεργασία. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, βάζει Κοσταρά, του ζεσάμπλε.
8: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
9: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
8: Έλα τώρα.
9: Ναι,
8: θα αλλάξει το αυτό
9: ναι,
8: το
9: ναι, ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
8: Μάλιστα.
9: Στη Βάζια Κοσταρά μου αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μου αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
8: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
9: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
8: Α, ναι.
9: Ναι.
8: Μπράβο το κορίτσι.
9: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
8: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
9: Όχι.
8: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
9: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο, το μεταξύ σιγά τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
8: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
9: Αυτό λέω και εγώ. Το έχω παράπονο.
8: Τι να σου πω. Κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι. Δεν είναι άσχημο.
9: Δεν μπορώ καθόλου.
8: Τι έχεις μωρέ, τα ζουζουνάκια, απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά, δεν ξέρω.
9: Αυτό τι λένε βρωμούσα μάλλον.
8: Ναι, γιατί τι τρώει.
9: Δεν ξέρω, τι βρήκες δίπλα σου.
8: Ε?
9: Τι βρήκες δίπλα σου.
8: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το...
9: Το πήρες, ε.
8: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
9: Να πάει στα άλλα.
8: Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος. Έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια? Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
9: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
8: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
9: Για δοκίμασε.
8: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένας φίλος του, ο οποίος είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν. Αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
9: Γιατί θα κρυμπλάνε στον αέρα?
8: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί,
9: πάνω από τα βαλκόνια. Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεαυτώσει.
8: Ναι.
9: Ναι, καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν. Δεν ξέρω, έχω βγει συνέχεια τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
8: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζονται.
9: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου, γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδιο τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμι.
8: Α. Και?
9: Καλά, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γράμματα γιατί έβλεπα κάτι.
8: Συγγνώμη,
9: κάτι γκόμενο παλιά απέναντι και μου χωρί.
8: Συγγνώμη, πήρε γυάλια για να κοιτάς
9: τους
8: γκόμενους παλιά. Τι τα πήρε εσύ τα γυάλια, τι τα ήθελε, τι είσαι?
9: Ήταν ένας γκόμενος που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
8: Είχατε πάρει κι άλλα?
9: Ναι, καλέ, και έχουν ξεμείνει.
8: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να
9: σα πει. Άσε μα, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα, τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμι.
8: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί, δηλαδή.
9: Δηλαδή τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
8: Ναι.
9: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάναμε διάλογο. Πρέπει να με πήραν και από πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
8: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
9: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
8: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
9: Και τι έρεσαι, μιλάμε
8: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
9: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιού φιού στο πουλάκι.
8: Ναι.
9: Του κάνω εγώ δύο φιού φιού, μου απαντούσε και αυτό και αλαϊδούσε και αυτό.
8: Τι είπατε μεταξύ σα?
9: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και αλαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
8: Και αυτά?
9: Ναι, ρε παιδί.
8: Έχετε και καρακάξι.
9: Έχουμε.
8: Συγγνώμη, και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί
9: Κοκκινολέμης,
8: με...
9: Κοκκινολέμης, όχι Κοκκινολέμης.
8: Κοκκινολέμης μαζί με τα Περιστέρια.
9: Ναι.
8: Τι γειτονιά είσαστε εσείς, καλέ, ο Αμαζόνιος.
9: Καλέ, άλλο πράγμα, πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
8: Ναι.
9: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου, κρίμα.
8: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω του 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που αγγίζουν τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, το ταλέντο σας σας περιμένει. actorforthefuture.gr. Και να πούμε επίσης, πάλι διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι η ζέστη, ξέρετε πόσο αισθανόμαστε άσχημα και δυσφορία. Καιρός να αναβαθμίσουμε τα κλιματιστικά μας. Στα Public και στα Public Plus Home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που σας πάνε ένα βήμα παραπέρα, με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, μια πραγματική εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ η επιστροφή της παλιάς συσκευής σας χαρίζει μία δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Στα Public, παιδιά, και στα Public Plus Home. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν σκέφτεστε, αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να είστε πιο δροσεροί και πιο δροσερές χάρη στα Public. Κάντε μια στάση στα Public ή μπείτε στο site των Public και εκμεταλλευτείτε, παιδιά, τη φοβερή προσφορά. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Δύο εισιτήρια. Αλέ ρετούρια έγινα. Φύγαμε. Πάμε για φιστίκι. Φρέσκο ψαράκι. Ωραίο μπανάκι. Μία νότα δροσιάς, παιδιά, πολύ κοντά στην Αθήνα. Μπορείτε να πάτε και αυθημερών. Δίνουμε δύο εισιτήρια. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 211. Καθίστε να βρω το τηλέφωνο. Για να δω, 211-1080-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση, Hellenic Seaways πραγματικά αξίζει μια νότα δροσιάς, τόσο κοντά στην Αθήνα, μια ωραία εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Πάλι διά ότι οι παίκτες βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω,
1: εντρυφήσει
0: στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
1: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ευγενής άμυλα.
1: Ναι, εντελώς όμως. Ναι. Κάνταξε, αυτή είναι η μορική αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Να. Και, και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
0: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και του περνάει γενέες 14. Μας λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
1: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
0: Να.
1: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον. Με τον Κόκολα πήγα να πω.
0: Με τον Νικολίπτη μας.
1: Με τον Νικολίπτη μας, τον Μπισμπίκη. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
0: Κουρακάο.
1: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα και εγώ δηλαδή, ότι είναι γνωστό. Ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι. Το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
0: Α, ωραία!
1: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει, αυτό ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας. Τελειώσαμε.
0: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
1: Δεν εγκατέλειψε, αλλά πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
0: Και πολύ καλά.
1: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
0: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες, δεν έχουν άχη, άνθρωποι χαίρονται τη ζωή τους. Αλλά έχουν το νόημα της ζωής.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
1: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ? Το Blue Κουρακάο σου λέει τίποτα? Κατά έγινε πολύ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε, θα θυμάμαι το Κουρακάο.
1: Ήταν πολύ της μόβας το 80 και το 90.
0: Και τι κοκτέιλ ήταν?
1: Ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μιας ποικιλίας πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά, αυτά ήταν πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
0: Α,
1: και
0: κάτι μου λέει ένα μπλε.
1: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό. Δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μια ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
0: Και έγινε
1: πολύ, λέει, γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
0: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
1: Ήτανε κουκλίστικα, είναι.
0: Το
1: κουκλίστικα,
0: νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
1: Απίθανο.
0: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουν.
1: Ναι.
0: Μιλάμε.
1: Ωραία, αλλά βαράνε.
0: Ναι, βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
1: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάθω τίποτα.
0: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ.
1: Καθόλου.
0: Έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
1: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουν ανέβει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
0: Πάντως,
1: είναι,
0: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ, νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ, λέω γεια σας στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω, με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνεις μπύρα όσοι θέλεις και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ, καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
0: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
1: Ναι, ωραίο πράγμα.
0: Και αναψυκτικά. Και να δροσίσει, παιδιά, έχουμε πολύ ωραίες μπύρες στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, δίνουμε αλέρε τουρ για Έγινα. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. 5 παρά 5 θα γίνει η κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και τώρα περάμε σε ένα μυστικό περιβάλλον για να σας πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.
0: Να.
1: Βρε τη Μελάνια που έλειψε την οικογένεια.
0: Είχε τα γενέθλιά του Τραμπ χθες. Ήταν χθες αναρτήσεις

0: Αυτά, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
1: Και τούρτα, του κάνανε, του βάλανε και τούρτα.
0: Ε, βέβαια, πόσο έχει γίνει, παιδί, είναι 80 κάτι.
1: 80 ακριβώς.
0: 80.
1: Ναι.
0: Όσο και ο Γιώργος Προκοπίου.
1: Τα εκατοστήσει μακριά από εμάς.
0: Έλα,
1: και
0: παιδί.
1: Το πλανήτη γενικότερα. Παιδιά.
0: Αυτόν έχουμε, αυτόν μας έλεγε, αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.
1: Δεν τον εμπιστευόμαστε, βρε παιδιά. Παρακαλάμε να τελειώνει η θητεία του. Τι δεν τον εμπιστευόμαστε.
0: Υποτίθεται ότι τώρα είναι στην τελική υπογραφή, για να δούμε. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Βγαίνει το Πακιστάν, λέει άσπρος καπνός.
1: Ναι, το Ιράν λέει πάντως θα εισπράττει διόδια από τα στενά του Ορμούς.
0: Α, μεγάλη επιτυχία.
1: Και
0: ναι.
1: Θα, έτσι λέγεται δηλαδή, και θα, και θα λάβει 300 δισεκατομμύρια για ανοικοδόμηση. Λένε τα ιρανικά μουμουέ.
0: 300 δισεκατομμύρια.
1: 300...
0: Και με τη βία τι θα
1: 300
0: γίνει.
1: 300 δις για ανοικοδόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880, 5 παρα 5 θα γίνει ο διαγωνισμός με τη Hellenic Seaways. Δύο εισιτήρια, λέρε, τουρ για Αίγινα, παιδιά, όπου μπορεί να είναι και μια ημερήσια εκδρομή.

0: 38. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά έργων που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟΑ, για το οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες χρηματοδότησης. Ενώ παράλληλα εξελίσσονται μελέτες για την εκτεταμένη αναβάθμιση του οδικού Αοξανά, που συνδέει την πόλη της ΚΟΑ με το αεροδρόμιο του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου προωθούνται έργα περιβαλλοντικών υποδομών που αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πρόοδος των έργων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς δουλειάς, τονίζοντας πως η Περιφέρεια επιδιώκει να μετατρέπει χρόνιες εκκρεμότητες σε παρεμβάσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να απαντά στις επικρίσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί στα νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και χρονοδιαγραμμάτων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αδράνειας ή καθυστερήσεων. Όπως ανέφερε, η παραγωγή έργου κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από δημόσιες καταγγελίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σημαντικά εργασιακά ζητήματα βρέθηκαν στο επικέντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων του νησιού. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Εγκλέζος, ήταν η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, η ενίσχυση των δομών υγείας και του ΕΚΑΒ, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε στο πάγιο αίτημα για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Σύμφωνα με τη δέσμευση που δόθηκε κατά τη σύσκεψη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει η ίδρυση του σχετικού γραφείου στο νησί της Ρόδου. Αντιθέτα, στο ζήτημα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα, με το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα και να αναμένεται η περαιτέρω εξέτασή του από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλαγέ στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σηματοδοτεί η μετακίνηση του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του κ. Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς αυτοδιοικητικής του πορείας και της ενασχόλησής του με τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, επισημένοντας ότι θα εργαστεί με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών. Ζήτηματα που αφορούν την πυροπροστασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία διεκπεραίωσης σχετικών ετοιμάτων και η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της πραγματικής απορρόφησης χρηματοδοτήσεων για δημόσια έργα ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας ερώτηση προς 15 υπουργούς. Ζήτα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από το 2019 έως και το τέλος του 2025. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προχωρά ο Δήμος Ρόδου, εγκαθιστώντας έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες σε τρεις βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
13: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
14: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
13: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
14: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
13: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
15: Του ανάδρομου και τα ακουστικά τα ου, του ανάδρομου.
16: Να μου κάνει εμένα κάτι, δεν ξέρω, κρουφή είμαι, μπορεί να είμαι κρουφή. Δεν με ενοχλεί κάτι. Λοιπόν, είδα στο TikTok και γέλασα πάρα πολύ. Στην Εσμύρνη, στην Τουρκία, υπήρχε ένα υπαίθριο μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Έκαναν περιοδία δηλαδή οι ηθοποιοί. Λοιπόν, και ήταν στη σκηνή, υπαίθριο λέμε τώρα, και, και είναι το τέλος της παράστασης, όπου ο Ρωμαίος είναι νεκρός, ξαπλωμένος στο έδαφος, και ξαφνικά εισβάλλει στη σκηνή μία γάτα, η οποία αρχίζει και παίζει με τα μαλλιά, με τα του μαλλιά νεκρού. Του Ρωμαίου. Παιδιά, είναι το πιο αστείο θέμα. Όχι, άκου. Είναι το πιο αστείο θέμα που έχω δει. Ο κόσμος θα σας γελάει, γιατί ήταν αστείο. Και εντάξει, τελείωσε κάποια στιγμή παράσταση και μετά ο Ρωμαίος, ο ηθοποιός, πήρε αγκαλιά το γάτο και υποκλήθηκε μαζί με το γάτο.
15: Έλα, τι ωραίο.
16: Το οποίο γατί αυτό ήταν τζίντζερ. Παιδιά, έχω ακούσει τα τζίντζερ, είναι αυτά τα πορτοκάλι γάτια που είναι σαν τίγρα. Έχω ακούσει ότι τα συγκεκριμένα είναι διάολοι τα τζίντζερόγατα.
15: Γιατί είναι θέμα χρώματο, δηλαδή.
16: Μπορεί να είναι, ναι. Είναι διάολοι. Όποιος έχει, έχω ακούσει ότι όποιος έχει τζίντζερ γατί, είναι διάολοι. Πολύ αστεία γατιά, αλλά πάρα πολύ ζωηρά. Άμα δείτε το βίντεο, έχετε πάρα πολύ αστείο. Που είναι μια τραγική στιγμή της παράστασης τώρα. Είναι το φινάλε. Και έχει πάει το γατί και με τα πόδια του παίζει με τα μάτια.
15: Καλά που δεν είναι. Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να είναι ένας ηθοποιός που τον ενοχλούν οι γάτες.
16: Ναι, εντάξει, έκανε.
15: Φαντάζεσαι.
16: Δεν κουνιόταν ο άνθρωπος για να τελειώσει η παράσταση. Έκανε το ξέρω. Που ήταν. Πρέπει να κάνει, ήταν ο ρόλος του. Και δεν κουνιόταν που η γάτα έπαιζε με τα μαλλιά του.
15: Έκανε υπομονή.
16: Δεν του ξεμάλιασε, ήταν αστείο όμως, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ αστείο.
15: Για να το δάγκωνε ή να του έριχνε μια νυχιά.
16: Δεν είναι τη δαγκώνουνε.
15: Γιατί νυχιά ρίχνουνε άμα.
16: Νυχιά, άμα το παίξει, άμα το παίξει το γατί. Αυτό δεν είναι ένα ξερό τέτοιο. Όπως έχω δει ένα άλλο βίντεο που είναι διάφοροι που δουλεύουν, ή έχουν δικές στο εξωτερικό. Που έχουν δικές τις φάρμες και κάθονται και κάνουν πειράματα ότι πέφτουν ξεροί ενώ περπατάνε στη φάρμα να δουν πώς αντιδρούν τα ζώα.
15: Και.
16: Τα γλυκούλια, τα ζώα.
15: Στο ένα είναι. Σοκ.
16: Ναι, στο ένα είναι δύο αγελάδες οι οποίες περπατάνε όσο πιο αργά γρήγορα μπορούν, γιατί είναι και μεγάλα ζώα. Και πηγαίνουν προς τα πάνω του. Στο άλλο είναι ένα κοπάδι χήνες οι οποίες τρέχουν και κάνουν πάνω του και αρχίζουν και κράζουν. Σε μένα άλλο είναι πρόβατα με δύο σκύλους οι οποίοι σκύλοι απομακρύνουν τα πρόβατα. Είναι εντυπωσιακό πώς αντιδρούν τα ζώα.
15: Ναι.
16: Και αστείο παράλληλα και χαριτωμένο μάλλον.
15: Λοιπόν, υπήρχε μια οργάνωση, παρακαλώ, που έκλεβε κλιματιστικά από σχολεία και μαγαζιά.
16: Έβγαζε. Εδώ στην Ελλάδα.
15: Ναι, καλέ.
16: Τι λες.
15: Ναι.
16: Και τελικά τους πιάσανε.
15: Κλιματιστικά second hand. Βέβαια, τους πιάσανε. Εντάξει τώρα, φαντάζεσαι τώρα σε αυτή την εποχή να σου κλέβουν το κλιματιστικό.
16: Δεν το
15: συζητώ.
16: Πώς σας το κλέβεις το κλιματιστικό, είναι το έξω τη μονάδα, την εξωτερική μονάδα.
15: Την εξωτερική μονάδα, ναι. Το χρηστεύει.
16: Εννοείται, αλλά αυτός τι θα το κάνει, δεξιδεύει, δηλαδή, θα τη δέσει με τι.
15: Μπορεί να έχει.
16: Έχει κλέψει και μια εσωτερική απαλού.
15: Ακριβώς, να έχει κλέψει.
16: Τι να πω.
15: Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός, παιδιά. Λέρε, τούρια έγινα. Φύγαμε φιστικάκι, ψαράκι. Καλαμαράκι, ουζάκι και αν θέλετε αυθημερών εκδρομή, αλλιώς μπορείτε να μείνετε μαζί με το τέρι σας. 2-11-10-80-880. Διότι το καλό ταξίδι με τη Seaways ξεκινά. 2-11-10-80-880. 5 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
16: Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, είναι στο Facebook μια ομάδα που λέγεται Treasure Hunters και είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν πράγματα που δεν θέλουν στο δρόμο και μετά ενημερώνουν ότι παιδιά έχω αφήσει αυτό στη γωνία τάδε και τάδε.
15: Καλά, μερικές φορές δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα.
16: Τις περισσότερες δεν προλαβαίνεις.
15: Ναι, αφήνουν πολύ ωραία πράγματα.
16: Παιδιά, είχα δει ένα μπουφέ.
15: Οπα.
16: Ούτε τον ήξερα, το κάνω τι.
15: Ναι, το κάνω.
16: Αλλά δηλαδή, ένα μαύρο μπουφέ πανέμορφο. Μιλάμε, τον ζήλεψε. Αλλά το θέμα είναι, πες ότι τον άφηνα ξανά το σπίτι μου. Τι να τον κάνεις. Πέρα ότι θέλει, έχει δυσκολία να τον,
15: θέλει
16: να τον μεταφέρεις.
15: Θέλει μεταφορέα.
16: Κάποιος λοιπόν άφησε, λέει, στα πετράλαινα στα σκουπίδια ένα πιάνο. Και έγραφαν διάφοροι ότι ρε παιδί μου, κρίμα το πιάνο κλπ. Παιδιά, τι κρίμα το πιάνο, ξέρετε τι συντήρηση θέλει. Και έγραφε αυτός ότι είναι πάρα πολλά χρήματα να το συντηρήσω. Τουλάχιστον 4.000 ευρώ για να αν θέλει και αλλαγή χορδών.
15: Το κρατάς αδιακοσμητικό.
16: Ναι, διακοσμητικό. Τώρα τη μαούνα να την κάνεις τι άμα δεν σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Και μετά σου λέει ότι για να το, πάρει κάποιο σπίτι του, να το κουβαλήσει αυτό, είναι τουλάχιστον 400-500 ευρώ τα μεταφορικά.
15: Ποια ήταν η τύχη του πιάνου.
16: Δεν ξέρει κανείς ακόμα, απλά έγραφαν ότι είναι κρίμα και κάποιος έλεγε ότι θα ήταν πολύ ωραίο διακοσμητικό σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο. Μπορεί. Όμως έχει χρήματα, σπάει. Ένα συμπαθητικό, δηλαδή δεν πέθανα κιόλα.
15: Τι χρώμα.
16: Καφέ.
15: Α.
16: Όχι με ουρά, από τα άλλα.
15: Α. Άμα δεν είναι με ουρά.
16: Έτσι και ουρά εσύ. Αλλά είναι ωραίο διακοσμητικό.
15: Εσένα είναι με ουρά.
16: Εγώ το έχω δώσει, το έχω χαιρετήσει.
15: Α,
16: και ξέρω, τότε μια φίλη μου που ήθελε η κόρη της να κάνει, ήθελε πιάνο. Και θυμάμαι, και γι' αυτό πριν 4-5 χρόνια, ότι ήταν τα, και να μου το, να το πάω. Καταρχήν φέρανε γερανό. Δεν σηκώνεται. Τα πιάνα δεν σηκώνονται. Τέσσερις άντρες δεν φτάνουν.
15: Δηλαδή φέρανε.
16: Φέρανε. Πες το,
15: ανυψωτικό.
16: Για να το πάρουν.
15: Άρα έτσι το είχατε βάλει και στο σπίτι. Προφανώς με ανυψωτικό.
16: Ναι, το θυμάμαι εγώ βέβαια, δεν έχει σημασία. Και κόστησε η μεταφορά του από Γλυφάδα Βούλα πριν 5 χρόνια 350 ευρώ.
15: Ναι, ναι. Με ανυψωτικά θέλουν 100 ευρώ.
16: Μα από πού να το. Αυτό ξέρει τι γίνεται. Δεν χωράει σε ασανσέρ. Ποιο θα το κατεβάσει αυτό με σκάλες. Δεν σηκώνεται. Δηλαδή είναι και επικίνδυνο για τους ανθρώπους που το μεταφέρουν. Είναι πάρα πολύ βαριά. Επίσης δεν λύνονται, δεν κρεβάτι.
15: Καλά, είδα στην παραλία της Πάρου ξένο, ο οποίος φορούσε μαγιό άσπρο άντρας και ήταν σαν να είχε βγει με το σόβρακο στην παραλία. Τον κοιτούσε όλη η παραλία, είχαμε σκάσει τα γέλια. Και νέος άνθρωπος.
16: Σόρτσε ή το άλλο το μαγιό που είναι τσιμώνας
15: τώρα. Το άλλο το μαγιό. Σου λέω σαν σόβρακο. Αναρωτιόμαστε αν μπήκε με το βρακί ο τύπος ή ήταν μαγιό.
16: Βρεμμένο κιόλας.
15: Ήταν κίντερ έκπληξη, έτσι. Τελείως κίντερ έκπληξη.
16: Φαινόντουσαν όλα, παιδιά, δηλαδή.
15: Φαινόντουσαν, ναι, σχεδόν φαινόντουσαν όλα. Και ήταν συνοδευόμενος από δύο κορίτσια που ήταν με τις τριγκέλες. Άλλο και αυτό, το θεωρώ τελείως ξεπερασμένο το string μαγιό.
16: Έχει εμένα μου κάνει κάπως, ρε παιδί
15: δηλαδή...
16: μου, ναι.
15: Και επίσης μου έκανε εντύπωση ότι στις ξαπλώστρες όλοι ανοίγουν ένα κρασάκι και τρώνε ένα φρούτο ή κάτι πρόχειρο.
16: Δεν είναι, δηλαδή, γίνεται.
15: Δηλαδή μεσημέρι όλοι κάτι κάνουν.
16: Θες να τσιμπήσεις, ναι.
15: Αλλά το κρασάκι το πίνουν, δηλαδή το αλκοόλ το θέλουν. Και Έλληνες και ξένοι. Που όσο επιτοπλίστων βέβαια η Πάρος είχε ξένους. Η Πάρος είναι πολύ αναπτυσσόμενο νησί.
16: Βέβαια.
15: Και έχει πάρει και κόσμο από τη Μύκονο. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάμε, παιδιά, γιατί 5 παρα 5 μπορεί να γίνει η κλήρωση. Και να πούμε τι να πούμε. Να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και να πούμε ότι... το ξέρουμε όλοι, ναι, οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονας κάτω των 30 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα Ελλάδας και εξωτερικού με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforfuture.gr. Επίσης, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρετε. Ξέρει Vodafone, το Vodafone Business, που σας δίνει όλα τα απαραίτητα για το Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό, σε αυτό που ζούμε σήμερα. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr. Κάθετος business.
16: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για Μουντιάλ, η πιο καλωδημένη ομάδα του Μουντιάλ, σύμφωνα με αυτά που ήταν για να γράφονται, ήταν η πιο εντυπωσιακή, εγώ λέω καλωδημένη, δεν ξέρω, ήταν αυτή του Κογκό. Ήταν, πώς το λένε, κοστούμια διακοσμημένα με μοτίβα λεοπάρδαλης και κρατούσαν και τσάντες οι οποίες ήταν animal print. Γυαλί λίου τύπου Ray-Ban και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
15: Του Κονγκό.
16: Του Κονγκό.
15: Μπράβο, αυτή είναι πολύ με χρώματα.
16: Ναι,
15: παίζουν πολύ
16: λοιπόν,
15: παιδιά.
16: Λοιπόν, ήταν μαύρα τα κοστούμια, λευκές γραβάτες, αλλά πάνω στα κοστούμια ήταν ραμμένο.
15: Καλά,
16: ραμμένο,
15: τρομερό. Ναι. Animal print.
16: Animal
15: λες και είναι του Ρομπέρτο Καβάλι.
16: Νομίζω, παιδιά, μπράβο. Νομίζω ότι ήταν βγαλμένη από ταινία η όταν ήταν στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραία.
17: Γκότζος, σας ασέρ δεν βλέπω.
15: Τι έγινε, άκου, συνάδελφε.
17: Ναι.
15: Έχουμε τον συνάδελφο εδώ,
17: ναι.
15: Το γνήσιο, το αρσενικό, το γεμάτο
17: το τεστοστερόνι,
15: ναι, ξεχύνησε,
17: ναι,
15: εδώ πέρα με το μαλλί αλαφιασμένο και του λέω τι έγινε, λέει, δεν έχουμε ασανσέρ.
17: Ναι.
15: Και εσύ και είσαι του αθλητικού ρεπορτάζ, είσαι.
17: Και ποιο σας είπε ότι άλλο το αθλητικό, άλλο το βασανιστήριο.
15: Ναι.
17: Ναι, η τεχνολογία γι' αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει να κάνουμε πολέμους για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
15: Ναι.
17: Να πήγαμε το σανσεράκι, η μεγαλύτερη εφεύρεση που έχει βγει, το air condition.
15: Ναι.
17: Αυτά είναι ωραία πράγματα.
15: Ναι.
17: Για σκέψα μου που είναι χάλα στο air condition.
15: Θα πω πάντως ότι δεν λειτουργείς με ευγενία άμυλα.
17: Ναι, ναι.
15: Γιατί δεν το είπε στο partner σου το ραδιοφωνικό.
17: Όχι, μην το λες τώρα. Μπορεί να ακούει.
15: Αφού είπαμε ότι έχει πρόβλημα το ασανσέρ.
17: Εντάξει, τώρα.
15: Και λέει, δεν θα το πω. Του έστειλε μήνυμα. Όχι, γιατί αν του στείλω μήνυμα ότι δεν λειτουργεί το ασανσέρ, δεν θα φέρει καφέδες.
17: Διονύσης Κοφαντίας είναι.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδί μου, εσείς ακολουθείτε το αθλητικό μοντέλο. Δηλαδή, τρώτε πίτσες εδώ πέρα συνέχεια. Τρώτε ό,τι πιο ανθυγινό.
17: Όχι, όχι. Όταν υπάρχουν επιτυχίες ομάδων που.
15: Α, και αλληλοκερνιέστε.
17: Όχι, κερνάνε οι ακροατές πάντα.
16: Αλήθεια.
15: Τέτοια φανατικά.
17: Ναι, ρε, τι νομίζεις. Αυτά που βλέπετε εδώ. Από ακροατές είναι όλα, βρε.
16: Αλήθεια. Για πες, τι είναι το πιο ωραίο που σε έχουν κεράσει. Όλα ωραία. Θα ήταν, τι ήταν που ξεχώρισες, που σου έκανε εντύπωση.
17: Εκείνη η μέρα ήταν πλήρες το μενού. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με σουβλάκια. Μετά είχε γλυκό. Μετά είχε παγωτό.
15: Τι? Τι είναι αυτά, αλήθεια.
17: Ναι, βρε.
15: Άντε να αρχίσουμε να λέμε και εμείς για αθλητικά.
17: Να λέτε. Δεν είναι. Δεν λέμε μόνο αθλητικά. Μας τα κερνάνε και τα υπόλοιπα. Για
16: τι είναι τα υπόλοιπα, δηλαδή. Κάθε
17: είναι δηλαδή. Μυστικά, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
16: Είναι υπόλοιπα. Το όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
17: Ναι, οι άντρες. Τελευταία τιμή, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
15: Λοιπόν, μάλιστα. Να σε ρωτήσουμε τώρα για Μουντιάλ.
17: Για Μουντιάλ, ναι, ευχαρίστως.
15: Ναι. Καταρχάς, ναι. Οι αθλητές κάνουν σεξ πριν τους αγώνες. Μια βαθιά αθλητική ερώτηση.
17: Ναι.
15: Ή τους απομονώνουν.
17: Υπήρχε μια αντίληψη παλιά ότι τους κλαίνει στα ξενοδοχεία. Υποτίθεται για να μην κάνουν σεξ και κουράζονται. Βέβαια, από την προσωπική εμπειρία.
15: Τι εννοείς.
17: Όχι σαν αθλητικό, όχι σαν αθλητής.
16: Σαν δημοσιογράφος, ναι.
17: Ναι, όχι, σαν άνθρωπος.
16: Α.
17: Εσείς πιστεύετε ότι παιδιά 23 και 24 χρονών θα τους επηρεάσει, θα κουραστούν άμα κάνουν σεξ?
15: Όχι, ίσα ίσα που μπορεί να τους ανεβάσει.
17: Ακριβώς. Κάποιοι προπονητές μετά αρχίσαν και λένε ότι αυτό είναι μια σαχλαμάρα. Και επιτρέπαν χωρίς ξενοδοχείο να πηγαίνουν κατευθείαν την ώρα του αγώνα.
16: Καλά, οι γιατροί, ρε παιδί μου, και οι ειδικοί τι λένε αυτό το θέμα. Τι πιστεύουν οι γιατροί, γιατί αυτούς φαντάζομαι συμβουλεύονται.
17: Είναι νομίζω ότι εγώ δεν έχω συναντήσει γιατρό ακόμα που να λέει όχι. Το μόνο που είχα συναντήσει κάποτε ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, με τη θρησκεία πάρα πολύ. Και είχε αποκλείσει ένα ποδοσφαιριστή, τον Κούμα, τον Γιάννη, από την Αποστολή, γιατί είχε μάθει ότι την Παρασκευή έκανε σεξ. Και του λέει, δεν γίνεται Παρασκευή σεξ. Του λέει, απαγορεύει τη θρησκεία. Και τον απέκλεισε.
16: Αλήθεια τώρα.
17: Ναι, ρε, πραγματικό. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, όντως.
15: Λοιπόν, ποιες ομάδες είναι οι φαβορίτες του Μουντιάλ?
17: Δεν έχει φαβορί.
15: Δεν έχει.
17: Δεν έχει.
16: Οι πέντε επικατέστερες κατηγορίες. Οι τρεις επικατέστερες.
17: Είναι τέτοιο Μουντιάλ αυτό που υπάρχουν πολλές ισοδύναμες ομάδες. Πάρα πολλές. Δηλαδή είναι πάνω από 7-8 ομάδες που για μένα είναι ισοδύναμες. Δηλαδή είναι η Αγγλία, η Ιταλία. Κρίμα, η Ιταλία δεν είναι. Η Γαλλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Ισπανία.
15: Άρα κλασικές. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι έκπληξη? Γιατί αυτές που μας λες.
17: Εγώ που έχω πει για εκπλήξεις ευχάριστες του Μουντιάλ, την Πορτογαλία και την Ιαπωνία.
15: Ιαπωνία, ε. Έκπληξη ήταν οι φίλαθλοι, βέβαια, με αυτό που έκαναν.
17: Τι κάνουν.
15: Η αλήθεια είναι που καθάρισαν το γήπεδο.
17: Α, ναι. Οι Ιαπωνέζοι.
15: Ναι.
17: Κοίτα, οι Ιαπωνέζοι, ρε παιδί μου. Τους βάζουν νομοσχέδια που τους λένε θα δουλεύετε λιγότερο και λέω, τι είναι αυτά, ντροπία σου.
16: Ναι. Να σου πω, η Ιαπωνία είναι εκπλήξη φέτος ή γενικά στα μουντιάλ τα τελευταία?
17: Όχι, φέτος πιστεύω. Φέτος. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύο ατού τα οποία δυσκολεύουν οι υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι πολύ γρήγοροι.
16: Ναι.
17: Και είναι και τεχνίτες. Δεν είναι μόνο ότι είναι γρήγοροι, είναι και Αφρικάνοι. Αλλά δεν είναι τόσο αυτοί, είναι και τεχνίτες και γρήγοροι και είναι και πεισματάριδες. Όπως το έδειξε χθες που ισοφαρίσαν τελευταίο λεπτό. 2-2.
15: Οι άλλοι που βάλανε ένα γκολ και πανηγυρίζανε και από ποιο μέρος?
16: Κορακάο.
17: Έλα, μωρέ, κρίμα.
16: Άλλο να σου πω, άλλη τέτοια.
17: Αυτή είναι μια ομάδα του Κλάιφερ. Το Κλάιφερ ήταν ένα παλιό Ολλανδό του Άγιαξ. Ο οποίο έφτιαξε μια ομάδα, είχε λεφτά άνθρωπο, ήταν νησί εκεί, σου λέω εγώ είμαι εδώ.
15: Α, ιδιοκτήτη είναι αυτό.
17: Ιδιοκτήτη, αυτό τη χρηματοδότησε και την έφτιαξε την ομάδα. Το Κουρασάο τώρα ξέρω είναι χώρα. Είναι χώρα.
16: Είναι, ναι, το διαβάσαμε, το ψάξαμε.
17: Πού είναι αυτό? Στην Καραϊβική.
16: Στην Καραϊβική, ναι.
15: Πε μου τώρα.
17: Τι θε.
15: Σου λέει Γκότσο. Εσύ επειδή μιλάς καλά για την ομάδα,
17: ναι.
15: Έρχεσαι στο Κουρακάο.
17: Γραφείο τύπου.
15: Γραφείο τύπου. Και
17: στο Κουρασάο.
15: Πας.
17: Στο Κουρασάο.
15: Ναι.
16: Άλλοι λένε Κουρακάο, άλλοι Κουρασάο. Δεν ξέρω ποιο.
17: Εντάξει, είναι, ξέρεις.
15: Θα πας.
17: Θα πάω. Για κανένα χρόνο θα πάω.
15: Ε?
17: Για κανένα χρόνο.
16: Άλλη ομάδα
15: σε βλέπω εκεί. Σε βλέπω εκεί, ξέρεις, με βερμούδα.
17: Βερμούδα βάζω.
15: Λουδάτι. Κόκκινο, κίτρινο ή μπλε πουκάμισο. Ανοιχτό να βγει το τρικάκι.
17: Όχι, το τρικάκι το βγάζουμε. Έξω είναι μυστικό. Το έχουμε πει το τρικάκι, το ξέρετε. Είναι αυτό που δεν.
15: Ναι.
17: Σε βουνά χωρίς δάση και λοιπά. Δεν φωλιάζουν τα πουλάκια.
15: Θα πίνει.
17: Τι να πίνω.
15: Κόκονατ. Το πρωί.
16: Θα πίνει το δικό σου τοπικό παιδί μου, το κουρακάο.
15: Και θα έχεις εκεί πέρα Havanian
17: Girl. Αυτό ναι, μπράβο, ναι.
15: Να κολοτρίβονται όλη μέρα.
17: Να κολοτρίβονται, ναι. Εντάξει, μπράβο τα κουρίτσια, ναι. Συμφωνώ.
16: Άλλη εξωτική ομάδα έχουμε, έτσι, περίεργη. Εξωτική, όχι απαραίτητα, περίεργη.
17: Όχι, όχι, όχι.
15: Η Χαβάη, ας πούμε, γιατί δεν έχει ένα.
17: Η Χαβάη δεν είναι ανεξάρτητο κράτος.
15: Τα νησιά Φίτζι.
17: Η Αϊτή είναι.
15: Η Αϊτή.
17: Είναι η Αϊτή.
15: Να βγουν να αγωνίζονται με σοβρακάκια.
17: Είναι στο παγκόσμιο κύπελλο η Αϊτή. Είναι και η Τέκη και ο σημερινός, μπορεί να το πει. Το Εκουαδόρ.
15: Πράσινο ακροτήρι.
17: Το πράσινο ακροτήρι.
15: Αυτό είχε καλούς παίκτες το πράσινο ακροτήρι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν παγκόσμιο.
17: Το πράσινο ακροτήρι.
15: Ναι.
17: Ποιον είχε, ρε.
15: Όχι, έχει βγάλει και. Δεν είναι μόνο η Εβόρα, είναι.
17: Το πράσινο ακροτήρι.
15: Ναι, έχει βγάλει και καλούς παίκτες. Θυμάμαι κάποιον.
17: Ποιον, μήπως μπερδεύεσαι την ακτή έλεγχο
15: τεστών. Όχι.
17: Όχι.
15: Και από όλα αυτά τα μέρη έχει.
17: Καλά, όλοι αυτοί εδώ παίζουν. Ευρώπη, όλοι. Γι' αυτό έχουν καταστραφεί κιόλας. Έχουν μάθει να παίζουν σαν Ευρωπαίοι.
16: Ναι,
17: πολύ σκάκι, ρε παιδί.
15: Πες μας τώρα ο νικητής,
17: ναι,
15: η κούπα δηλαδή, ναι, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τι χρήμα συνοδεύεται.
17: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα.
16: Τι εννοείς?
15: Α, μόνο δεν έχει η FIFA. Το δίνουν,
17: εντάξει,
15: μόνο
17: η FIFA
15: η...
17: δίνει, ρε παιδί. Μα νομίζω ότι τα λεφτά που θα πάρουν όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε για ψηλά επίπεδα, δεν. Της FIFA είναι ψίχουλα σε αυτά που θα πάρουν.
15: Τι 40, όλη η ομάδα 40 εκατομμύρια ή ο κάθε παίκτης?
17: Όχι ο κάθε παίκτης. Όλη η ομάδα. Αλλά εντάξει, αυτά για αυτούς, ας πούμε, τους παίκτες που συμμετέχουν πολύ, έχουν συμβόλαια όσο είναι τα 40 δηλαδή, τι να του πει τώρα. Δηλαδή, πες το, από το πάρο Κριστιάνο Ρονάλντο, τι είναι τα 40 εκατομμύρια.
15: Οι πιο star παίκτες
17: που έχει.
15: Οι πιο star παίκτες που είναι σε αυτό το μουδιάλ.
17: Δεν έχει μεγάλους star.
16: Δεν συμμετέχουν, εννοείς.
17: Όχι, έχουν περάσει η βογιά του. Πιο μεγάλο στάρι είναι ο Κριστιάνο και ο Μέση, θεωρητικά. Αλλά και αυτοί τώρα είναι στα γερατιά τα παιδιά αυτά.
16: Νέα αστέρια, έτσι που.
17: Ναι, νέα αστέρια έχει πολλά και καλά, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει.
16: Δεν έχουν ξεδιπλώσει το ταλέντο τους.
17: Όχι, δεν έχουν γίνει αυτό που λέμε μύθι, ρε παιδί μου, ακόμα.
16: Ναι.
17: Ακόμα λες, α, παιχταράς. Δεν λες, είναι καλύτερος αυτός, ξέρω εγώ, από τον Μπέλε, δεν το λες ποτέ. Ή από τον Μαραντόνα, δεν το λες ποτέ. Ναι, για αυτούς τους δύο το έχεις πει, ας πούμε.
15: Δεν έχω καταλήξει στο τι βλέπουμε περισσότερο στην Ελλάδα, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Γιατί είδα και μεγάλο φανατισμό με τον μπάσκετ, παιδιά, αυτές τις μέρες. Δηλαδή ήμουνα σε νησί,
17: ναι,
15: και παράτησαν τις παραλίες για να πάνε να δουν αγώνα.
16: Ήταν θέμα ομάδας, όχι θέμα αγώνα.
17: Θέμα ομάδας, αυτό που σου λένε. Δηλαδή και ο Χάντμπολ να παίζανε.
16: Αυτό είπα και εγώ πριν. Και σκουός να πέσανε, το ίδιο θα γινόταν.
17: Δεν βλέπει μπάσκετ. Αν δεν ξέρει Ισπανικό και Ολυμπιακό, τι, ούτε τηλεθέαση έχει τον μπάσκετ, ούτε τίποτα.
16: Μπάσκετ βλέπαμε παλιά, θυμάσαι. Παλιά επί.
17: Παλιά τότε Μαρινέλα, Γκάλι και λοιπά.
16: Ναι. Αυτό τότε γινόταν χαμό.
17: Τώρα που πιαστήκαν οι πρώτε παιδικέ χαρέ με τι μπασκέτε και παίζαμε όλοι μπάσκετ στα γυμνάσια.
15: Τώρα που θα πάει, που πήγε ο Σπανούλη στον Άρη. Ήταν έκπληξη καταρχά.
17: Ήταν.
15: Μα έχει ένα κουμπάρο, λέει εκεί πέρα.
17: Εντάξει, άμα είναι έχει κουμπάρο να πηγαίνει προπονητή. Και εμείς έχουμε ένα κουμπάρο, δεν έπιγε πιθανά. Τίποτε.
15: Άρα ο Άρης θα ανέβει, λογικά.
17: Λογικά και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, φέτος θα είναι ανταγωνιστική. Γιατί πέφτει χρήμα, είναι μπασκετομάνε Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς λόγω παράδοσης. Θα είναι καλό εμπασκετός, μπας και ησυχάζουμε και λίγο από αυτή την ιστορία Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή μπας και μπουν κι άλλοι μέσα και
16: να μην είναι αυτό δίπολο,
17: μοιραστεί λίγο το πάθος και η έκθρα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ας πούμε. Δεν σου κάνει καρδιά να ασχοληθεί από ένα σημείο και μετά. Δεν γίνεται να ασχοληθεί. Αφού ξέρει τι θα ακούσει μετά από κάθε μάτς. Μόλις βλέπει το αποτέλεσμα, ξέρει τι θα ακούσει. Όποιο και να νικήσει. Όταν τραβάει και πολύ ιστορία όπως χθες πλακωθήκαν στις Μπουνιές, γίνεται πια και ακόμα χειρότερη. Ναι. Αν και όλοι αυτό βλέπουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να δει τίποτα στη μέρα του μπάσκετ. Όλοι τις Μπουνιές βλέπουν.
15: Θεωρείς ότι πουλάει.
17: Έτσι τι πουλάει, πώς
16: δεν πουλάει. Βέβαια. Ή αν δεν τις βλέπουν,
17: και σε εμάς πουλάει. Εγώ δηλαδή παλιά όταν έβλεπα κανένα μάτσο πιο πιτσιρικάς που πλακωρώντζαν οι παίκτες στο ξύλο μέσα και άκουγα το σπίτι να λέει να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι να γεμίσουν. Κατάλαβε, λέω, α, του ψυχρεμότερου. Ωραία, μια χαρά βλέπω. Τι δουλειά έχουν οι ψυχρεμότεροι. Ξύλο βλέπω τα πλακώνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο να αρπάνε, ξέρω εγώ, παράγοντες από πάνω. Αυτά τι να δει τώρα. Να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι να του κάνουμε τι.
15: Το Ζαμπίδι που θα παίξει Μπουνίδι με έναν Αμερικάνο, το ξέρει.
17: Όχι.
15: Που είναι Ζαμπίδης. Ο Superstar, ο Ζαμπίδης. Που ξέρω, έχει στο Ολυμπιακό στάδιο και θα γίνει μεγάλος αγώνας.
17: Έχει το γυμναστήριο εκεί στην Κλειστένου, στο Γέρακα, πανεβαίνω για το σπίτι. Λοιπόν, εντάξει. Εσείς κορίτσια είστε μικρά. Εγώ πρόλαβα κάτς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
15: Αμάν. Πήγαινε, έβλεπε.
17: Πολύ πιτσιρικάδε, δεν μιλάμε τώρα.
15: Πήγαινε.
17: Τρυπώναμε, ναι. Μας πηγαίναμε, κατεβαίναμε από τον ζωγράφο του σχολείου και πηγαίναμε όλοι πιτσιρικαρία μαζί.
16: Έπαιζε και στοιχήματα. Έπαιζε και στοιχήματα.
17: Όχι, όχι. Ξύλο τρομάρα, τέτοια. Σουκλάκο, αυτά. Που είχα μια τέτοια, μια αρένα μπροστά στο στυλοφόρο Αλεξάνδρα στην 313 και βγαίνα κάτι κομμάρια και βαριό τσολί. Μπαμπού, ούτε καλούνε ούτε τίποτε. Οι αχέ εκεί κακό, κορέ.
16: Και δεν έπαιζε σαν στοιχήματα,
17: δεν τα ξέραμε τότε τα στοιχήματα,
16: Ναι, όχι, αν παίζει εσύ. Οι άλλοι δεν μπορούν να μην παίζανε, παιδιά.
17: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Υπήρχαν τότε. Δεκαετία του 70 τα
16: θεία. Εύκολα. Ναι. Βέβαια.
15: Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ τώρα?
17: Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο γιατί έχουν διάρκεια.
15: Στο τα μπάσκετ... ετήσια συμβόλαια είναι ναι, πιο μεγάλα.
17: Ναι.
16: Εννοεί διάρκεια.
17: Το συμβολάνε, παιδί μου. Ένα ποδοσφαιριστή θα κάνει 3 χρόνια συμβόλαιο. Ένα μπασκετμπολίστα θα κάνει 1-2 το πολύ, α πούμε. Άσε που στο μπάσκετ δεν έχουν, φεύγουν ό,τι ώρα θέλουν, γίνονται μεταγραφές 3 μήνες συμβόλαιο, γίνονται 2 μήνες συμβόλαιο, γίνονται τέτοια. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο παίκτη τον πάρει, θέλει το χρόνο.
16: Ηλικιακά σα, στα 2 αθλήματα, πόσο μονοτήρι μπορεί να παίξει περισσότερο, να πάει.
17: Θεωρητικά στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, εκτός το ότι είναι πολύ βαριά κορμιά, να μα δείτε την όλη πέρα,
16: ναι, ένα
17: 130 κιλά ο καθένα τουλάχιστον, α πούμε. Και είναι και πολύ επίπονο. Έτσι όπως το έχουν κάνει για εμπορικούς λόγους.
16: Φοβερή ταχύτητα, έτσι πάνω
17: είναι,
16: κάτω.
17: Καταρχήν δεν σταματάς.
16: Ναι, ναι.
17: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο αμυντικός, θα καθίσεις λίγο να δεις τι γίνεται μπροστά στην άλλη περιοχή. Όταν το έρθει μπάλα, θα ξανατρέξει το μπάσκετ. Αυτό το 5.
16: Δεν έχει stop, ναι.
17: Δεν έχει stop. Γι' αυτό και τους αλλάζουν συνέχεια. Αλλά παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν σκεφτείτε τώρα ότι όταν υπήρχε και αυτό που λέγανε διαβολοβδομάδα, δηλαδή είχαν 2 παιχνίδια στην Ευρώπη. Οι τύποι αυτοί ήταν σε ένα αεροπλάνο τη Δευτέρα, παίζαν Τρίτη, γυρίζαν Τετάρτη. Φεύγανε Πέμπτη, ξαναπέζανε την Πέμπτη την Παρασκευή, ξαναγυρίζανε πίσω, φεύγανε να πάνε να παίξουν στην Ελλάδα και πάλι την άλλη εβδομάδα το ίδιο πρόγραμμα.
15: Πω, πολύ
16: επίπονο.
17: Και όταν λέμε ταξίδια, δεν λέμε ταξίδια δίπλα στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε ξέρω εγώ Ισπανία.
16: Και παρόλα αυτά λες ότι τα κασένα είναι περισσότερα στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι πιο δημοφιλές άθλημα.
17: Πρώτον αυτό. Δηλαδή στο μπάσκετ, όποιο πάρει την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο τα ίδια λεφτά θα τα πάρει μια ομάδα αν κάνει μια ισοπαλία στο Champions League.
15: Καλά,
17: όχι να το πάρει το Champions League.
16: Απίστευτο, ναι.
17: Ναι, όσο θα πάρει το Ολυμπιακό, έκανε μια ισοπαλία. Θα πάρει τα ίδια λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακό η ομάδα, το μπάσκετ, επειδή κατέκτησε το Ευρωπαϊκό.
15: Πάρα ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-11-10-80-800.
17: Δεν ήθελα να πει και ένα κακό κορίτσι, ένα καλό κορίτσι, γιατί όλο κακά κορίτσια δεν γίνεται.
15: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
16: Ευχαριστούμε.
15: Δίνουμε εισιτήρια Allaire Tour Πειραιάς Έγινα. Με την Hellenic Seaways, παιδιά, υπέροχο ημερήσιο ταξίδι ή ταξίδι περισσότερων ημερών. Αξίζει να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να γευτείτε ωραίο φρέσκο φυστικά και γεννητικό, να φάτε ωραίο ψαράκι, να πιείτε ουζάκι, να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο και να επιστρέψετε. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.

0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, πάμε να άντρες να φτιάχνει. Πώς το λένε?
7: Βραχιολάκια.
6: Όχι.
7: Τι?
6: Φτιάχνει νέα σειρά επίπλων που λέγεται The Sentimentalist. Και είπε ότι αποφάσισε, επειδή είχε ένα εξοχικό, λέει, το οποίο το είχε αφήσει ο παππούς της, σε συνεργασία με μια άλλη, με ένα άλλο μπραντ που λέγεται Olive Atelier, είπε ότι θα δημιουργήσουν μια σειρά επίπλων και αντικειμένων από αυτά που χρησιμοποιεί.
7: Κρεβάτια πρέπει να βγάλει, πάμε, Λάντερ.
6: Ναι, όχι, δεν έχει κρεβάτια, έχει κάτι κοφίνια, κάτι καναπέδες με ωραία υφάσματα, ένα, ας πούμε, αντικείμενο που βάζει το λάδι μέσα που είναι εντυμένο γύρω-γύρω με ψαθί. Στην Ψάθα ένα πράγμα. Παιδιά, εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ. Είμαστε όλοι στην Ψάθα, ούτως ή άλλως μας βλέπω. Οπότε είμαστε πάρα πολύ στη μόδα του sentimentalist της Πάμελας Άντερσον.
7: Μπράβο το Παμελάκι.
6: Ναι. Θυμίζει λίγο γαλλική εξοχή. Εντάξει, τίποτα, καμία πρωτοτυπία, τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι που δεν έχουμε δει. Μία. Πώς το λένε?
7: Τι, μία από τα ίδια.
6: Μία από τα ίδια, ρε παιδί. Μία πρόταση διαφορετική δεν βλέπω. Λοιπόν, θα τα βγάλει αυτά τα λεφτά τη, θα πάρει κουρεύει να τα πάρουν. Μην τι πάρουν.
7: Ωραία.
6: Μα θα πληρώσει κάτι που το βλέπει παντού. Παντού. Όμως, επειδή είναι από τη σειρά τη Πάμελα Άντερσον, σκασίλα μας.
7: Και δεν είναι και κανένα όνομα. Ναι, ναι. Αναπίσων ήταν ένας μεγάλος αρχιτέκτονας. Παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνουν τη μια και τη άλλη απλά. Δηλαδή, θα πάρει κάποιο interior Πάμελα Άντερσον. Θεωρείται τόσο καλόγουστη. Άντε η Πάμελα Άντερσον να πουλούσε μαγιό. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά επιπλά.
6: Δεν θεωρείται, δεν ξέρω, δεν θεωρείται, αλλά επειδή συνεργάζεται με μια εταιρεία με επιπλά, σου λέει θα δώσουμε τη σειρά, το όνομά σου και θα βάλουμε και ένα. Γιατί αυτό πουλάει πια. Ένα story από πίσω. Ότι ήταν τη γιαγιά στο εξοχικό και είσαι ερωτευμένη με τα πράγματα τη γιαγιά.
7: Δεν μπορώ, αλλά storytelling με γιαγιάδε και παππούδε.
6: Ναι, μωρέ, παιδί μου, σου λέω, αν βρει τα επιπλά, είναι, δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει δει. Απλά σκέτα τα ίδια και τα ίδια. Πώ βλέπω σε ένα μαγαζί, δεν θα πω πιο. Που φέρνει και επιπλέκτος από ρούχα, που κάνει ένας πάγκος από ξύλο μάγκο, 550 ευρώ. Χαλαρώστε λίγο.
7: Σπάγκος.
6: Μάγκο, από ξύλο μάγκο.
7: Μήπως είναι ακριβό το ξύλο μάγκο?
6: Σιγά κάνε τώρα που το φέρνουν εκεί πέρα από τους καημένους που τα φτιάχνουν.
7: Έχουν ακριβή και καημένοι.
6: 550 ένας πάγκος, τώρα ένας καμνάκι να ξύρεις το πόδι με κουμπίσω πάνω 300 ευρώ, επειδή είναι από ξύλο μάγκο.
7: Μάλιστα.
6: Χαλαρώστε. Λοιπόν.
7: Τι άλλο έχεις δει περίεργο?
6: Δεν είναι κάτι περίεργο. Έχω δει τιμές που έχουν τρελαθεί πια. Δεν είναι στα καλά τους, παιδί μου. Δεν είναι στα καλά τους. δεν πάνε καλά. Κάτι έπιπλα σου λέω, κάτι καμιά που τα είχε η γιαγιά μου και ακούμε και τα πόδια του ήταν έπρεπε να μην πληστούν. Και είναι αυτό τώρα το σκαμνί και σου λέει είναι από ξύλο μάγκο και είναι εμπνευσμένο από το σχεδιαστή. Ήταν ποιο σχεδιαστή καλά. Το είχαμε στην αυλή. Σμουκουλιά. Τι μου το πουλί που κάνει εσύ κονσεπτικό τώρα.
7: Παρακαλώ. Σου πουλάει τη βουκολιά.
6: Δεν θέλω. Έχω. Βρίσκεσαι παντού.
7: Πάρε από παντού.
6: Έχω εγώ. Τα και τα έχω βάψει πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν πολύ ωραία σκαμνί.
7: Τα κοφίνια έχουν
6: ναι,
7: γίνει μόδα τα κοφίνια.
6: Τα κοφίνια μας έφερνε η κυρία Ρίνη τα αυγά και τα τέτοια και η άλλη το πουλάει 400 ευρώ γιατί είναι η μάρκα τάδε. Και πάω στο μεταξύ στο μοναστηράκι και έχει πάρα πολύ ωραία τσάπα.
7: Εξαιρετικά.
6: Πάρα πολύ ωραία, πανέμορφα. Και παίρνει και ένα ύφασμα μαφέ και το βάζει και μέσα και είναι πολύ, φαίνεται πολύ πιο ωραία.
7: Άσε με τώρα, θα βάλω και ύφασμα μέσα.
6: Μα αυτό που πουλάνε, βάζουν και ύφασμα γύρω-γύρω.
7: Ναι.
6: Και καλά, το οποίο ύφασμα είναι, ναι, δεν ξέρω.
7: Για να βάζω
6: και...
7: την πάνω τα αυγά.
6: Όχι,
7: μέσα
6: παιδί,
7: τα αυγά,
6: τα μεταφράζω. Για την παραλία έχουν τώρα, για πετσέτε, για αυτά. Είναι τσάντα που την κρατά. Άβολο το μεταξύ για τσάντα.
7: Το καλά, το κοφίνι που φέρνουν τα αυγά.
6: Ναι, δεν κλείνει αυτό το πράγμα. Κάνει μία έτσι, σου βουτάζει το χέρι και σου παίρνει το πορτοφόλι. Άσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν, νέα έρευνα επιμένει ότι το πότε έκαναμε έρωτα πρώτη φορά επηρεάζει το πώς θα γεράσουμε. Άμα έκανες, λέει, να στο πω έτσι χονδρικά τώρα, είχα τη βαριά. Άμα είναι κάτι όσο πιο νέος, τόσο πιο γέρος μετά.
7: Πώς γίνεται
6: τόσο
7: αυτό.
6: Πιο, δηλαδή, τόσο φαίνεσαι πιο μεγάλος, ας πούμε.
7: Τι μπούρδες είναι αυτές.
6: Έτσι ξέρω εγώ, έτσι λέει εδώ πέρα.
7: Μάλιστα.
6: Τονίζουν ότι λέει ότι πρέπει. Ότι άμα κολλήσει και τίποτα, η αλήθεια είναι ότι.
7: Άμα κολλήσει.
6: Ποιο ο πιο νέο, τόσο πρώτε πιθανότητε να κολλήσει και καμιά.
7: Ναι, τώρα κάνουν βέβαια στα κοριτσάκια εκείνο το εμβόλιο του. Με το
6: αυτό είναι για το δράχυλο τη μήτρα που λες.
7: Ναι, γιατί είναι
6: καρκίνο. Εδώ λέμε τώρα για γονόριες και τέτοια πράγματα.
7: Ναι, και γιατί και εκεί που παθαίνεις μια τέτοια και που εξελίσσεται σε καρκίνο της.
6: Α, οκ, okay, δεν το ήξερα αυτό.
7: Ναι, PV, πώς λέγεται, PV κάτι.
6: Τέλος πάντων, αυτά όλα
7: σαν πάντως. Σαν χλαμίδια είναι ένα πράγμα.
6: Ναι, πάντως το ξέρω ότι αυτά τα σεξουαλικό ζώα τώρα μπορεί να οδηγούσουν σε στήρωση κλπ. Ορισμένα, όχι όλα. Ναι. Είναι δηλαδή πρόβλημα τώρα.
7: Σε στήρωση, αλλά ουχή σε αποστήρωση.
6: Αυτό.
7: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε αλέρε τουρια έγινα. Τα μάθατε τα νέα. Φύγαμε. 2-11-10-80-880. Πάμε πάλι. 2-11-10-80-880. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Σε περίπου 10 λεπτά θα γίνει κλήρωση για Πειραιά έγινα αλέρε τουρ για δύο άτομα. Παιδιά, γίνεται χαμός με την Έγινα. Πάμε να γίνει ακόμη μεγαλύτερος χαμός. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Πολύ ωραίος προορισμός. Έγινα, έλα να πάμε στο νησί. Ουζάκι, καλαμαράκι, φιστικάκι, ωραία βουτιά. Γρήγορο ταξίδι. Μπορείτε να το κάνετε και αυθημερών. Αν γουστάρετε, μένετε εκεί. Πολύ ωραίο και οικονομικό νησί, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία. Hellenic Seaways, 5 παρα 5, έλα προλαβαίνετε. 2-11-10-80-880, πάμε να γίνει τσιμουρλής.
6: Λοιπόν, ο ακροατής μας, ο Αντώνης μας έστειλε από βιτρίνα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας ένα καπελάκι ψάθινο, πράντα που έχει και γύσο και είναι σαν φαγωμένο το γύσο επίτηδες, μόλις 570 ευρώ.
7: Να.
6: Και λέει, παιδιά, καπελάκι θερινό, λέει, πράντα από ψάθα πλεγμένη, μόλις 570
7: εντάξει,
6: ευρώ.
7: Εντάξει, εκεί πλέον στο μπραντ.
6: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, το διακομωδούμε. Είναι αστείο. Είναι κάποιοι που μπορούν να το πληρώσουν. Μπράβο, αλλά είναι αστείο.
7: Ναι. Και το καπελάκι το Ερμές έχει ακόμη περισσότερα.
6: Ναι, εδώ είναι και σκυροφαγωμένο. Αυτό είναι το θέμα μου. Και ψάθινο. Μήπως
7: είναι... η ψάθα δεν είναι φθηνό υλικό.
6: Εντάξει.
7: Δηλαδή το Ερμές το καπελάκι είναι πετσετέ.
6: Ναι.
7: Η ψάθα είναι πιο ακριβό.
6: Ναι, αλλά είναι φαγωμένη. Είναι σαν να την έχει δαγκώσει σκύλο αυτή. Δηλαδή το πήρε ο αέρα στο καπέλο.
7: Για να το δω.
6: Να το πήρε ο αέρα στο καπέλο.
7: Αυτό ξεφτάει πολύ.
6: Ξεφτάει. Σου λέει, ας το ξεφτίσουμε εμείς. Μην το ξεφτίσει μόνο του και που είναι μετά δώσαμε 570 ευρώ και ξέφτισε.
7: Ναι,
6: θα τα πει ότι είναι ξεφτισμένο.
7: Εμένα μου έχει συμβεί αυτό με σινιά τσάντα.
6: Ναι, ρε παιδιά.
7: Η κουμόδα και την πήγα πίσω. Και είπα, αντικαταστήστε την.
6: Ναι, ρε,
7: διότι
6: παιδιά.
7: Δεν έχει τελείωμα. Αυτό είναι σαν να μην έχει τελείωμα.
6: Αυτό σου λέει. Αυτό δηλαδή, μόλις το πάρει άλλη και φυσήξει λίγο, τελείωσε. Θα το κάνει καθήκη μετά, μάλλον. Δεν είχε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Ριάγκας. Πάντρεψε ένα φιλικό του ζευγάρι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι είναι αυτή. Τσακίρη λέγεται, μήπω έχει κρίση με τα τσίπ, με νοιάζει εμένα, δεν έχει, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Και ήταν, λέει, και η Μαρία Αντωνά στο πλευρό του, η οποία ήταν απαστράπτουσα.
7: Να.
6: Με ένα γαλάζιο φόρεμα.
7: Μάλιστα. Έκανε κάτι κρυάδες εκεί ο Λιάγκας, κάτι του έλεγε, είσαι συγκινημένος, μη κλάψεις, να βλέπω, είσαι έτοιμος να κλάψεις και κάτι περίεργα.
6: Ποιος τα έλεγε αυτά?
7: Ο Λιάγκας τον Γαμπρούλη, ο οποίος κατάλαβε ότι είναι φίλος του.
6: Ναι, φίλοι, φίλοι, έλεγες ότι δεν τον παντρέψει, να μου πείστε πότε δεν ξέρεις. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, αυτά, κοίτανε απαστράπτουσα, λέει, ούτε καν. Ήταν απαστράπτουσα, λέει, η Μαρία Αντωνά.
7: Η Μαρία Αντωνά.
6: Τα ξεχνάω στη μήνυα, αλλά δεν.
7: Πού την κέφαλη κλείνει, πλύνει και βολεύει.
6: Είναι παιδί μου στην εκπομπή τη με την Καραβάτου, νομίζω.
7: Θα μείνει αυτή η εκπομπή για του χρόνου. Θα μείνει.
6: Εκπομπή θα,
7: και θα μείνει.
6: Και να μην μείνει η εκπομπή Αντωνά.
7: Στο Ταμείο Ανεργίας η Αντωνά.
6: Και να μην μείνει. Σιγά μην είναι στο Ταμείο Ανεργίας η Αντωνά. Η Αντωνά κάπου θα βρεθεί.
7: Πάντα με τη...
6: ναι, βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Λιάγκα. Ο ίδιος τα έλεγε, δηλαδή, ότι δεν ξέρω, λέει, του χρόνου τι θα κάνει.
7: Τελειώνει το συμβόλαιό του και η αλήθεια είναι ότι έχει μια αγωνία.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Ο Λιάγκας όμως έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Αντένα. Δεν θα το ανανεώσουν, μου κάνει εντύπωση.
6: Πω, δεν έχω πάλι αγωνία, οπότε ελπίζω να πάνε καλά για όλους.
7: Ναι.
6: Όσοι θέλουν να έχουν μια δουλίτσα.
7: Από την άλλη διάβαζα, λέει, ότι έχουν αδειάσει το γραφείο της Σίας Κοσιόνη κλπ. Λογικό δεν είναι, παιδιά, αφού έφυγε από το κανάλι.
6: Ναι, υπήρχε ρεφήμες για Αντένα, βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύουν.
7: Ναι, για εκπομπή, όχι για ειδήσεις.
6: Ναι, για εκπομπή. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
7: Εντάξει, νομίζω ότι η Σία Κοσιόνη είναι μια αξία από μόνη της.
6: Ναι, ναι.
7: Και επίσης έγραψε και πολύ ωραίο παιδικό βιβλίο και πήγαν στην παρουσίαση πάρα πολλά προσώπατα. Πάντως εμένα μου έλεγε ότι η Κοσιόνη ότι και να μείνω εκτός τηλεόρασης δεν με νοιάζει καθόλου.
6: Μα ήθελα να ξεκουραστεί και το παιδί της.
7: Έχω το παιδάκι μου και το οποίο το φροντίσει πάρα πολύ. Δηλαδή ακόμη και στο κανάλι.
6: Εντάξει, για μέχρι εξασφαλισμένο το οικονομικό, γιατί δεν σε νοιάζει. Άμα με το εξασφαλισμένο, σε νοιάζει και σε κόβει.
7: Εντάξει, γιατί αγαπάει τη δουλειά της, μωρέ. Δεν
6: ναι, ρε, παιδί
7: μου,
6: αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Έχει την πολυτέλεια να αποφασίσει.
7: Σίγουρα.
6: Αυτό. Έχει την πολυτέλεια να πει ότι θα κάτσω λίγο, δεν θα κάτσω, ξέρεις αυτό.
7: Λοιπόν, για δύο λεπτά ακόμη, 2-11-10-80-880, καμιά φορά και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Πάμε. Έγινα για ουζάκι, φιστικάκι, εξόρμηση ωραία. Hellenic Seaways, έτσι. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο. Παιδιά, η Έγινα είναι κοντινός προορισμός, πάρα πολύ ωραίος. Εμένα με κουράζουν οι μεγάλες θαλασσινές διαδρομές, οπότε η Έγινα είναι
6: ό,τι καλύτερο, με ωραία εξόρμηση, κακούραστη. Λοιπόν, να και πώς μου αρέσει.

0: να τύσει. Για διάσημες λέω εδώ, δεν θυμάμαι το. Ναι, και μ' άρεσαν πιο πολύ με λίγα ζουμερές.
1: Όχι, Αντέλ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όχι Αντέλ. Η Αντέλ ήταν πολύ, είχε πολλά κιλά και τώρα είναι ζουμερή.
1: Δεν χάλασε το πρόσωπο.
0: Είναι άλλες που ήταν ζουμερές και έγιναν αδύνατες, ήταν πολύ πιο ωραίες ζουμερές.

0: Τη λένε Ειρήνη και είναι καλά. Και είναι το κορίτσι λάστιχο του τηλεφωνικού μας κέντρου. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Ωραία.
2: Καλά είμαστε.
0: Α, λαλίστε τη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να γίνει κλήρωση. Πες έναν αριθμό.
1: Μέχρι το 51 που είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 33.
0: Ποια, πάμε να δούμε ποιο είναι το 33.
1: Α, η κυρία Μελίνα Μέλια.
0: Αγορά, Μελίνα Μέλια. Μέσα Μέλια.
1: Ναι.
0: Έχει αγόρι κυρία Μελίνα Μέλια, ποιος ξέρει?
1: Δεν ξέρω, αλλά τώρα που θα τη τηλεφωνήσω θα μάθω.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχόμαστε μια ωραία εκδρομή. Ευχόμαστε ένα ωραίο απόγευμα.
1: Να περάσει όμορφα, κυρία.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου.

0: περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241001112. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Όμως ότι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης δημιουργούν προϋποθέσεις για διαρκείς παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα ευάλωτα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε, προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε σε πολύ.
4: Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδράσει σε φωτιστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω και την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δύο διόδια, το λέω ρητά. Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημιές στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας.
3: Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις στο μεταξύ ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη διαχειρίας. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέο μήνυμά του είπε ότι η συμφωνία περνά σε δεύτερη φάση. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά και τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου. Όλα αυτά από τον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Μεταξύ άλλων, βέβαια, και το ουκρανικό είναι μεταξύ των θεμάτων που βέβαια συζητούνται. Υπάρχουν και συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια μουντιαλική χρειά, αν θες να πούμε, Έρη, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χάρισε και μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον Ντόναλντ Τραμπ με τον αριθμό 47, καθότι βέβαια είναι ο 47ος πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια είναι στις επιχειρήσεις καλοπιάσματος, θα λέγαμε, του Αμερικανού Πρόεδρου από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τα πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας, έχοντας μια συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για αυτή την επίτευξη συμφωνίας. Επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν κανονικά. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ διέψευσε και τα όσα ακούγονται για το περίφημο Ταμείο Ανοικοδόμησης Ανασυγκρότησης του Ιράν. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δις δολαρίων, Έρη.
3: Για το οποίο δεν θα δώσει χρήματα καθόλου.
5: Το οποίο είπε αυτός ότι δεν θα δώσει χρήματα, διαψεύδοντας όλα αυτά τα δημοσίευματα που έλεγαν ότι Ουάσιγκτον θα είναι εκείνη που εντός εισαγωγικών θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό το οποίο έχει βγει από πλευρά Αμερικανικής και προκύπτει και από συνεντεύξεις του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι τελικά αυτόν τον λογαριασμό καλούνται να τον πληρώσουν οι χώρες του κόλπου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαψεύδει λοιπόν και η Αμερική ότι υπάρχει αυτό το ταμείο, ότι θα υπάρξουν αυτά προφανώς τα χρήματα για το Ιράν και τα οποία συνδέονται με την άρση των κυρώσεων. Βέβαια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή μάλλον η διαδικασία είναι step by step. Βήμα-βήμα, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το τι κάνει το Ιράν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, προφανώς θα πέφτουν ανάλογα τα κονδύλια και προφανώς θα έρονται και οι κυρώσεις για την διανομή, για τη μεταφορά του Ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες λεπτομέρειες.
3: Θέλω να μας πεις λίγο ποιες είναι οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, διότι πραγματικά είναι έτσι, έχει μεγάλη
5: έχει
3: ουσία εδώ.
5: Πραγματικά και δεν ξέρεις και από πού να το πρωτοπιάσεις.
3: Εκείνος λέει ότι οι σχέσεις τους είναι σε πολύ καλό.
5: σχέσεις τους είναι εξαιρετικές, επαναλαμβάνει. Αλλά τον κάλεσε σε αυτήν την συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ να είναι πιο υπεύθυνος για το θέμα του Λιβάνου. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έρη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στη διεθνή δημοσιογραφία τους περασμένους μήνες. Και προφανώς δεν διαψεύδεται. Ότι βάζει τη Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο κάδρο για το Λίβανο. Είπε ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά ο Σάρα η Συρία στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από ότι ο Μπέναμιν Νετανιάχου. Γιατί, όπως είπε τώρα ο Τραμπ, αν πρέπει, λέει, για ένα χτύπημα να πρέπει να βγει μια ολόκληρη πολυκατοικία, ας πούμε, εκτός, σκοτώνοντας πάρα πολλούς ανθρώπους, πιθανόν κάτι τέτοιο είναι ασύμφορο. Μιλάει για έναν πολύ μικρότερο πόλεμο στο Λίβανο σε σχέση με τον κύριο πόλεμο όπου είναι το Ιράν. Έτσι τα βλέπει ο Τραμπ τα πράγματα.
3: Ξεκάθαρα.
5: Οπότε θεωρεί ότι θα μπορούσε η Συρία να κάνει περισσότερα πράγματα. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θυμίζουμε ότι το έχουμε ξαναδεί τον Μάρτιο. Δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυπτε επαφές και διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας με αυτόν ακριβώς τον σκοπό, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τότε η Συρία και η νέα αρχή που θυμίζουμε είναι σουνιτική, να χτυπήσει δηλαδή τη σιητική Χεζμπολάχ και τον μεγάλο σύμμαχο του Ιράν στο power play της Μέσης Ανατολής. Τότε λοιπόν έλεγε η Συρία ότι είναι μάλλον απρόθυμη, ότι έπρεπε να σκεφτεί κυρίως το εσωτερικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για νοικοδόμηση της χώρας μετά από τον δεκαετή και πλέον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι ίσως θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό η Συρία και ότι ίσως θα μπορούσε να συνδέσει μια τέτοια επιχείρηση με την συνεχιζόμενη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Θυμίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον βέβαια είχε επιβάλει κυρώσεις στη Δαμασκό, είχε αναρθεί ένα μεγάλο τμήμα τους, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτή η διαδικασία να ενταθεί, εφόσον βέβαια έκανε το χατήρι εντός πολλών εισαγωγικών στην Ουάσιγκτον Δαμασκός.
3: Έτσι, πολύ πληγωμένη χώρα και η Συρία από πάρα πολλά χρόνια πολέμου.
5: Ακριβώς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα από τις αγορές.
2: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα $80 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $78, καθώς οι επενδυτές εξολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και ότι οι ενεργειακές ροές από τον Μεξικό κόλπο θα συνεχιστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές. Οι φόβοι, Έρη, που είχαν οδηγήσει τις προηγούμενες μέρες σε έντονη άνοδο των τιμών φαίνεται να υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών. Για την ελληνική αγορά η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχουν τονίσει οι παράγοντες αγοράς, οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές χρειάζονται αρκετές ημέρες για να περάσουν στη λιανική αγορά και ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών. Πάντως, στα χρηματιστήρια σήμερα το κλίμα είναι θετικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανωδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη και βρίσκεται στις 2.473 μονάδες, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, διότι άλλη μια γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελληνίο. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό και δράστη τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη.
3: Δεν σταματούμε να μετρούμε τέτοια θύματα γυναικοκτονίες, έτσι. Τρομερά εγκλήματα που πραγματικά μας σοκάρουν και μάλιστα στα μάτια μικρών παιδιών. Απίστευτο.
6: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο περιστατικό φέτος, το 2026. Μία ακόμη δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της ή έστω ενδιαστάσεις σύντροφό της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Δράμας, όταν ο 50χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι κατά πάσα πιθανότητα την ενδιαστάση, όπως ανέφερες και εσύ, σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέλος του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Νευροκόπη. Εκεί λοιπόν το πρώην ζευγάρι ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν αναφορές πως προσπαθούσαν να δουν πώς μπορούν να συνεχίσουν και αν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 40χρονη γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει τον κοινό βίο με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε προχωρήσει και σε σχετικές καταγγελίες στον προϊστάμενό της, σύμφωνα με πληροφορίες.
3: Είχε ζητήσει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα?
6: Δεν εργάζονταν μαζί. Ο σύντροφός της ήταν αστυνομικός της ομάδας.
3: Ναι, είχε ζητήσει να πάρει κάποια απόσπαση σε κάποια άλλη...
6: Είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα μια συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επικεφαλής του τμήματός της είχε ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του συγκεκριμένου άντρα, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και επομένως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος του, ενώ δεν είχε καταγραφεί και κάποιο ζήτημα ενδοκρινικής βίας, κάποιο περιστατικό ενδοκρινικής βίας.
3: Ναι.
6: Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να είχε στο νου της πως πλησίαζε η ώρα της, καθότι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από μερικές ημέρες μόλις, είχε αναρτήσει κείμενο και ένα ποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, σαν να ένιωθε ότι απειλείται, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια για το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι όλα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και σε κοντινό δωμάτιο. Ήταν ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε μια 20χρονη κόρη, φοιτήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια σε άλλη περιοχή, εκτός της πόλης της Δράμας. Εκεί ο νεαρός γύρω στις 5 χθες το απόγευμα διαπίστωσε πως ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι και αφού κατέβηκε στο υπόγειο είδε τη μητέρα του, εμόφερθηκε και κάλεσε τους συναδέλφους της την άμεση δράση, οι οποίοι αν και έφτασαν ασχετικά νωρίς, όπως και σταθμός του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
3: Τρομερό.
6: Αυτό ακριβώς. Και ο νεαρός, να πούμε πως είναι και πολύ σημαντικός μάρτυρας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Γι' αυτό και λαμβάνει και ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο και η αδελφή του, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, ωστόσο σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη υπόθεση καλό είναι να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει μέχρι να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, να ακούσουμε τι είπε η γειτονιά και φυσικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
7: Την κοπέλα, επειδή και τα παιδιά μας είναι κοντά, 17 χρονών είναι το αγόρι της και το δικό μου 18 το μικρότερο. Είναι τόσο ήσυχη αυτή. Δεν ξέρω. Πάντα ήταν τόσο ήσυχη. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Πάρα πολύ ήσυχο κορίτσι. Τέτοιο πράγμα να ακουστεί εδώ για αυτό το ζευγάρι. Ποτέ.
8: Είχε η κοπέλα ένα πρόβλημα στο γόνατο και έκανε φυσικοθεραπεία. Η αδερφή μου φυσικοθεραπεύτρια είναι. Και οπότε έκανε εκεί φυσικοθεραπείες. Και της λέει μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ευτυχισμένη. Άρα δεν παίρνωσε καλά στο γάμο της, από ό,τι κατάλαβε η αδερφή μου. Μετά θα πίνανε καφέ, αλλά δεν προλάβανε. Έκανε και ψυχολόγο. Πήγαινε και ψυχολόγο η κοπέλα αυτή που χώρισε. Για να ξεπεράσει προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήταν ευτυχισμένη η κοπέλα, από ό,τι καταλάβαμε.
9: Κάποια στιγμή δούλευα σε ένα σχολείο, τέλος πάντων, σαν φύλακας και έφερνε εκεί το παιδάκι της το μικρό. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα, πολύ ήρεμη, πολύ ήσυχη. Τώρα το τι γίνεται μέσα στην οικογένεια, μόνον αυτοί τα ξέρανε.
10: Μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και ο σύζυγός της επίσης συνάδελφος. Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν μας προκύπτει. ένταση, κακοποίηση. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
3: Άτυπη προεκλογική περιοδία για τα κόμματα, πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό σήμερα και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία που επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, μετά από την ξεκίνημα από την Ρόδο του νέου κύκλου περιοδιών του Πρωθυπουργού, σήμερα συνεχίζει με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 5.30 το απόγευμα, δηλαδή σε 3 ώρες από τώρα θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, θα πάει στο κέντρο υγείας Βάρης, θα μιλήσει με θελοντές στην Τάσο Πυροσβέστες. Θυμίζουμε, είμαστε ήδη 1,5 μήνα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και προμηνύεται ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός μόνο με τους θελοντές και θα εξηγήσει και όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή του, ενώ θα μιλήσει και με πολίτες στην Βούλα. Είναι λοιπόν ένα κύκλο περιοδιών παράλληλα με αυτόν τον κύκλο των περιοδιών και επισκέψεων του Πρωθυπουργού. Εκτελείται και ένα άλλο κύκλο περιοδιών από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, με αφορμή, αν θες, και τις πολιτικές ακαδημίες, οποίες έχει γενιάσει το κυβερνών κόμμα, ναι. Το οποίο γίνεται και ιδεολογική κουβέντα και πολιτική και απολογισμός του κυβερνητικού έργου και μια κουβέντα σιγά σιγά για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα, δηλαδή Ατζέντα 2030, το οποίο θα διαμορφώσει σταδιακά η επιτροπή που θα στηθεί υπό τον Κωστή Χατζηδάκη. Κάθε Πέμπτη σχεδιάζεται να γίνεται αυτό. Έγινε αρχή από τη Θεσσαλονίκη, η συνέχεια θα είναι στο Αγρίνιο, μετά θα πάει στα Ιωάννα, μετά στην Λάρισα. Αυτά δηλαδή μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα γίνουν, μέσα στα μέσα Ιουλίου και μετά την ΔΕΘ θα επανεκκινήσει αυτός ο κύκλος και μέχρι τέλος χρονιάς, τουλάχιστον στην έδρα κάθε περιφέρειας, να έχει γίνει μια περιοδία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 υπουργών κάθε φορά, οι οποίοι θα μιλούν και για το αντικείμενο τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Είναι απολύτως επιτεύξιμη η αυτοδυναμία, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Να τον ακούσουμε.
4: Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα, σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα, τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας ο πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
12: Και η αυτοδυναμία από το δεύτερο μέρος.
4: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμη.
3: Στο στούντιο της εκπομπής του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντούνα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 δέθηκε και ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά. Στην πιθανή δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι προφανώς θα κάνει ζημιά κάτι τέτοιο.
13: Αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά. Σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόντας πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος. Προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι και θα σας απαντήσω.
14: Την κριτική όμως, Σαμαρά, πώς την ακούτε μέχρι
13: κοιτάξτε,
14: την κριτική
13: και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη.
3: Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό επιτελείο. Όμως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας χθες βρέθηκε στην Νίκαια και είπε ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουμε κυβέρνηση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Από τη Β' Πειραιά και ειδικά από τη Νίκαια, που πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, πάνω από το 20%. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, την άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, είπε μάλλον, αναφερόμενο στο κόμμα του, είπε ότι αυτό που έγινε στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές για το πολιτικό σκηνικό, ότι η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παίρνοντας δηλαδή τη δεύτερη θέση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά προφανώς το να φτάσουν σταδιακά να διεκδικήσουν την εξουσία. Αναφερόμενος ακόμα στον Πρωθυπουργό, συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται. Όταν το 37% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή και όταν η πλειοψηφία λέει ότι καλύτερα τα περνάγαμε το 19 σε σχέση με σήμερα, έχει κάθε χρόνο, κάθε λόγο να φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και ύστερα συζήτησε με τους πολίτες που πρέπει να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά μεγάλη, πολύ μεγάλη για προεκλογική συγκέντρωση, για μια συγκέντρωση πολιτική θα λέγαμε, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πάνε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αξιολογήθηκε ωστόσο από το επιτελείο του κ. Τσίπρα ως ιδιαίτερα μεγάλη. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα θέματα της ακρίβειας, ενώ συζητήθηκαν και τα εθνικά ζητήματα. Να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο,
3: ναι,
15: όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του νησιού.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια.
16: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
3: Τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα έστρεψε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
17: Ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σας έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε. Γενικά σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες βράδυ έφτασε εκεί με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το αναπνευστικό της σύστημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, η ηθοποιός προσήλθε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάρο Κοντού, η οποία αισθάνθηκε δυσφορία και αδιαθεσία χθες το βράδυ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Εξετάζουν οι πνευμονολόγοι και οι καρδιολόγοι όλα τα ενδεχόμενα. Πνευμονολογικό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημά της, ναι, ωστόσο για λόγους πρόληψης κάνει και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ευχές όλων είναι να εξέλθει υγιής πάλι κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός.
3: Πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορουμένων, πρότεινε η εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογέων. Ένα θέμα που, όπως θυμάστε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Μιλάμε για την υπόθεση διαρροής emails των απόδημων Ελλήνων. Έτσι, και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση, εισαγγελική πρόταση για την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκύψει την τελευταία ώρα. Έχουμε ένα πόρισμα της αρχής διαφθοράς στην Κύπρο και μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι περιλαμβάνονται, ότι πλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλατζή.
19: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Τι θέμα είναι αυτό?
19: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Εμπλέκεται κανονικά ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα προέκυψε μετά από ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, δούλεψε μαζί του στο Προεδρικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν ευρωβουλευτής, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο κύριος Δουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κράτος Μαφία» και αναφερόταν σε διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα έζησε, έγραφε ο ίδιος, ναι, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Έγινε μία έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, κατέληξε σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος και μεταξύ άλλων αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης ότι εμπλέκεται σε ένα κακούργημα και σε 6 ακόμη ποινικές υποθέσεις που αφορούν πλημελήματα. Αυτά αφορούν, συγγνώμη για το θόρυβο γιατί βρίσκομαι εκτός,
3: ναι,
19: αυτά αφορούν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με την παροχή υπηκότητας Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ αυτών ο Αμπράμοφ και ο Λεβέντεφ,
3: ναι,
19: ενώ φαίνεται ότι εμπλεκόταν και στην υπόθεση τη γνωστή που είχε ο νύν ιδιοκτήτης του Σκορπιού, ο Ριμπολόβλεφ, με την σύζυγό του, η οποία είχε συλληφθεί για ένα διαμάντι αξίας 1 δισεκατομμυρίου εδώ στην Κύπρο. Εμπλέκονται επίσης οι συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε, ο πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ένας υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρκετά άλλα πρόσωπα, αστυνομικοί, ένας δικαστής, ο οποίος φαίνεται ότι έβγαζε αποφάσεις ενώ το δικηγορικό γραφείο που κέρδιζε τις υποθέσεις είχε προσλάβει τη σύζυγό του, και διάφορα άλλα πρόσωπα. Όλα αυτά τώρα θα πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει ποινικούς ανακριτές για να καταλήξει στο αν υπάρχουν ποινικά δικήματα που μπορούν να διωχθούν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη.
3: Ναι.
19: Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος.
3: Σωστά.
19: Απ' την άλλη,
3: θα πρέπει να εξαιρεθούν, συνάδελφε.
19: Ναι, θα εξαιρεθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να διορίσει ποινικούς ανακριτές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν υπουργοί που μετήχαν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο νυν πρόεδρος ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχουμε και ένα θεσμικό τέτοιο πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα σοβαρό πολιτικό
3: θέμα
19: και ποινικό. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
3: Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times από την Κύπρο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να εμπλέκονται τόσο σοβαρά ιστάμενα πρόσωπα. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουγιάλης, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Επέστρεψε στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης επί της αποφυλακίσεώς του. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Μόλις 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για εφάτιμες ηθικές αυτουργίες σε δολοφονίες ως επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος χθες το απόγευμα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έλεγε γνώση της απόφασης του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Και το λέω αυτό άγνωστο, διότι αποφάσισε να επιστρέψει μόνο του στην φυλακή, μπαίνοντας σε ένα ταξί. Και μάλιστα, μόλις πήγε στην φυλακή, η διοίκηση της φυλακής δεν μπορούσε να το κάνει δεκτό από τη στιγμή που δεν είχε στα χέρια του την απόφαση του εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
3: Ναι.
20: Με αποτέλεσμα χθες το βράδυ να γυρίσει από τη φυλακή στην αστυνομία, στη Γαδά, να κρατηθεί εκεί και σήμερα να μεταχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, όπου εκεί ο εισαγγελέας εφετών ολοκλήρωσε την διαδικασία και έτσι ο Ισοβίτης οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο είναι περίπου ένα έτος, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα αποφυλακιστεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κατά την κρίση του Αρείου Πάγου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην αποφυλακιστεί και οι ουσιαστικές και οι γραμματικές του νόμου,
3: ναι.
20: Καθώς όσοι έχουν τελέσει τέτοιου είδους εγκλήματα οι πολυισοβίτες θα πρέπει να εκτείνουν ποινή οπωσδήποτε 25 ετών. Ο ίδιος έχει πάρει άδειες τα προηγούμενα χρόνια 3 ή 4 αν δεν κάνω λάθος. Θα εξακολουθήσει να παίρνει άδειες, είναι 82 ετών. Θα παραμείνει κρατούμενο στις φυλακές Κορυλαδού, δεν θα μεταφερθεί στον Δομοκό που εκεί έχει εκτίσει και πτήσει μεγάλο μέρος της ποινής του και του χρόνου θα βγει από την φυλακή. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ασάφεια μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δικαστικό κόσμο. Ήδη γίνεται μια άτυπη έρευνα για τις συνθήκες από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες με το ταξί από το σπίτι του και σήμερα μεταφέρθηκε στην οδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο δικαστικό Μέγαρο. Ενώ η αστυνομία αναφέρει, από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και από τη φυλακή, και αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του πίσω στην Γαδά Αέρη.
3: Υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι έξω από τις φυλακές οι οποίοι του φώναζαν κράτα γερά.
20: Κράτα γερά έξω από και από το δικαστικό Μέγαρο και από το δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά και από την φυλακή. Συνήθως αυτά συμβαίνουν πάντως να πούμε με όσους εκτείνουν μεγάλες ποινές κάθεξης, γιατί σήμερα το δικαστήριο Πειραιά το πινάκι ήταν πολύ φορτωμένο με υποθέσεις άλλων εγκληματιών.
3: Βαριά κακουργήματα.
20: Πολύ βαριά κακουργήματα. Είχαν έρθει περίπου σήμερα 20 άνθρωποι και οι συγγενείς τους έξω από το δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν εκεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έξω από τις φυλακές, αλλά και τι δήλωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε στο Sky και είπε ότι δεν θα ήταν ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στο δρόμο, ο κύριος Γιωτόπουλος, όπως φυσικά και τα παιδιά όλων των θυμάτων. Έτσι, μιλάμε για 24 δολοφονίες.
0: Για την απόφαση να επιστρέψουμε στη φυλακή, δεν μας πείτε κάτι.
21: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε αυτή την κουβέντα, γιατί θα προτιμούσα να μην την κάνω. Για εμάς το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους θέματα, όταν ανακύπτουν, απλώς ξαναφέρνουν μια κουβέντα η οποία δεν βοηθάει κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο.
3: Πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
22: Καλό μεσημέρι, Ερή, και εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, οι Έλληνες στην Πολωνία αναγνωρίζονται και επισήμως πλέον ως εθνική μειονότητα. Έκανε και σχετική ανάρτηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ως ιστορική ημέρα για τον ελληνισμό της Πολωνίας. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις, η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία και γενικώς για την ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Και σύμφωνα με την πρεσβεία μας, η απόφαση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη χώρα, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι και σημαντική. Είναι βαριά η σημασία της αναγνώρισης, διότι οι ελληνικές οργανώσεις ΕΡΗ θα μπορούν από εδώ και στο εξής να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για διάφορες δράσεις για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευσή τους, για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και παράλληλα θα προβλέπεται και η στήριξη σε διάφορες δραστηριότητες και σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή εκείνοι θα δουν πέρα από τον μεγάλο συμβολισμό και την...
3: Στην
22: καθημερινότητά τους τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από διαχείριση ενός περιστατικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, υπήρξε προπυλακισμός από συγγενείς κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενών και λόγω αυτής της έντασης, η γυναίκα αυτή, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες που έκανε εκεί το προσωπικό. Βεβαίως ο Υπουργός Υγείας τώρα έχει διαφορετική άποψη επ' αυτού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, Βασίλη?
1: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χθες το απόγευμα λοιπόν, Ρωμά φέραν 5 τραυματίες νεαρούς στο τμήμα βιβλίων των περιστατικών του νοσοκομείου Ναυπλίου που δεν εφημέρευε. Ο ένας από τους 5 ήταν πρόσκαιρα χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν ισχύει σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας ότι...
3: Να πούμε καταρχάς ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
1: Δεν εφημέρευε.
3: Σωστά.
1: Ναι,
3: και αμέσως μετά και έγινε προσπάθεια. Ήταν παιδί. Ήταν μεταξύ των ασθενών.
1: Ήταν ανήλικος.
3: Ναι.
1: Ανατάχθηκε αμέσως όμως οι συγγενείς και οι οικοί του. Είχαν αρχίσει ήδη να θρηνούν γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός. Υπήρχε μια ένταση από την απελπισία των ανθρώπων.
3: Η ΠΟΕΔΗΝ τι καταγγέλει?
1: Υπήρξε προπυλακισμός ή βρίσκε προπυλακισμούς.
3: Μάλιστα.
1: Τα οποία διαψεύδηκαν κατηγορηματικά ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, ο Λάδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει κάνει και προσωπική έρευνα για το περιστατικό.
3: Ναι.
1: Και ότι έχουμε περιστατικά τα οποία διαψεύδηκαν κατηγορηματικά ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, ο Λάδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει κάνει και προσωπική έρευνα για το περιστατικό.
3: Ναι.
1: Και ότι έχουμε περιστατικά, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιθέσεων εναντίον υγειονομικών, αλλά όχι χθες.
3: Μάλιστα. Απλά αυτό που λέει η ΠΟΕΔΗΝ, που συμπληρώνει μάλλον στην καταγγελία, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προστασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για τη φύλαξη αυτών, διότι δεν είναι λίγες οι φορές.
1: Διαχρονικό το πρόβλημα.
3: Δηλαδή,
1: είναι
3: ανεξάρτητα,
1: γνωστό, αλλά δεν έγινε χθες.
3: Ναι, ανεξάρτητα το τι συνέβη ακριβώς τώρα σε αυτή την περίπτωση, και αυτό αρμόδιο είναι να το... Υπάρχει αναγκαιότητα να φυλαχθούν
1: φύλαξης.
3: Φύλαξης βέβαια το δημόσιο νοσοκομείο, διότι δεν είναι μία η φορά και δύο οι φορές που έχουμε δει ακόμη και να χειροδικούν συγγενείς ασθενών εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
1: Εννοείται, και να έχουν τραυματίσει οι γιατρούς.
3: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
23: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
5: Ροδίον τι?
23: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
23: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
24: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
25: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
24: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
25: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
6: Coca-Cola Original Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
25: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
6: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
25: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
6: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
25: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
6: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
25: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
26: Ακού Κόσμος 938.
27: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
28: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
29: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα ασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά έργων που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟΑ, για το οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα εξελίσσονται μελέτες για την εκτεταμένη αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει την πόλη της ΚΟΑ με το αεροδρόμιο του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου προωθούνται έργα περιβαλλοντικών υποδομών που αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πρόοδος των έργων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς δουλειάς, τονίζοντας πως η Περιφέρεια επιδιώκει να μετατρέπει χρόνιες εκκρεμότητες σε παρεμβάσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να απαντά στις επικρίσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί στα νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και χρονοδιαγραμμάτων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αδράνειας ή καθυστερήσεων. Όπως ανέφερε, η παραγωγή έργου κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από δημόσιες καταγγελίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σημαντικά εργασιακά ζητήματα βρέθηκαν στο επικέντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Το εργατικό κέντρο Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων του νησιού. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, όπως ανέφερε στον κόσμο ο κ. Εγκλέζος, ήταν η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, η ενίσχυση των δομών υγείας και του ΕΚΑΒ, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε στο πάγιο αίτημα για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Σύμφωνα με τη δέσμευση που δόθηκε κατά τη σύσκεψη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει η ίδρυση του σχετικού γραφείου στο νησί της Ρόδου. Αντίθετα, στο ζήτημα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα, με το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα και να αναμένεται η περαιτέρω εξέτασή του από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλαγές στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σηματοδοτεί η μετακίνηση του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του κ. Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς αυτοδιοικητικής του πορείας και της ενασχόλησής του με τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Ο ίδιος, μιλώντας στο κόσμο, εξέφρασε σε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, επισημένοντας ότι θα εργαστεί με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών. Ζήτηματα που αφορούν την πυροπροστασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία διεκπαιρέωσης σχετικών αιτημάτων και η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της πραγματικής απορρόφησης χρηματοδοτήσεων για δημόσια έργα ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας ερώτηση προς 15 υπουργούς. Ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από το 2019 έως και το τέλος του 2025. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προχωρά ο Δήμος Ρόδου, εγκαθιστώντας έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες σε τρεις βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
26: Κόσμος 938.
4: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Νομίζω πως η εβδομάδα που πέρασε προς το τέλος ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική για τα νησιά της Δωδεκανήσου, κυρίως για τη Ρόδο. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς επίσης και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, της Υπουργού Πολιτισμού, της κ. Μενδώνη, αλλά και η παρουσία του Γιώργου Χατζημάρκου, νομίζω πως σηματοδοτούν πολύ ενδιαφέροντα, εξόχως ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά επαναλαμβάνω για τη Ρόδο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το παλιό νοσοκομείο, όπου περνά πλέον τώρα το παλιό νοσοκομείο, με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, περνάει στην περιφέρεια. Θα σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, ήταν Οκτώβριος του 2025, αρκετοί μήνες πριν, είχαμε φιλοξενήσει τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον βλέπουμε εδώ, στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ήταν σε μία εκπομπή που είχαμε με τον Τέρι Χατζιωάννου και μιλήσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη και του ετέθη το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Πώς μπορεί να γίνει η αξιοποίησή του, πώς μπορεί να περιέλθει στην τοπική κοινωνία, αφού αυτή θα βγει ωφελημένη μέσα από κάτι τέτοιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φάνηκε να το γνωρίζει το θέμα, το ήξερε από το 2010, μας είπε, που όμως στα χρόνια που πέρασαν δεν υπήρξε καμία μα καμία πρόοδος. Τώρα λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ήταν ανοιχτός. Τι ζήτησε ο κύριος Γεωργιάδης? Να μπει ένα αίτημα από πλευράς φορέων, κυρίως αυτοδιοικητικών, από πλευράς αυτοδιοίκησης. Πράγμα και το οποίο έγινε. Έχουμε όλους τους φορείς στη συνέχεια να ζητούν από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου να παραχωρηθεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί. Το πώς θα αξιοποιηθεί, θα το ακούσουμε. Θα ακούσουμε μάλιστα και τον Περιφερειάρχη να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε καταρχήν να σας θυμίσω τι είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2025.
0: Θυμάμαι το 2010-11 είχε κάνει μια παρέμβαση για την κατάσταση του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, παραμένει στο κεντρικό ιστό, δηλαδή ένα τεράστιο κτίριο. Βεβαίως, βεβαίως. Και ήθελα να σας ρωτήσω. Το ξέρω, Υπουργέ. Βεβαίως. Σας ρωτάω τώρα, δηλαδή, επειδή η κατάσταση μετά από την δική σας την παρέμβαση δεν έχει γίνει τίποτα. Και έχουμε ένα κτίριο το οποίο μαραζώνει να μπορεί να προσφέρει και στεγαστικά πηγή για πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι πλέον έχει περιέλθει στα χέρια του νοσοκομείου της Ρόδου. Εδώ δεν πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να ξαναβάλει την αρχή της Αυμπουργία πιέζοντας.
12: Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας, εάν είτε το Υπουργείο Εργασίας ή ο ΕΦΚΑ, εάν είτε ο Δήμος, εάν είτε η Περιφέρεια μας κάνει μια πρόταση για να αξιοποιήσουν το ακίνητο αυτό, εγώ θα είμαι θετικό. Γιατί θεωρώ ότι είναι και μεγάλη σπατάλη και καταφέρει
0: τελείως. Χαιρόμαστε και για αυτό που ακούμε τώρα. Αυτό είναι δίαιτο. Αυτό επιμένω να το
12: πω. Σύντομα καμία πρόταση από κανέναν από όλου του. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τελευταίο. Σίγουρα μέσα στο δικαίωμα θα προσπαθήσω να βρω μια λύση. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το μεγάλο κτίριο να είναι εκεί ερυπωμένο. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο ένα μικρό κομμάτι από τον Εθνικό Σύλλογο.
0: Σωστό. Α, το ξέρετε και αυτό βλέπω, μάλιστα.
12: Θα σήμερα ασχοληθεί. Και θέλω οπωσδήποτε να βρω μια λύση, γιατί είναι μεγάλο περιοριστικό, γιατί είναι το κέντρο τη πόλη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να έρθει με πρόταση αυτό που λέει.
13: Χωρίς πρόταση
12: δεν γίνεται. Αν μου φέρει κάποια πρόταση, είμαι υπάρχουν.
0: Κύριοι της αυτοδιοίκησης.
13: Πολύ όμορφη η απάντηση.
12: Το κλείσιμο της κουβέντας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, εγώ τη Ρόδο την υπεραγαπώ.
4: Και όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, φτάσαμε πλέον, ήρθαμε στο σημείο που βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας στη Ρόδο μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μαζί με τον Περιφερειάρχη, ανταλλάσσουν απόψεις, καταθέτουν την απόφαση τελικά της κυβέρνησης να

0: άλλου χώρου εντός του οικιστικού αστού της πόλεως που έχει μείνει αξιοποιήτως 26 χρόνια. Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο το 2000, είμαστε το 2026 και εκτός από κάποιες υπηρεσίες περιφέρειας και του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που στεγάζεται εδώ, το υπόλοιπο κατά βάση το 80% είναι τελείως αναξιοποιητό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνει πολλά έστω το κράτος, ο Δήμος, η πόλη, η τοπική κοινωνία και πρέπει να βρούμε λύση. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την ευθύνη πια από σήμερα να αναλάβει αυτό το χώρο και νομίζω θα παρουσιάσει κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία.
1: Είμαστε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, είμαστε μόλις 300 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σε μια έκταση που πλησιάζει ή ξεπερνάει κατά λίγο τα 50 στρέμματα. Φανταστείτε μέσα στον πολεοδομικό ιστό, εδώ και 26 χρόνια, σωστά είπε ο κύριος Υπουργός, μια τεράστια τέτοια έκταση, εξαιρετικά σημαντική, μένει αναξιοποιητή και σε κάποιες γωνιές της προσβάλλει κιόλας τον πολιτισμό μας, προσβάλλει και την εικόνα μας. Εμείς δεχθήκαμε την προτροπή των φορέων της πόλης να βγούμε μπροστά προκειμένου να δοθεί μια διέξοδος, να γίνει επιτέλους ένα master plan και να υπάρξει μια αξιοποίηση. Πιστεύουμε ότι αυτό εδώ το έργο δεν έχει να κάνει με αυτή την έκφραση, αυτή καθ' αυτή μόνο, κύριε Πρόεδρε. Έχει να κάνει με μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πόλης που έχει να σχεδιαστεί εδώ και περίπου 100 χρόνια. Μια πόλη πανέμορφη, υπέροχη, που είναι λίγο κουρασμένη. Και νομίζουμε και πιστεύουμε, και γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε, με ένα συνολικό πλάνο, μαζί με τους φορείς του τόπου, μαζί με την κοινωνία των πολιτών και βεβαίως με το Δήμο της Ρόδου, ούτως ώστε να γίνει το κέντρο της αναγέννησης της πόλης της Ρόδου. Και πιστεύω ότι με την βοήθεια του Υπουργού, όποιος τα διοικητικά θέματα σε αυτά είναι πολύ πιο γρήγορος, ακόμα και από εμάς. Πρέπει να πω ότι μας εντυπωσιάζει αυτό, αλλά τέλος πάντων και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό πια από εσάς, θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε σε μια υπέροχη αξιοποίηση μιας πόλης που ξαναλέω 100 χρόνια μετά πρέπει να ξανασχεδιαστεί.
2: 26 χρόνια τώρα, μια έκταση 50 στρεμμάτων, πρακτικά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, ρημάζει. Πήραμε την απόφαση με τον Υπουργό Υγείας να αναθέσουμε ουσιαστικά την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Και αυτό το οποίο αναμένουμε τώρα από τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, είναι η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου αξιοποίησης αυτής της έκτασης, στην οποία ενδεχομένως θα μπορούν να στεγαστούν υπηρεσίες όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο, του οποίου η έλλειψη χρόνια ταλαιπωρεί συνολικά την πόλη της Ρόδου. Είμαστε ανοιχτοί, κύριε Περιφερειάρχα, σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποιείτες, άρα η ευθύνη περνά σε εσάς και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας, αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά με όποιον τρόπο μπορούμε τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε.
3: Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα ξετυλίγεται και άλλη μια υπόθεση, εξόχως σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Γιατί η πατρίδα του Ιπποκράτη δεν νοείται να μην έχει ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Το εξήγηλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το 2022 ευρισκόμενος στην ΚΟ. Τώρα ήρθε η ώρα να χρηματοδοτηθεί. Και δεν μπορώ να ακούω και την μικροψυχία την οποία βγάζει μερίδα της αντιπολίτευσης του τύπου 4 χρόνια τώρα γιατί δεν το κάνατε. Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το νοσοκομείο της ΚΟ θα πρέπει να χτιστεί σε κάποιο οικόπεδο. Θα πρέπει να διοδοτηθεί. Θα πρέπει, υπάρχει μια πορεία των πραγμάτων. Και ξεκινήσαμε στραβά και λάθος, διότι το οικόπεδο το οποίο παραχωρήθηκε για να γίνει το νέο νοσοκομείο της ΣΚΟ, που παραχωρήθηκε από τον Δήμο της ΣΚΟ, κρίθηκε καταρχήν όχι το καλύτερο εν πάση περιπτώσει, δεν θα έλεγα ακατάλληλο, αλλά είχε πολλά σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν και έπρεπε να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να τακτοποιηθεί το θέμα. Πέρασε τις δυσκολίες, τακτοποιήθηκε το θέμα και τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, φτάνουμε πλέον στον κομμάτι που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση του έργου, ένα έργο το οποίο αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να κάνει.
2: Με την ευκαιρία της παρουσίας μου λοιπόν σήμερα στην Ρόδο και στα

0: Λεκάνησα και καθώς συνοδεύομαι και από τον Υπουργό Υγείας, έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Εποπτεύουσα αρχή θα είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΚΟ ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η διαδικασία θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Κάτι να πεις γι' αυτό εσύ.
2: Έχω να πω πάρα πολλά γι' αυτό. Έχω να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα και για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και για την νοσοκομείο της Κόλλα. Πάρα πολλά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί η ΚΟΣ και το άξιζε και το περιμένει δεκαετίες τώρα το νέο νοσοκομείο. Και χαιρόμαστε γιατί όταν δουλεύουμε με δημιουργικότητα και καθαρό μυαλό, δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Κύριε Πρόεδρε, θα ξέρετε ότι θα βγάλουμε προς ασπροπρόσωπους όσους μας έχουν εμπιστευτεί. Η ΚΟΣ θα αποκτήσει σύντομα και χωρίς εγωισμούς, χωρίς κανένα εγωισμό. Και εμείς χαιρόμαστε που προστίθεται σε αυτή την ομάδα και το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το κανονιστικό του πλαίσιο που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι ταχύτερα οι πολίτες της ΚΟ θα αποκτήσουν την υποδομή στη δημόσια υγεία που τους αξίζει. Να πούμε στον ενημερώσουμε τον πρόεδρο με την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, ότι προσθέτουμε στο νοσοκομείο της ΚΟ σε συνεργασία που είχαμε οι δυο μας, κύριε Πρόεδρε, προσθέτουμε και κατοικίες στο έργο αυτό για το ιατρικό προσωπικό. Μέσα στο ίδιο έργο, μέσα στο ίδιο οικόπεδο, ακριβώς όμορο του κτηρίου του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων κατοικιών, ακριβώς για να στεγάσουν ιατρικό και παραλυτικό νοσηλευτικό προσωπικό.
3: Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, το περιμένει όχι μόνο η Ρόδος, το περιμένει όλη η Δωδεκάνησος αυτό το έργο. Και έχει να κάνει με το ακτινοθεραπευτικό, που φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε για το θέμα αυτό.
1: Πες μας να ακούσουμε πώς για το ακτινοθεραπευτικό από τη Ρόδο.
2: Το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε πια μετά από ξεπερνώντας αυτό το γολγοθά της γραφειοκρατίας και της Ευρωπαϊκής, γιατί θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του προγράμματος δίκαιης μετάβασης, ότι στις επόμενες 30 μέρες θα είναι στον αέρα στο ΕΣΥΔΙΣ δημοπρατημένο.
3: Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο λιμάνι της Ακαντιάς. Τι να πω τώρα. Αυτό το έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ο εξοραϊσμός του λιμένος, και έχει να κάνει, ξέρετε, και με την κρουαζιέρα. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο πολύτιμη είναι η κρουαζιέρα για τη Ρόδο. Κοιτάξτε, όλα τα θέματα έχουν τη δική τους αξία. Αλλά το ένα μετά το άλλο, όλα αυτά συμπληρώνουν το κάθε κομμάτι του παζλ, που στο τέλος η εικόνα η οποία βγαίνει για τη Ρόδο είναι πολύ πιο καλή. Είναι, μιλάμε η Ρόδος σήμερα, θεωρώ ότι πρέπει να νιώθει πλουσιότερη. Οι Ροδίτες πλουσιότεροι, οι επισκέπτες πλουσιότεροι. Και το πιο σημαντικό, κρατήστε το αυτό, ο πολιτισμός, γιατί όταν θα πάμε στη Μεσαιωνική πόλη αργότερα, θα δείτε εκεί τι γίνεται. Ο πολιτισμός πλουσιότερος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το λιμάνι της Ακαντίας.
4: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε,
2: πρόεδρε,
4: τι γίνεται. Σήμερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε η κατάσταση που βλέπετε. Αυτός είναι ο λιμένας της Ακαντιάς, είναι απέναντι όπως το βλέπετε.
5: Αυτός είναι αυτό απέναντι εδώ. Εμείς τώρα είμαστε
4: εδώ. Είμαστε ακριβώς. Ακριβώς, πρόεδρε, είμαστε στον προβλήτα των Αγγέλων, που η βασική του χρήση του συγκεκριμένου προβλήτα είναι για την κρουαζιέρα. Και τα ημερόπλια από Τουρκία, εδώ στη βάση.
5: Το οποίο μπορεί να δέσει ένα κρουαζιερό που ουσιαστικά τι φορά αυτή τη στιγμή.
4: Ένα οριακά δεύτερο είναι πολύ στριμωγμένα, πρόεδρε. Ο λιμένας Ακαντιάς εξυπηρετεί κυρίως την ακτοπλοεία, τη βαταγωγά, όλα τα πλουστά. χώρα. Καθώς επίσης και βασικές εμπορικές χρήσεις.
5: Τα οποία θα δέσουν εδώ.
4: Δένουν εδώ, ακριβώς. Δένουν εδώ και κάποια δένουν εδώ, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες. Ναι. Ενίοτε, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να δέσει κάποιο κουραζερόπλαιο που δυσχεραίνει όμως τη λειτουργία του λιμένα. Η τρίτη λιμενική υποδομή που έχει ο λιμένας Ρόδου είναι ο λιμένας της Κολώνας, όπου χρησιμοποιείται για κάποια ημερόπλια για τις δωδεκανησιακές γραμμές, καθώς επίσης και κάποια μεγάλα γιατς. Και μετά είναι η Μαρίνα του Μαυραγίου, ιστορική, που έχει ουσιαστικά χρήσεις βασικά αναψυχής. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμένα είναι ότι οι δύο κεντρικές λιμενικές υποδομές είναι αποκομμένες μεταξύ τους. Δηλαδή η επικοινωνία δεν υπάρχει. Όπως βλέπετε, πρέπει να βγει στην πόλη, εδώ στα τείχη τα μεσαιωνικά, για να επικοινωνήσουν οι δύο υποδομές. Τι σκεφτόμαστε τώρα. Εδώ μία πρώτη ιδέα, έτσι για να έχετε μία εικόνα. Είναι υπό εκπώνηση ο σχεδιασμός, προχωράει ταχύτατα. Να επεκτείνουμε ένα μέρος του προβλήτα των αγγέλων για να μπορούμε να εξυπηρετούμε περισσότερα κουραζερόπλια. Αυτή τη στιγμή τα κουραζερόπλια μένουν αρρώδων. Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Αυτά τα κτίρια. Ναι. Γιατί εδώ πρέπει να εκτούμε την ενδιάμεση λύση, γιατί αυτό προφανώς είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο το οποίο θα πάρει χρόνια. Αλλά θα μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει αυτά τα κτίρια.
4: Είναι αρκετά για χώρο.
5: Αρκετά και για αίθουσα. Υπάρχει σχεδιασμό. Για αίθουσα αναμονή.
2: Δεν μπορούσε να το κάνετε εσείς.
5: Αυτό βλέπω. Και είναι και. Αυτό είναι μπουτίκ, αυτά είναι τα. Ναι, ναι. Είναι το είδος. Το είδος της Ιταλίας.
2: Το ξέρω, στο
5: μικρό. Αυτά είναι τα μπουτίκ.
2: Είναι που σκέφτεσαι.
5: Θα μείνει μέχρι χαρτί το βραδάκι.
2: Το βραδάκι.
5: Από τη στιγμή που θα πιάσει αυτό, μπορεί να πιάσει και δεύτερο. Φαντάζομαι ότι με αυτό που είναι μικρό μπορεί να πιάσει.
6: Και τρία.
5: Μέχρι τρία ταυτόχρονα.
2: Έχουν δουλέψει και πέντε. Πέντε.
5: Α, ποιο είναι αυτό. Όχι, είναι το.
6: Κάνει ένα κουραζερόπλαιο.
5: Αυτό είναι το τη Virgin, το κτίριο.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έφυγαν, αγαπητοί μου φίλοι, από το λιμάνι της Ακαντιάς και τώρα πάμε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπου εκεί υποδέχονται τον Πρωθυπουργό, ανεβαίνουν για να γίνει η σύσκεψη των φορέων. Μια σύσκεψη που, όπως βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με τι άλλο, με τον τουρισμό. Η Ρόδος είναι η λοκομοτίβα της τουριστικής ανάπτυξης. Τραβάει το τρένο μπροστά. Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παραλείπει να τονίσει ότι η Ρόδος είναι πλέον η ναυαρχίδα του τουρισμού. Ναι, ακούστε παρακαλώ τα τόσα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στον Πρωθυπουργό και τι λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα σας πω μόνο ότι και για το θέμα του ΦΠΑ, το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ τέθηκε. Ναι, τέθηκε στον Πρωθυπουργό. Είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά δεν είναι διαθέσιμα. Που σημαίνει αφήστε το για αργότερα. Τώρα, αν το αργότερα είναι η ΔΕΘ, θα το δούμε. Πάμε όμως να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ ουσιαστική σύσκεψη με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία και τους κυρίους συναδέλφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκπροσώπους των φορέων που ασχολούνται με τα θέματα τουρισμού στην Ρόδο και ευρύτερα στα Δωδεκάνησα. Θέλω καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι κόντρα στις απαισιόδοξες προβλέψεις που κάποιοι είχαν διατυπώσει, ο τουρισμός στη χώρα μας και ειδικά εδώ πέρα στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χαιρετήσουμε και να το αποδώσουμε σε μεγάλο βαθμό στους φορείς του τουρισμού, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ρόδο σε μια πραγματική ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, αποδεικνύοντας, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Δήμαρχε, ότι το νησί αυτό έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα. Ενθυμούμε μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο είχαμε διαχειριστεί την πολύ μεγάλη πυρκαγιά πριν από κάποια χρόνια και την ταχύτητα με την οποία η Ρόδος μπόρεσε και ανέκαμψε όχι απλά ως ένας όμορφος αλλά και ως ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ενδεχομένως σύντομα να μπορούμε να έχουμε μια οριστική επίλυση στο ζήτημα της πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Εάν οι αισιόδοξες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι αυτόματα θα βρεθούμε μπροστά σε μια καινούρια ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για να καλύψουμε την ζήτηση η οποία πάντα έρχεται την τελευταία στιγμή όταν επιλύεται μια μεγάλη γεωπολιτική εκκρεμότητα. Και νομίζω ότι εδώ και το Υπουργείο αλλά και οι φορείς της Ρόδου αλλά και συνολικά των Δωδεκανήσων θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι την τελευταία στιγμή θα κάνουν τις επιλογές τους για το πού θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να χαιρετήσω την παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και να εξάρω το γεγονός ότι εδώ πέρα στη Ρόδο υπάρχει απόλυτη εργασιακή ειρήνη και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η συλλογική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί εδώ πέρα στη Ρόδο προσφέρει αμοιβές υψηλότερες της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και νομίζω ότι είναι μια έμπρακτη αναγνώριση ότι όταν ο τουρισμός συνολικά πηγαίνει καλά πρέπει να ωφελούνται και οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και να πω κιόλας ότι μπορέσαμε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Εργατικού Κέντρου να φτιαχτεί στη Ρόδο ένα γραφείο υγιεινής και ασφάλειας, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, πραγματικά αυτή η υποχρέωσή μας θα μπορεί και διοικητικά πια να καλύπτεται. Να αναφερθώ εντάχει στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει, γιατί ως επένδυση την αντιλαμβάνομαι, στον τομέα του πολιτισμού με τις παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και γίνονται και παραδίδονται. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να βρεθούμε στον χώρο της Ρόδου, τον οποίο προσωπικά δεν τον έχω δει, όπως δεν τον είχαν δει και πάρα πολλοί Ροδίτες, καθώς ο χώρος ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, αποκλεισμένος για 75 χρόνια. Και τώρα αποδίδεται πια στην πόλη της Ρόδου ως ένα επιπρόσθετο τουριστικό αξιοθέατο σε αυτόν τον καταπληκτικό προορισμό. Ως προς τα ζητήματα των υποδομών. Είχα την ευκαιρία λίγο πριν σας συναντήσω να επισκεφθώ το λιμάνι της Ρόδου. Κύριε Περιφέρχα, θεωρώ ότι αυτή θα είναι μια εμβληματική επένδυση η οποία θα γίνει ως προς την αναβάθμιση των υποδομών της Ρόδου. Πράγματι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα η οποία δεν θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε για τον τουρισμό κρουαζιέρας. Και όταν μιλώ για τουρισμό κρουαζιέρας, να αποσαφηνίσω και πάλι ότι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο homeporting. Να ξεκινούν δηλαδή ή να τελειώνουν ή και να τελειώνουν οι κρουαζιέρες από τη Ρόδο και να μην αποτελεί η Ρόδος απλά ένα σταθμό για μια εξάωρη αποβίβαση επισκεπτών οι οποίοι απλά θα περιηγηθούν στην παλιά πόλη ή θα πάνε μέχρι την Λίνδο. Ετοιμάζεται το master plan, θα το αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να δρομολογήσουμε όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση ώστε αυτή η πολύ σημαντική επένδυση να μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλους τους φορείς του τουρισμού, να επαναλάβω το πόσο υπερήφανοι είμαστε για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος όπως αυτό παρέχεται στη Ρόδο. Να τονίσω ότι υπηρετείται και με το παραπάνω την εθνική στρατηγική, η οποία συνδυάζει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος με την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Εσείς στη Ρόδο σε μεγάλο βαθμό το έχετε πετύχει. Βοηθάει βέβαια και ο καιρός και το γεγονός ότι είμαστε στο νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας, όμως αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την δικιά σας ουσιαστική συνδρομή. Σε αυτή την προσπάθεια θα ξέρετε ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι αρρωγός. Και είμαι σίγουρος ότι εφόσον επιληθούν και οι γεωπολιτικές εκκρεμότητες οι οποίες μας ταλανίζουν, ότι όταν θα κάνουμε καλό σχήμα των πραγμάτων τον απολογισμό και αυτής της τουριστικής περίοδου, ο κλάδος του τουρισμού και ειδικά η τουριστική δυναμική της Ρόδου θα μας εκπλήξει για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ.
3: Τέλειωσε η σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο κόσμος περίμενε για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να επισκεφτεί το Δήμο της Ρόδου. Απέναντι, ο Δήμαρχος με τους Δημοτικούς Συμβούλους, ο κύριος Κολιάδης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, περιμένουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ακόμα και στη διαδρομή από την περιφέρεια μέχρι τον Δήμο, έκανε του κόσμου τις στάσεις, γιατί οι νέα παιδιά ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Βλέπετε άλλωστε την εικόνα. Και εκεί, στον Δήμο, περιμένει ο Δήμαρχος, εδώ είναι, όπου θα τον ξεναγήσει πλέον πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και ο κόσμος περιμένει τον Πρωθυπουργό για να του απευθύνει ένα χαιρετισμό, να τους απευθύνει ένα χαιρετισμό και παράλληλα να τους φίξουν το χέρι. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Δημαρχείο.
8: Όχι, πάμε πρώτα στο καφέ. Λοιπόν, γιατί περιμένει ο κόσμος. Και μετά θα περάσουμε να δούμε το. Δεν γίνεται τώρα όμως, γιατί μας περιμένει.
9: Ισπανία.
8: Ισπανία. Ουλογαλία, έλα εδώ.
3: Τέλειωσε η συνάντηση στο Δημαρχείο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον κατευθύνεται στον χώρο όπου τον περιμένουν οι Ροδίτες για να τους απευθύνει ένα χαιρετισμό. Εδώ βλέπουμε την πρόεδρο της Ομαρχιακής Επιτροπής, την κυρία Χαραλαμποπούλου, να προσφορεί τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παίρνει τον λόγο, όπου τα μηνύματα τα οποία έστειλε ήταν εξόχως ενδιαφέροντα. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Πρόεδρε της μεγάλης παράταξής μας και Πρωθυπουργέ της χώρας μας, σας καλωσορίζουμε για ακόμα μία φορά στη Ρόδο μας, στα Δωδεκάνησά μας, ακόμα μία φορά που αποδεικνύει το έπρακτο ενδιαφέρον σας για τα νησιά μας. Είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρούσες και παρόντες σε ακόμα μία μεγάλη εκλογική μάχη και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και σε εσάς πρωτίστως.
11: Να είστε καλά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Αισθάνομαι πάντα ξεχωριστή χαρά όταν έρχομαι στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, διότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στις εκλογές του 2023 μας δώσατε εντυπωσιακά ποσοστά. Βάλατε το πήκι πολύ ψηλά και τώρα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε και να το ξεπεράσουμε. Θέλω καταρχάς να επιφυλάξετε ένα θερμό χειροκρότημα για τον καινούριο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ελάτε κύριε Κυρανάκη να σας δούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο 16ο συνέδριό μας, για την συμμετοχή σας σε όλες τις κομματικές μας διαδικασίες και εκλογές και να ξαναπώ ότι στηριζόμαστε στη ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι άλλη από την κομματική μας βάση. Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη. Εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα δύο φορές να κερδίσουμε τις εκλογές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά. Και τρίτη νίκη με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους διάγουμε και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Φίλες και φίλοι, εδώ στη Ρόδο βλέπω ένα νησί το οποίο παρά τις προβλέψεις κάποιων εξακολουθεί ο τουρισμός να πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό που έχουν μετατρέψει τη Ρόδο σε ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Ήδη οι αφίξεις είναι αυξημένες κατά 2% παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε, όπως ξέρετε, μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις, και δεν έχω αμφιβολία ότι όταν έρθει η ώρα και κλείσει η τουριστική χρονιά, για ακόμα μία φορά η Ρόδος θα είναι πρωταθλήτρια και θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Φίλες και φίλοι, εισερχόμαστε πια στο τελευταίο έτος της κυβερνητικής μας θητείας. Και φυσικό είναι, καθώς ο χρόνος πια τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές του 2027, να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τα σημαντικά πολιτικά και εκλογικά διλήμματα στα οποία οι πολίτες θα χρειαστεί να απαντήσουν όταν έρθει η ώρα να προσέλθουν στις κάλπες. Και θέλω να θυμίζω πάντα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις Ροδίτσες και στους Ροδίτες που μας εμπιστεύθηκαν με αυτά τα εκοφαντικά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές, τι είχαμε δεσμευθεί το 2023 και τι τελικά υλοποιήσαμε αυτά τα 3 χρόνια της κυβερνητικής μας θητείας. Θέλω να θυμίσω ότι το 2023 είχαμε μιλήσει πρώτα και πάνω απ' όλα για καλύτερους μισθούς. Το πρώτο μας μέλημα ήταν πώς θα μετατρέψουμε τη σταθεροποίηση της οικονομίας σε καλύτερους μισθούς, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και κάναμε σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σταθώ ειδικά εδώ στη Ρόδο, στην κλαδική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί στον τομέα του τουρισμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να έχουν πολύ υψηλότερες αμοιβές στη Ρόδο από ό,τι έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όταν προκόβει η οικονομία, δεν αρκεί μόνο να προκόβουν οι επιχειρήσεις, πρέπει να προκόβουν και οι εργαζόμενοι. Και αυτό είναι και παραμένει το πρώτο μας μέλημα. Πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ειδικά σε εποχές όπου αντιμετωπίζουμε εξωγενείς δυσκολίες. Βεβαίως, ξέρω πολύ καλά ότι ο συσσωρευμένος πληθωρισμός, η ακρίβεια των τελευταίων ετών, έχει σε ένα μεγάλο βαθμό απορροφήσει τις αυξήσεις των μισθών. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αλλά θέλω επίσης να συγκρατήσετε ότι επειδή κάναμε μια νοικοκυρεμένη διαχείριση της οικονομίας, επειδή σήμερα η οικονομία παράγει πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα στο μέτρο του επικού να στηρίξουμε τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο επειδή η οικονομική μας πολιτική, φίλες και φίλοι, είναι νοικοκυρεμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, και θέλω να το συγκρατήσετε αυτό γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή αξία, να ξεπληρώνουμε το δημόσιο χρέος το οποίο κάποιες άλλες γενιές μας φόρτωσαν. Και θέλω να ξέρετε ότι όπως εσείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη, έτσι και εμείς ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, έχουμε μια υποχρέωση να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά το δημόσιο χρέος το οποίο θα είναι ένας βραχνάς στις πλάτες τους. Και το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος είναι μια παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, η οποία θα μπορέσει να ζήσει χωρίς τα βάρη αυτά τα οποία κληθήκαμε να διαχειριστούμε εμείς. Και προσέξτε, τα κάναμε όλα αυτά, μπορέσαμε και στηρίξαμε την οικονομία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τονίζω, χωρίς να ξεφύγουμε από τις δεσμεύσεις μας. Διότι ένα πράγμα δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ, και αυτό είναι στον πειρασμό του να είμαι πιο ευχάριστος προεκλογικά, να υπονομεύσω το πολύ μεγάλο έργο της σταθεροποίησης της οικονομίας, το οποίο μαζί πετύχαμε όλα αυτά τα 7 χρόνια. Όταν τα θεμέλια της οικονομίας είναι σταθερά, όταν η οικονομία αναπτύσσεται, όταν μπορούμε να προσελκύουμε επενδύσεις, όταν δημιουργούμε θέσεις εργασίας, τελικά αυτή η ευημερία
9: επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζει τα δημόσια ταμεία, μας επιτρέπει να κάνουμε αυξήσεις στις συντάξεις, μας επιτρέπει να αυξήσουμε έστω και κατά λίγο τη μόνιμη βοήθεια την οποία δίνουμε στους συνταξιούχους στο τέλος κάθε χρόνου, μας επιτρέπει να επενδύσουμε στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα. Αυτό το θεμέλιο της πολιτικής είναι αυτό το οποίο κάνει την Ελλάδα σήμερα, αυτό το οποίο είναι και το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και βέβαια, τα κάνουμε όλα αυτά όχι σε μια γεωπολιτικά ουδέτερη περίοδο. Έχω πάντα μια ξεχωριστή χαρά όταν έρχομαι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν έρχομαι στα Δωδεκάνησα, όταν έρχομαι στη Ρόδο, το λέω πάντα, εδώ πέρα ο ουρανός και η θάλασσα και η σημαία μας είναι λίγο πιο γαλάζια από την αλλού. Και το πρώτο μου χρέος, το πρώτο μου χρέος ως πρωθυπουργού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή, και πρέπει να αισθάνεστε ως Ροδίτες ασφαλή σήμερα. Πρέπει να αισθάνεστε ασφαλής. Θυμάστε όταν πρώτο ήρθαμε στα πράγματα, η πρώτη μεγάλη κρίση, μία από τις πρώτες μεγάλες, γιατί ήταν πολλές που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, ήταν η κρίση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σήμερα μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα το πρόβλημα αυτό. Και αντί να έρχονται καραβιές μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, έρχονται καραβιές επισκεπτών Τούρκων οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής πολιτικής η οποία προέταξε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο σε εθνική αλλά και σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ότι χωρίς προστασία των συνόρων δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής και είμαι υπερήφανος που η ελληνική πολιτική έγινε πια ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως είμαι υπερήφανος που με το υστέρημα όλων σας έχουμε σήμερα τις πιο αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Και το λέω με τα λόγου γνώση. Και όποτε χρειάστηκε, μέσα σε λίγες ώρες, στείλαμε 2 φρεγάτες και 4 αεροπλάνα στην Κύπρο. Για να αποδείξουμε ότι στηρίζουμε τον ελληνισμό και τους αδερφούς Κυπρίους όποτε βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και αυτή η επένδυση, φίλες και φίλοι, στην άμυνα δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαιότητα για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Και σας διαβεβαιώνω, θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε διεκδίκηση και να προβάλλουμε ως χώρα το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε όσους μπορούν να αισθάνονται ότι εποφθαλμούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε και θα μιλήσουμε αποτελούν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συγκριθεί ένα κόμμα το οποίο έχει την ευθύνη να κυβερνά σήμερα την πατρίδα και να υλοποιεί το πρόγραμμά του με μια ετερόκλητη αντιπολίτευση της οποίας το μόνο μέλημα, προσέξτε, το μόνο μέλημα δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, είναι πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα πριονίσουν το Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, φίλε και φίλοι. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες γνωρίζουν καλά ότι αυτή η κυβέρνηση εκλέχτηκε με ένα υψηλό ποσοστό, προσπάθησε και υλοποίησε ένα πολύ μεγάλο μέρος των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Όποτε είχαμε αστοχίες, δυσκολίες, σφάλματα, τα αναγνωρίσαμε με θάρρος και σπεύσαμε να τα διορθώσουμε. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, για τις μεγάλες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά, για το πώς, παραδείγματος χάρη, θα ενσωματώσουμε
11: την τεχνητή νοημοσύνη στις λειτουργίες του κράτους, για το πώς θα αλλάξει η αγορά εργασίας, για το πώς θα πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά και να την εκπαιδεύσουμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, για το πώς θα βρει η χώρα τη θέση της σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι τόσο ευμετάβλητο. Για όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που σας αφορούν και μας αφορούν όλους, μία πολιτική δύναμη μόνο έχει απαντήσεις, και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Διαβατήριό μας είναι η αξιοπιστία μας, η εκπλήρωση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, και ακριβώς αυτή η αξιοπιστία είναι αυτή που θα μας επιτρέψει τους επόμενους μήνες να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία και να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτά τα οποία θα τους πούμε θα τα υλοποιήσουμε. Και να γνωρίζουν επίσης οι πολίτες ότι προσωπικά έχω χτίσει μαζί τους και μαζί σας μια σχέση αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω, και αυτά τα οποία δεν μπορώ να κάνω δεν θα τα τάξω. Όπως σας είχα δεσμευτεί, για παράδειγμα, ότι θα ξαναφτιάξουμε το θέατρό σας, και βλέπετε εδώ πέρα τώρα τους εργολάβους οι οποίοι δουλεύουν, όπως σας είχα δεσμευτεί εδώ πέρα στη Ρόδο, ότι θα επενδύσουμε σημαντικούς πόρους στην αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος. Αυτά τα οποία είπαμε τα κάνουμε, και με αυτήν την λογική θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να αναγνωρίσετε ότι κάθε μέρα μετράει. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Την ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει. Αλλά αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και άντοχες. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω σε αυτήν την πολύμηνη διαδρομή από τώρα μέχρι τις εκλογές να μας βοηθήσετε, και να μας βοηθήσετε πρωτίστως μεταφέροντας το μήνυμά μας σε όλους τους συμπολίτες σας, κυρίως αυτούς οι οποίοι σήμερα μπορεί για διάφορους λόγους να είναι στεναχωρημένοι, να είναι απογοητευμένοι, να είδαν ενδεχομένως κάποια πράγματα τα οποία να μην τους άρεσαν, και να τους ζητήσετε και να τους ζητήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα, την έχει κάνει πιο ισχυρή και έχει στηρίξει τους πολίτες σε πολύ δύσκολες κρίσεις. Να τους μιλήσετε για αυτά τα οποία είπαμε και αυτά τα οποία έχουμε κάνει, και κυρίως να ενωθούμε και πάλι παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νέοι φίλοι μας οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί μας σε αυτήν την όμορφη διαδρομή από το 19 μέχρι σήμερα, στο να στηρίξουμε, θα το ξαναπώ, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ηγηθεί στις Ελληνίδες και τους Έλληνες ευημερία, η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και τις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλή δύναμη. Και με το καλό θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Τέλειωσε η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τον ακούσαμε. Και τώρα βεβαίως είναι το καλό κομμάτι. Ο Ροδίτης, η Ροδίτησα, νέα παιδιά, θέλουν να σφίξουν το χέρι του Πρωθυπουργού, θέλουν να απαθανατήσουν μια στιγμή μαζί του, βγάζοντας μια φωτογραφία selfie. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας, αυτή αν θέλετε και σε ένα βαθμό είναι και η ομορφιά όταν οδεύουμε προς τις εκλογές. Πάρτε μια γεύση.
12: Είσαι ο καλύτερος πρωθυπουργός.
13: Καλά. Να τα κατοστήσετε και παραπάνω, παρακαλώ, και παραπάνω.
12: Να κοιτάξεις λίγο τη μεσαία τάξη και κάτι και θα είσαι πάντα για πρωθυπουργός.
13: Να είσαι καλά,
12: μη φοβάσαι τίποτα.
13: Ευχαριστούμε.
14: Αγιώστε, ρε, αγιώστε. Συνδελικά μου, τι κάνεις, ρε.
13: Έχω η σταυρούλα, η μαμά του. Συνδελικός είσαι εδώ. Μπήκα πάλι. Να είστε καλά, το ξέρω, το ξέρω. Σας αγαπούμε πολύ.
15: Επειδή χρειαζόμαστε ενέργεια.
16: Εκείνο το μεγάλο χώρο που έκανε, δεν πήγε να χαιρετήσει τα παιδιά. Τότε στην Προεδρία που ήσουν στην Αμερική, που είχε σου και πρόεδρο.
15: Ούτε το πρόσεξα να κάνει.
16: Πέντε παιδιά και μείνανε απογοητευμένοι.
15: Σου ζητώ συγγνώμη.
16: Πε στη Σοφία τη Ζαφεράκη, που δεν σε βοηθήσει τα παιδιά. Πρέπει να τα
15: η μάνα μου αγαπούσε πολύ. Θα κάτσε να πάω εδώ να δω την νέα. Όχι, δεν μπορείτε τώρα. Κοιτάξτε εκεί. Εδώ.
17: παιδιά, βγάλτε την κοπηλία.
18: Παιδιά, βγάλτε μαζί.
19: Ευχαριστούμε, παιδιά.
20: Περάστε λίγο,
21: Τι σου είπα, ανώνυμος αιμοδότης, το θυμάσαι.
19: Το απέδειξες.
22: Περάστε λίγο,
23: Κύριε Πρόεδρε,
24: Έλα, να σας βγάλω εγώ.
3: Και ήρθε η ώρα πλέον ο Έλληνας Πρωθυπουργός και Υπουργός Πολιτισμού να πάνε στην Μεσαιωνική Πόλη. Στη Μεσαιωνική Πόλη, κυρίες και κύριοι, όπου ο εξοραϊσμός των μνημείων είναι το κάτι άλλο. Σας αφήνω να το παρακολουθήσετε.
22: Και το τζαμί φτιάχτηκε.
25: Το τζαμί είναι σύγχρονο. Η φαρμακή που είναι.
22: Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε.
25: Κύριε Μητάρτη, χαίρετε. Δεν βλέπω. Ξεκίνησα από το σκάφος και μετά είναι εξωτερικό σχέδιο, κυρίως.
22: Και μετά και με ξύλινα.
25: Με ξύλινα. Ελλάδα
22: από εδώ να
25: ακολουθείτε. Καταστάθηκε όλος ο διάγραμμος, το μιχράβιο επίσης, να είναι και ο κύριος από το Μακούφ εδώ.
22: Τι κάνετε, πώς είστε.
25: Τα ξύλα κρατήθηκαν, τα αφεντικά.
26: Γεια σας, είναι κατοικοί.
22: Η είσοδος είναι από την άλλη μεριά.
25: Εδώ, η πόρτα αυτή, ήταν μια μπαρωμένη, ούτε καν αυτή. Σταδιακά, αυτά γίνονται όλα σταδιακά. Κολόνα του λιμανιού, εξού και το λιμάνι λέγεται κολόνα. Αυτή ήταν χαμένη. Το μαϊκό τετράπεδο.
26: Δεν υπήρχε κλίμακα που ανέβαμε.
25: Εδώ ήταν κλίμακα κανονικά. Όλα αυτά, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Αυτά γίναν τώρα. Ήταν.
22: Αυτό χρονολογείται.
25: Αυτό είναι 16ο. 15ο, 16ο. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και γιορτής πρωτίστως για τη Ρόδο, για το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου της Περβόλας, ο νέος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ένας χώρος περίπου 20 στρεμμάτων, στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης. Εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, αποδεικνύεται περίτρανα η μακρά ιστορική διάρκεια αυτού του τόπου. Στον συγκεκριμένο χώρο έχουμε από τα ελληνιστικά νεόρια το ρωμαϊκό κάρντο και το ρωμαϊκό ντεκουμάνους, τις μεσαιωνικές οχυρώσεις, τα οθωμανικά κτίσματα, μέχρι τα πολύ νεότερα χρόνια. Είμαστε ευτυχείς γιατί συνεπείς στις οδηγίες του Πρωθυπουργού αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία ένα μοναδικό πολιτιστικό τόπο και έναν μοναδικό αναπτυξιακό πόρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Για μένα αυτό δεν είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Εγώ στέκομαι σε αυτό εδώ το σημείο αισθανόμενος ότι είμαι μπροστά σε μια πύλη. Πύλη μνήμης, πύλη ιστορίας, αλλά και μια πύλη η οποία οδηγεί σε ένα αύριο το οποίο γίνεται πιο φωτεινό όταν γνωρίζεις την πορεία σου και την διαδρομή σου. Αυτός είναι ο πιο ζωντανός, ο πιο περιεκτικός, νομίζω ο πιο αναζωογονητικός περίπατος που μπορεί να κάνει κάποιος στην ιστορία, στη ζωντανή ιστορία ενός υπέροχου τόπου. Και θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που έδωσαν στον τόπο μου, στον τόπο που υπηρετώ και αγαπώ, του έδωσαν πίσω την ψυχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έρχομαι στην Ρόδο από 10 ετών και εγώ, όπως φαντάζομαι και όλοι οι Ροδίτες, αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξη αυτού του χώρου για έναν πολύ απλό λόγο, διότι για 75 χρόνια ήταν ουσιαστικά κλειστός και είχε μετατραπεί σε έναν χώρο απόθεσης αρχαιοτήτων ατάκτως ηρημένες. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο καταπληκτικός αυτός χώρος, 20 στρέμματα στο κέντρο της Μεσαιωνικής πόλης, παραδίδεται πια στους Ροδίτες και στους επισκέπτες. Όπως είπε η κυρία Υπουργός και ο κύριος Περιφερειάρχης, στον χώρο αυτόν συναντιόνται όλες οι εποχές και όλοι οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν διαχρονικά την ταυτότητα αυτού του σπουδαίου τόπου. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν, να ζητήσω πραγματικά από όλες τις Ροδίτσες και όλους τους Ροδίτες να έρθουν και να γνωρίσουν αυτόν τον χώρο, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαν παντελώς, και να επαναλάβω ότι για την κυβέρνησή μας η στήριξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν αποτελεί απλά μια ευθύνη στο ένδοξο χθες μας, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας πολύ σημαντικός αναπτυξιακός βραχίωνας. Η Ρόδος, κύριε Περιφερειάρχα, έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να επεκτείνει την τουριστική της περίοδο. Ένας από τους λόγους που μπορούμε να προσελκύουμε επισκέπτες στη Ρόδο και τον χειμώνα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορούν να επισκεφτούν αυτήν την καταπληκτική μεσαιωνική πόλη. Μια μεσαιωνική πόλη η οποία από σήμερα πρικίζεται με έναν ακόμα περίπατο, με έναν ακόμα αρχαιολογικό χώρο που θα την κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο μοναδική.
25: Ναι. Ο άλλος είναι ο Αντωνίνος. Θα πρέπει να είναι σωστές οι βάσεις τους, γιατί είναι πολύ μεγάλο το βάρος τους. Και βγαίνουμε κατευθείαν το καθένα. Εδώ υποτώνουμε. Γιατί παίρνεις το πολλά. Καλά. Λοιπόν, και γίνεται και αυτή η αποκατάσταση που ήταν και εδώ ένα γκρέμιο.
2: Εδώ είναι και εδώ
25: είναι η είσοδο από τον.
2: Και όπου μας βοηθά πολύ η κυρία Υπουργός, η κυρία Ναμιθεμπή, που έρχεται η Ακαδημία του Ναυτικού και που διασώσετε εσείς, κύριε.
3: Εδώ βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τον αρχαιολογικό χώρο Περβόλα. Για αυτό τον χώρο έγινε όλη αυτή εδώ η ιστορία. Εδώ είναι η καρδιά της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και εδώ φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων μέσα από την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Αξίζει πραγματικά να τον ακούσουμε. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και ήταν μια ομιλία που ανεβάζει πραγματικά σε υψηλά επίπεδα τον πολιτισμό και τον δημόσιο λόγο.
0: Σήμερα εγώ δεν αισθάνομαι ότι στέκομαι στα εγγένεια ενός ακόμα αρχαιολογικού χώρου, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε την συγκίνηση με την οποία έρχομαι τώρα εδώ. Σήμερα αισθάνομαι ότι στέκομαι μπροστά σε μια πύλη. Μια πύλη προς τη μνήμη, μια πύλη προς την ψυχή του τόπου που αγαπώ. Είναι ένας τόπος που περίμενε. Ένας τόπος που έμεινε για περισσότερα από 75 χρόνια σιωπηλός. Όχι γιατί δεν είχε κάτι να πει, αλλά γιατί εμείς δεν είχαμε ακόμα σταθεί μπροστά του με την ευθύνη, την αγάπη και τη γενναιότητα που του άξιζε. Και απόψε η σιωπή αυτού του υπέροχου χώρου σπάει. Γίνεται φωνή και η λησμονιά γίνεται παρουσία και το παραμελημένο γίνεται φως. Εδώ, στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης, δίπλα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, περπατάμε πάνω σε χρόνο, πάνω σε αιώνες, πάνω σε διαδοχικές ζωές της Ρόδου, γιατί είναι στρώματα μνήμης, είναι ρίζες βαθιές. Είναι ένα φως που ανεβαίνει από την πέτρα. Περβόλα γίνεται απόψε ο πιο περιεκτικός, ιστορικός περίπατος σίγουρα της Ρόδου. Πιστεύω όχι μόνο. Ένας περίπατος που διδάσκει μέσα από τη σιωπή του. Δεν συγκινεί με υπερβολή αλλά με αλήθεια. Δεν επιβάλλεται. Αποκαλύπτεται. Εδώ το μουσείο δεν έχει οροφή. Έχει ουρανό. Δεν έχει προθήκες. Έχει δρόμους. Και απόψε μέσα σε αυτή τη μνήμη θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μία μόνο από τις περιόδους που συναντάμε στην Περβόλα, θέλω να σταθώ με ιδιαίτερη περηφάνεια στην ελληνιστική Ρόδο. Γιατί η ελληνιστική Ρόδος δεν ήταν μία άκρη του κόσμου, ήταν το κέντρο του κόσμου. Ήταν δύναμη, ναυτική, εμπορική, πνευματική, πολιτιστική. Ήταν μία πόλη που κατάλαβε νωρίς ότι η θάλασσα δεν είναι σύνορο, είναι δρόμος. Ότι το λιμάνι δεν είναι σημείο αναχώρησης μόνο. Είναι σημείο συνάντησης. Ότι ο πλούτος ενός τόπου δεν μετριέται μόνο σε όσα αποκτά αλλά και σε όσα προσφέρει. Από αυτή τη Ρόδο πέρασαν πλοία, εμπορεύματα, άνθρωποι, ιδέες, γλώσσες, θρησκείες, τέχνες και νόμοι. Από αυτή τη Ρόδο του Κολοσσού, όχι μόνο σφάγμα τέχνης και τεχνικής, αλλά σε ένα σύμβολο ελευθερίας, αντοχής, υπερηφάνειας. Από αυτή τη Ρόδο του μηχανισμού των αντικυθύρων, που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τοποθετεί τη Ρόδο στο πνευματικό κέντρο της σχεδίασής του. Από αυτή τη Ρόδο της νίκης της Αμοθράκης, του μοναδικού αυτού αριστουργήματος, ταυτόχρονα και χαρακτηριστικού παραδείγματος της ροδιακής σχολής γλυπτικής. Από αυτή τη Ρόδο της μεγάλης ναυτικής παράδοσης, της μεγάλης ναυτικής σοφίας και της βαθιάς αίσθησης δικαιοσύνης που έδωσε στην ανθρωπότητα και όχι μόνο στη Ρόδο, τον Lex Rhodia, τον αρχαιότερο ναυτικό νόμο στον κόσμο που αποτελεί έως και σήμερα βάση του παγκόσμιου ναυτικού δικαίου. Lex Rhodia Dei Actu. Για την ιδέα ότι όταν μέσα στην τρικυμία θυσιάζεται μέρος του φορτίου για να σωθεί το πλοίο, η απώλεια δεν πρέπει να βαραίνει μόνο εκείνον που θυσίασε. Πρέπει να μοιράζεται δίκαια σε όλους όσοι σώθηκαν. Τι σπουδαίο μάθημα είναι αυτό. Τι σπουδαίο μάθημα είναι αυτό και σήμερα για τον κόσμο, για την κοινωνία, για την πολιτική. Η Ρόδος δίδαξε ότι μπροστά στον κοινό κίνδυνο κανείς δεν σώζεται μόνος του. Η Ρόδος δίδαξε τις λειτουργίες. Τι ήταν οι λειτουργίες? Ο σταθερός μηχανισμός στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Δίδαξε ότι το πλοίο είναι κοινό. Ότι η ευθύνη είναι κοινή. Ότι η θυσία πρέπει να αναγνωρίζεται έμπραχτα. ότι η δικαιοσύνη δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη μέσα στην τρικυμία. Αυτό είναι το ανώτερο που κουβαλά αυτός ο τόπος. Η Ρόδος δεν μας άφησε μόνο μνημεία, μας άφησε τρόπο σκέψης. Μας άφησε μέτρο. Μας άφησε οδηγό για το μέλλον. Και απόψε αυτή η συγκίνηση δεν είναι νοσταλγία, είναι ανάταση. Δεν κοιτάμε πίσω για να μείνουμε πίσω. Κοιτάμε πίσω για να σηκωθούμε ψηλότερα. Για να θυμηθούμε και ελπίζω να καταλάβουμε όλοι από πού ερχόμαστε. Και για να καταλάβουμε τι μπορούμε ακόμη να γίνουμε.

Το σεβάστηκαν. Σε αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο, βαθύ, ειλικρινές ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Κινδύνευσε να μετακινηθεί το βλέμμα μας από το μεγάλο προς το μικρό. Και θέλω να πω μόνο αυτό, σύντομα, καθαρά, και να το αφήσω εδώ. Η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο. Μπορεί να προσπαθήσει να μικρύνει μια στιγμή. Δεν μπορεί όμως να μικρύνει τη ρόδο. Και σε αυτούς προσπαθούν να μου κάνουν μάθημα διεκδικητικότητας. Έχω να πω ότι εγώ δεν μετρώ τη διεκδίκηση σε αναρτήσεις, αλλά σε εργοτάξια. Η απόψινή βραδιά δεν ανήκει στη σκιά, ανήκει στο φως. Στο έργο, στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ιστορία της Ρόδου. Πραγματική διεκδίκηση είναι ευθύνη. Είναι να ανοίγεις πόρτες, να μετατρέπεις την εγκατάλειψη σε φροντίδα, να παίρνεις ένα χώρο ξεχασμένο και να τον παραδίδεις ζωντανό. Αυτό κάνετε εδώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό κάνατε στην Περβόλα. Παραδίδετε έναν υπέροχο χώρο που ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην παγκόσμια μνήμη. Ανήκει στα παιδιά που θα έρθουν αύριο εδώ για να καταλάβουν ότι ο τόπος τους δεν είναι μόνο το σύνολο, αλλά και οι αιώνες που τον κρατούν όρθιο. Ας φανταστούμε ένα παιδί της Ρόδου να περπατά εδώ και να βλέπει τα αρχαία νεόρια, το τετράπυλο, τους δρόμους, τους κήπους, τα ίχνη των ανθρώπων που πέρασαν πριν από εμάς. Και να σκεφτούμε τη στιγμή που θα καταλάβει ότι η ιστορία του δεν είναι κάτι ξένο, είναι δική του, είναι το σπίτι του, είναι η πόλη του. Να φανταστούμε έναν επισκέπτη που θα περάσει αυτή την πύλη και θα νιώσει ότι η Ρόδος δεν είναι μόνο ένας προορισμός διακοπών, είναι κυβωτός πολιτισμού. Είναι ο τόπος που δεν προσφέρει μόνο εικόνες, αλλά βάθος και νόημα. Φίλες και φίλοι, η Ρόδος έχει μάθει να αντέχει, έχει δει πολιορκίες, κατακτήσεις, πληγές, σεισμούς, μεταμορφώσεις. Όμως κάθε φορά σηκώνεται. Και κάθε φορά ξαναβρίσκει το φως της. Και κάθε φορά αποδεικνύει ότι η ψυχή ενός τόπου είναι ισχυρότερη από τις δοκιμασίες του. Αυτό το φως παραλαμβάνουμε σήμερα. Αυτό το φως οφείλουμε να παραδώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στις επόμενες γενιές. Όχι μικρότερο, όχι θαμπωμένο, όχι κουρασμένο, αλλά δυνατότερο. Ας είναι η Περιβόλα ένας τόπος συνάντησης, παιδείας, περιπάτου, σιωπής, περηφάνειας και συγκίνησης. Με συγκίνηση, με ευγνωμοσύνη, με περηφάνεια συμμετέχω στην παράδοση σήμερα της Περβόλας στη Ρόδος, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Εύχομαι από αυτόν τον τόπο που αιώνει αιώνες να γινόμαστε κι εμείς αντάξει της ιστορίας που μας περιβάλλει. Πιο γενναίοι, πιο ενωμένοι, πιο δίκαιοι και πιο φωτεινοί. Ξέρω ότι δεν το θέλετε, κυρία Υπουργέ, αλλά εγώ θα το κάνω. Η Υπουργός ανέφερε στην ομιλία της ότι στο πλαίσιο μιας αυτοψίας του 2021 βρέθηκε εδώ. Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021. Η αυτοψία ακολούθησε την επίσκεψη που κάναμε μαζί και με τον Πρωθυπουργό στο Εθνικό Θέατρο. Ένα άλλο ξεχασμένο από το χρόνο υπέροχο στολίδι αυτού του τόπου. Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021. Εκείνη την ημέρα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού ότι το Εθνικό Θέατρο θα ξαναζωντανέψει. Αμέσως μετά έπρεπε να φύγουμε, να πάμε στη Χάλκη. Συνόδευα τον Πρωθυπουργό και η Υπουργός ευγενικά ζήτησε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και την άδεια να μείνει εδώ γιατί είχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό να κάνει. Πήγαμε στη Χάλκη, επέστρεψα αργά από τη Χάλκη εκείνη την ημέρα και 12.30 μία παρά τα ξημερώματα χτυπάει το τηλέφωνο μου το κινητό. Λίνα Μενδώνη. Ευγενής άνθρωπος με ανατροφή. Δεν παίρνεις μία παρά τηλέφωνο. Υπέθεσα ότι κάποια δύσκολη κατάσταση υπήρχε. 5η προς 6η Νοεμβρίου. Θυμάμαι κάθε λέξη, Λίνα. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω τι έγινε. Μου λέει συγγνώμη για την ώρα. Λέω τι έγινε. Μου λέει πάει στην Περβόλα. Λέω όχι, είναι κλειδωμένη. Με πήρες μια παρά.

0: 20 χρόνια αν έχω πάει στην Περβόλα. Λοιπόν, και με μια φωνή ταραγμένη μου λέει: είμαι ταραγμένη. Γιώργο, θέλω να σου πω ότι θα το φτιάξουμε αυτό. Λέω: τι σου σημαίνει? Είναι μια παρά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, αλλά δεν την έχω ξανακούσει έτσι. Σε βάζω μετά μια ώρα το πρωί, λέω: κάτι γίνεται. Λέω: Λίνα, τι συμβαίνει? Μου λέει: θα πάμε μαζί εκεί. Θα πάμε μαζί. Θα το δεις. Σήμερα το είδα. Δεν το είχαμε δει ποτέ. Δεν περάσαμε αυτή την πόρτα ποτέ. Και σου υπόσχομαι, θα το παραδώσουμε και θα λάμπει. Χαλάλη σου, όσο έχω ακούσει. Και τόσα κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το τηλεφώνημα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος σου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλό που κάνεις στον τόπο που αγαπώ. Και στους ανθρώπους που κάνουν καλό στους τόπους που αγαπάμε, επιστρέφουμε αγάπη. Θα έχεις πάντα την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια και χαρά σας.
2: Κόσμος 938. Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας μόνο 12,90 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα μόνο 4,59 το κιλό.
9: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό μόνο 3,45.
10: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα 1 συν 1 δώρο.
9: Μανιτάρια κομμένα Λουτές 400 γραμμάρια μόνο 1,25.
10: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml 1 συν 1 δώρο.
9: Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,10.
10: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες μόνο 9,29.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις σε έργα που αφορούν στην ΚΟ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Τη δέσμευση για δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο απέσπασε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Αντίθετα, το αίτημα για επέκταση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων παραμένει σε εκκρεμότητα. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο κόσμο, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών από τα εκλεγμένα μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι special, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
10: Μαμά, γρήγορα! τώρα. Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
11: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
13: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
15: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400 μόνο από την ΚΑΙΡ.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Κάνισα. Προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μηδενική στάση. Τη δέσμευση για τη δημιουργία επιθεώρηση εργασία στη Ρόδο απέσπασε το εργατικό κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό. Όπω δήλωσε στο κόσμο ο πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο. Νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο. Στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις σε έργα που αφορούν στην ΚΟ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Τη δέσμευση για δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο απέσπασε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Αντίθετα, το αίτημα για επέκταση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων παραμένει σε εκκρεμότητα. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο Κόσμο, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών από τα εκλεγμένα μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
8: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
9: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
10: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
13: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
17: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
19: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
20: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
19: και ηρεμία.
20: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
21: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
22: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
23: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
24: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
23: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
24: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
25: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
26: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις έργα που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή 12 του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα 12 νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μηδενική στάση. Τη δέσμευση για τη δημιουργία επιθεώρηση εργασία στη Ρόδο απέσπασε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε στο κόσμο ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο κόσμο, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις σε έργα που αφορούν στην ΚΟ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Τη δέσμευση για δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο απέσπασε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Αντίθετα, το αίτημα για επέκταση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων παραμένει σε εκκρεμότητα. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο Κόσμο, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών από τα εκλεγμένα μέλη της Δημοτικής Πλειοψηφίας.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις έργα που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μηδενική στάση. Τη δέσμευση για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο απέσπασε το εργατικό κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις σε έργα που αφορούν στην ΚΟ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Τη δέσμευση για δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο απέσπασε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Αντίθετα, το αίτημα για επέκταση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων παραμένει σε εκκρεμότητα. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο Κόσμο, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών από τα εκλεγμένα μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Σημαντικές εξελίξεις έργα που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο νοσοκομείο του νησιού, στην αναβάθμιση του οδικού άξονα ΚΟΣ αεροδρόμιο και σε παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μηδενική στάση. Τη δέσμευση για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο απέσπασε το εργατικό κέντρο Ρόδου κατά τη σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Μάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του από τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. It's crazy when

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.